Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις μπορείς.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
1: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
1: βαψίματα,
3: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμμου.
1: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
1: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: στο ενικός.gr. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του φερόμενου ως δράστη, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς τον γενετικό έλεγχο. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες. Του ΠΑΟ αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έτσι, με αυτό, με αυτό. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εκεί έξω που είσαστε στους δρόμους που ταλαιπωρείστε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Παρόλα τα αυτά, το θετικό του πράγματος. Κατά γάλανος Αττικός ουρανός. Ο ήλιος λούζει τις πολυκατοικίες. Τα δεντράκια τιτιβίζουν, τα πουλάκια που ανθίζουν. Κοσμάρα τελείως.
1: 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Και είναι Παρασκευούλα σήμερα, μην το ξεχνάτε. Και Παρασκευή, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπούλα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να έχετε λοιπόν μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα. Θα έχει διάφορες... Ο Κερούλης θα έχει διάφορες διακυμάνσεις.
1: Ο Κερούλης.
0: Ναι, ο Κερούλης.
1: Λέω θα έχει διάφορα πράγματα το Σαββατοκύριακο και λέω τι θα έχει.
0: Έχασα κάτι.
1: Όχι, ο Κυριούλης άκουσα.
0: Ναι, όχι, εγώ άλλο ρω. Έχασα. Μάλλον κάτι έχασα. Δεν ξέρω τα κλειδιά μου, το τέτοιο χτυπάξι.
1: Λοιπόν, έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα πάντως στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα χιλιάδες νεφώς στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας. Υπάρχουν κάποια πιθανότητα για τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Μεσημέρι απόγευμα θα υπάρχουν εφόσεις επιρροτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια επιρροτικά επίσης κάποιες καταιγίδες. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο και στα δυτικά επιρροτικά τους 30 με 32, ίσως και 33. Στα υπόλοιπα περιοδικά 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29. Νότιο-ανατολικά 30 με 31 βαθμούς. Αττική, γενικά έθριος ο καιρός, μέχρι 30-31 βαθμούς η θερμοκρασία. Και Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με κάποιες τοπικές βροχές το μεσημέρι, απόγευμα. Στα γύρω ορεινά, αλλά θα υπάρχει βελτίωση τις βραδινές ώρες μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τον παλμό της πόλης. Ο Δημήτρης, ο ταξιτζής, λέει καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Τροφή για ρεπορτάζ. Πόσα πρόστιμα τρώνε από την Ευρώπη για να έχουμε ακόμα χωματερές.
1: Ναι.
0: Σωστός.
1: Ένα ρεπορτάζ το οποίο πρέπει να το κάνουμε εδώ και 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Συνεχίζεται.
0: Keep going.
1: Είναι,
0: που έχει πει και ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Ένα θέμα. Πραγματικά το θυμάμαι από τότε που ξεκίνησα.
0: Ναι. Όντως. Και από τότε που το θυμάμαι εγώ, από τότε που ξεκίνησα. Γιατί υπάρχει και μία απόσταση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο, λέει ο Λεωνάρδος. Γράφει μάλλον, να σας νιώθω χαρούμενος με ενημερωτικές εκπομπές. Μην νομίζεις, προσπαθούμε να κρύψουμε τη θλίψη μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Ο Κώστας Στεφανία λέει πάρει απόσταση Καλούγακου. Ο Σπύρος πολύ ερωτικό το παίζει σήμερα. Πόσες φορές έχει αναφερθεί στον καταγάλανο ουρανό, μόνο Τζιβελεκίδης νιώθει ασφαλής εκεί μέσα.
0: Ναι, επειδή φοράει η μπλούζα των Iron Maiden, τη σερτάκι. Είναι από τη συναυλία την προχθεσινή. Μάλιστα. Είχε πάει και σε συναυλία Τζιβελεκίδης.
1: Α, λοιπόν, θα πάμε μια.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται.
1: Ναι.
0: Σου το.
1: Ναι. Ξέρω εγώ τι κάνω. Ευχαριστώ.
0: Τα πήρες όλα και έφυγες.
1: Έτσι όπως έπρεπε, ναι.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός λοιπόν στον Κηφισό ταλαιπωρείται. Με συγχωρείτε, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Αθηνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι και μετά την Αχαρνών. Ταλαιπωρείστε υπερβολικά και το καταλαβαίνω ότι ταλαιπωρείστε υπερβολικά. Έτσι είναι, δύσκολη Παρασκευή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο του Κηφισού. Από το ύψος, από τη συμβολή της Αττικής Οδού μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά ανοίγει ο λιγοντίο δρόμος, αλλά κατά μήκος της καθόδου του Κηφισού θα συναντήσετε αρκετά σημεία με μποτιλιάρισμα, όπως αυτό από τη Δυραχείου μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη Λίμνη Κουμουνδούρου, το γνωστό μποτιλιάρισμα θα σας συντροφεύσει και σήμερα όσοι κινείστε σε εκείνη την περιοχή. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος είναι μποτιλιαρισμένη η Αρδιτού σε όλο το μήκος της από την Ηλιουπόλεως μέχρι το Φανάρι πριν την... πες την εκεί πέρα που γίνεται το Έλα να δεις ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και άνοιξε δεν άνοιξε. Ξεχνάω ότι λίγο πριν το Καλή Μάρμαρο, εν πάση περιπτώσει. Πώς είναι
1: στην
0: ο δρόμος.
1: Όλγας.
0: Μπράβο, ναι. Βασίλης Όλγας. Θα συνέχισετε ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι μικρού μήκους λίγο πριν το φανάρι του Χίλτον, μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Στην Κατεχάκη τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχει ένα μποτιλιαρισματάκι στην Ελευθέριου Βενιζέλου μέχρι τον Καρέα, μικρού μήκους, εκεί στο ύψος του Καρέα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.

0: Λοιπόν, να σας πω πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Επίσης πρέπει να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Φύγαμε να κάνουμε βολτάρα.
1: Πάμε, βολτίτσα.
0: Βολτίτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Βολτίτσα. Βολτίτσα, ναι, σωστό. Και 14 έχει φτάσει. Βολτίτσα λοιπόν σήμερα στα περίπτερα όλη τη χώρα για να δούμε πώς καταγράφουν οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε, όπως άλλωστε κάθε μέρα, από την Contra News. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Επιτέλους καιρός ήτανε. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Να πάτε και από τους Μολάους, παιδιά. Έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Απίστευτο. Δρυμία κριτική. Ελλάς, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Έβγαλε χθες για τις δηλώσεις κυρίας Διαμαντοπούλου με αφορμή την κόντρα της με τον κύριο Δούκα. Με τις δηλώσεις που είχε κάνει. Γιατί είχε κάνει πρώτον, είχε χαρακτηρίσει τη γελία τοποθέτηση του, την προσέγγιση περί συνεργασιών πριν από τις εκλογές. Και δεύτερον, είπε ουσιαστικά ότι η χώρα έχει μια καλή εικόνα στα δημοσιονομικά στο εξωτερικό. Οπότε έβγαλε απάντηση ο κύριος Δούκας και έβγαλε σε δήλωση στήριξης κατά κάποιο τρόπο στον κύριο Δούκα έμεση. Σύριξη και το Πασόκ, και το Πασόκλειο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΛΑΣ.
0: Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, μέχρι τις εθνικές εκλογές θα χορέψουν από Συρτάκι μέχρι Πεντοζάλη και στο τέλος θα καταλήξουν στο heavy metal.
1: Ναι. Απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερόλες πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2025 γεννήθηκαν 2.873 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 24, μάλιστα. Έως 80% ακριβότερα πολλούν στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές αναλυτικοί πίνακες. Άκου τώρα, Σπύρο, ακριβώς τα ίδια προϊόντα φτάνουν σε ψηλότερες τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ. 22% κατά μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Παρθενώνα, στο δυτικό έτομα συμπληρώθηκα έπειτα από 220 χρόνια.
0: Τι εντυπωσιακό.
1: Πολύ,
0: τι
1: πολύ συγκλονιστικό.
0: Πραγματικά.
1: Bloomberg ανοίγει θεολογική σχολή τη Χάλκη υπό την πίεση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, ο Νίκος Νανούρης. Σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμβο. Και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη της Βρυξέλλες να περάσει άμεσα στην Αντλία η μείωση του πετρελαίου.
0: Και να δούμε και τον τρόπο. Κάνουμε ρεπορτάζ. Τη Δευτέρα πρέπει να έχουμε Χριστούλια να έχει κάνει ρεπορτάζ, να τα ξέρει όλα αυτά. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και servicers, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Καλώς ήρθες, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην παρέα μας, που έχουμε και τα φωνάζουμε και κάνουμε ρεπορτάζ εδώ και χρόνια με το συγκεκριμένο θέμα. Ζητεί από το Στουνάρα να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς. Καταγγελίες σοκ, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης για τις επενδύσεις Κοτς στην Κρήτη. Μητροπολίτης σημειώνει να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιερέων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ, χάρτη τιμών για τα εξοχικά. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Ακόμη, μόλις 65.594 γεννήσεις το 25 μειώθηκαν 39% σε μία 20ετία. Διπλασιάστηκα, λέει, το κετί μετά τα 40 έτη. Μάλιστα. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα, αποκαταστάθηκε το δυτικό έτομα μετά από 220 χρόνια. Σύνοδος κορυφής, μάχη Νότου Βορρά για τα κοινοτικά κονδύλια 2028-2034.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής στις τραπέζες της Ελλάδος. Τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως. Αδυνατεί να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα υπαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζομένους. Ζητεί να αναπτυχθεί η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην πατρίδα μας, εννοώντας να μετέχουν οι ασφαλισμένοι σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που αγοράζουν μετοχές και ομόλογα. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Εφημερίδα των Συντακτών, Υπουργείο Προστήμων. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Πακτολός εσόδων 1,13 δισευρώ το 26, εκ των οποίων το 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Επίσης, ανατριχιαστική υπόθεση μύτου στο ΕΚΠΑ. Βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία συγκλονίζει λεπτομερής καταγγελία της φοιτήτριας. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση Παράδεισο. τι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τι λέει η πραγματικότητα. Και είπα, Ιράν έπεσαν οι πρώτες υπογραφές στον αέρα το σημερινό ραντεβού στην Ελβετία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα, και υπάρχει μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στα μπλόκα της τροχέας, 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμενο του 2026. Πώς λέτε ρε παιδιά, 19.000!
1: Χριστός
0: και 060, μην ξεχνάμε τους 60. Ναι, ναι. Τους 60 μπορούμε να τους εντοπίσουμε εύκολα. 19.000! Μιλάμε σοβαρά τώρα. 19.000 τύποι και τύπισες ήταν στο δρόμο χωρίς δίπλωμα.
1: Στο δρόμο.
0: Ρε φίλε. Σαφάρι ελέγχο, είμαστε φοβεροί τύποι τελικά.
1: Βάλε και αυτούς που κατά λάθος το έχουνε.
0: Σωστό και αυτό. Σαφάρι ελέγχο στις πολυοδομίες όλης της χώρας. Της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις, βεβαίωση φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας η Καθημερινή.
1: Τριγκούβερτος καυγάς Διαματοπούλου Δούκα για Ελλάς, διαλύει ο Χορδές και Οργάνο. Το κορυφαίο στέλεχος του Πασό χαρακτήρισε γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα που με ζήλο επιδιώκει ο δήμαρχος της Αθήνας. Μία ωραία ατμόσφαιρα, λέει, με θεατή τον Ανδρουλάκη. Ακόμη, Άννα Σιμακοπούλου στις μιλόπετρες της υποκρισίας, ανθρωποφαγία για ένα email. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί κάτι και ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση της νομοθεσίας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν ΚΕΠ από την εφορία. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται My Point και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός, ποιοι θα μπορούν μικρότερο εφάπαξ, ποιοι θα πάρουν, συγγνώμη, μικρότερο εφάπαξ, τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα, είναι μερικά από τα θέματα. Έφυγαν οι σκαλοσχές, ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκό πρότυπο εισαγωγικά, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Ακόμη, οι κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα από τα περιφέρειες, τελική ευθεία για την απεργία στις 24 Ιούνιου. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγείται αύριο Σάββατο η μεγάλη εκδήλωση στον Πειραιά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Μαλλί με μαλλί στα δικαστήρια. Μόνο στην Εσπρέσο. Μπεζαντάκου κατά της Σάτι. Γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision. Έχουμε τραγουδίστρια Μπεζεντάκου.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ποσό που ζητάνε να τις επιδικαστεί. Ποιους άλλους θέλει στο σκαμνί. Ναι. Συντηρητής κλιματιστικών μιλά στην Εσπρέσο μετά τον εφιάλτη της Καραμήτρου στο Όπεν. Αυτές είναι οι τέσσερις αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη και ανάφλεξη των πηγών δροσιάς. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Την ώρα που μιλάς, η Google μου βγάζει διαφημίσεις για κλιματιστικό, να το πάρω τυχαίο, έτσι, ναι.
0: Δεν μας παρακολουθούν.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το αναφέρεις. Δεν μας παρακολουθούν.
1: Ελεύθερη ώρα. Σε καθεστώς απόλυτου ψηφιακού ελέγχου, οι 6 απειλές του προσωπικού αριθμού είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και Political, μόνο στην Political έχει ρεπορτάζ τι θα έχει το καλάθι της ΔΕΘ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για πακέτο περίπου 1 δις που θα μπορούσε να φτάσει και το 1,7. Ποια μέτρα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και για ποιες κοινωνικές ομάδες.
0: Που θα μπορούσε να φτάσει και τα 2,7 και ενδεχομένως και τα 3.
1: Βάλτε, Στέφανε.
0: Ναι, ναι. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Με αυτές τις εφημερίδες, λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political, που μπορείτε να τη βρείτε στο mail σας τελείως μα τελείως δωρεάν. Έχουμε καιρό να συζητήσουμε μαζί του. Εγώ είχα μία ανάγκη να τον ακούσω, τον είχα πρέπει να σου πω.
1: Κι εγώ.
0: Δημήτρης Σταθακόπουλος, Τουρκολόγος, Οθωμανολόγος. Για να μας πήρε, παιδί μου, 2-3 πραγματάκια, έτσι. Ναι, ναι, ναι, θα πάμε και μετά τις διαφημίσεις. Μην ανησυχείτε, κύριε Τσιβελεκίδη. Αμέσως, κύριε Σταθακόπουλε, επειδή θέλει και ο Τσιβελεκίδης να σας ακούσει.
1: Παιδιά, κάνει και πρόλογο. Καλημέρα ναι, σας.
0: Καλημέρα. Μας λέει, έχουμε 2 λεπτά μέχρι το διαφημιστικό.
1: Καλημέρα σας και θέλει και να τα φάει και αυτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί μου. Καλημέρα και ως ακροατές σας.
1: Να μας κάνει, δεν ξέρω τι θες να ρωτήσει τον κύριο Σταθακόπουλο. Να μας κάνει ένα σχόλιο για τη συμφωνία, αν ο Θεός να την κάνει. Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι βλέπει από εδώ και πέρα στη Μέση Ανατολή.
0: Και πότε θα επιτεθεί η Τουρκία στο Ισραήλ.
2: Λοιπόν, η συμφωνία θεωρώ ότι είναι μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο κατανόησης αλλά εκεχηρίας ουσιαστικά. το να ξανακυλήσει η Κρέμερε σε μια κλωστή. Σαφώς παίζει τεράστιο ρόλο το Ισραήλ σε όλο αυτό, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα να αντιδρά στο 100%. Το πιθανότερο είναι ότι θα προσπαθήσει ο πρόεδρος Τραμπ να το ελέγξει μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα άγνωστο το τι μπορεί να γίνει. Και σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με την ενεργειακή αγορά και τις τσέπες όλων μας, καλή είναι αυτή η ανακοχή. Τώρα το πόσο θα κρατήσει και αν θα κρατήσει και γενικώς πώς το Ιράν παίρνει ανάσες αυτή τη στιγμή και πώς θα ανασκουμποθεί ούτως ώστε να μπορεί να το επεξέλθει σε περαιτέρω τέτοιες καταστάσεις, θα το δούμε σε βάθος χρόνου.
0: Τώρα εγώ έκανα χάρη ένα θεϊσμό και είπα πότε θα επιτεθεί η Τουρκία στο Ισραήλ. Παρόλα τα αυτά, κύριε Σαθακόπουλε, επειδή βλέπουμε ότι ο Ερντογάν αρχίζει, δεν ξέρω, αρχίζει να στριμώχνεται από όλες τις πλευρές. Από τη μία έχουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωκοινοβουλίο όσον αφορά στην ευρωπαϊκή της προοπτική. Ασφαλώς οι πιέσεις που προέρχονται από όλα αυτά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός ότι έχει μπροστά του την σύνοδο του ΝΑΤΟ και προσπαθεί να κλείσει διάφορες εκκρεμότητες έστω την τελευταία στιγμή. Είναι όντως στη γωνία ο Ερντογάν ή έτσι μας φαίνεται εμάς ή θέλουμε να μας φαίνεται?
2: Όπως το είπατε, μας φαίνεται. Η Τουρκία είχε και έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τόσο σε θέματα θρησκειών και πολιτισμού, όσο και σε θέματα γεωπολιτικά. Είναι συνδετικός κρίκος των Νατοϊκών με την Ανατολή, είναι ο συνδετικός κρίκος της Δύσης με τη θρησκεία του Ισλάμ και γενικώς με την Κεντρική Ασία και την Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση είναι εκτεθειμένες οι ευρωπαϊκές χώρες κατά μόνας, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, οικονομικά μέσα στην Τουρκία. Και παρότι οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα περισσότερο παρά επιβολής κυρώσεων, σαν αυτή η οποία είναι σαφώς μια έκθεση η οποία αρέσει σε εμάς τους Έλληνες και σαφώς αποτελεί, όπως δημοσιογραφικά λέγεται, κόλαφο, εντούτοις η Τουρκία πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά και πραγματικά να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έχει και υποχρεώσεις τις οποίες η Τουρκία δεν θέλει να αναλάβει και κυρίως αναφέρομαι σε ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα. Έχει ένα τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται κουρδικό. Οι Κούρδοι αυτή τη στιγμή λογίζονται Τούρκοι, υπήκοοι και τέλος. Αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι μεν Τούρκοι υπήκοοι, αλλά θα θεωρούνται μια εθνική μεγάλη, όχι μειονότητα, μια μεγάλη εθνότητα μέσα στην Τουρκία. Και με ανθρώπινα δικαιώματα περαιτέρω από αυτά τα οποία δεν τους δίνει ο Ερντογάν. Επομένως, είναι κάτι το οποίο η Τουρκία δεν θέλει. Θέλει όμως να είναι στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους.
0: Πόσα χρόνια θα κάτσει στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει ή να μπει μέσα ή να φύγει από το προθάλαμο.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Βεβαίως.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
7: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα. Γιατί
11: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι.
14: Στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
17: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
17: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
16: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
20: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
21: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
22: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
23: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
24: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
24: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
23: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
24: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
23: και 6983-199-081.
24: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
23: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
25: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
0: Κράτα το τραγουδάκι, όχι μην το κρατάς. Άμπα είναι, νόμιζα ότι ήταν άμπα.
1: Λοιπόν,
0: ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος.
1: Στην τηλεφωνική μας γραμμή τον έχουμε.
0: Για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβεντούλα μας.
1: Να συζητούσαμε νωρίτερα και με τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, κύριε Σταθακόπουλε, για όσα ανακοίνωσε προκλητικά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, ένα, και δεύτερον, το οποίο είπε ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο στο ψευδοκράτος, και δεύτερον, σε σχέση με, το σχεδιασμό της Τουρκίας για να ανοίξει η σχολή της Χάλκης. Νομίζω δεν τον έχουμε βεβαίως ακόμα τον κύριο Σταθακόπουλο. Θα τον έχουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι και πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μέχρι να τον έχουμε ένα λεπτό, να σας πω ότι οι νέοι άνθρωποι, το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υπερτροφιών στην Ελλάδα, το Agri for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υπερτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας σας περιμένει στο actionforthefuture.gr.
0: Τώρα, αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Διότι με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου το φυσικό αέριο ελλάντος.gr με δύο ουέ στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας.
1: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Σταθακόπουλο, οπότε επαναλαμβάνω την ερώτηση να μας κάνει ένα σχόλιο για την προκλητική ανακοίνωση του Τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε από τον Ερντογάν και είπε ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τελεσμένο στο ψευδοκράτος και την Ανατολική Μεσόγειο. Και δεύτερον, και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για άνοιγμα της σχολής της Χάλκης.
0: Κύριε Σταθακόπουλο.
2: Αυτή η ανακοίνωση είναι ο ορισμός της στρεψοδικίας. Δηλαδή, αντί να παραπονείται η Κύπρος, η Ελλάδα και γενικώς οι ευρωπαϊκές χώρες για αυτά τα οποία απεργάζεται η Τουρκία στα κατεχόμενα, στο ψευδοκράτος, βγαίνει και από πάνω. Αυτό στο διεθνές δίκαιο υπάρχει μια ορολογία που το ορίζει, δηλαδή είναι προβλέψιμο αυτό πάλι, το οποίο λέγεται creeping jurisdiction, σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία. Τι σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία? Ότι η Τουρκία λειτουργεί σαν να έχει δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, νομιμότητα δηλαδή, κάπου που δεν έχει.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει σκοπό να δημιουργεί τετελεσμένα, να δημιουργεί de facto καταστάσεις, τις οποίες επιζητεί σε βάθος χρόνου να τις κάνει και de jure, δηλαδή να τις κάνει εκ του νόμου, δηλαδή να τις νομιμοποιήσει. Αυτό όλο το οποίο απεργάζεται η Τουρκία είναι η προσωποποίηση της στρεψοδικίας. Βγαίνει και παραπονούμενη, ενώ ουσιαστικά είναι ο θήτης.
0: Μάλιστα.
1: Για τη Χάλκη.
2: Για τη Χάλκη ως είδηση είναι ευχάριστο μεν, βεβαίως αόριστο ακόμα. Θα ενταχθεί στο πλαίσιο των παντουρκικών εξετάσεων αντίστοιχων με των πανελληνίων που γνωρίζουμε εμείς εδώ πέρα. Θα γίνει πανεπιστήμιο, τώρα τι είδους πανεπιστήμιο και πώς θα, και με ποια ύλη και ποιος θα ορίζει την ύλη της διδασκαλίας της Ορθόδοξης για τους ιερωμένους που θα βγαίνουν μέσα αυτό το πανεπιστήμιο, ακόμα είναι πολύ γενικά και αόριστα. Να πούμε ότι το Πατριαρχείο ελέγχεται διοικητικά από την Ομαρχία και το Τμήμα Παιδείας της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή το θεωρούν σωματιακού χαρακτήρα ίδρυμα, όχι οικουμενικό και θεολογικό μεγάλο κέντρο της Ορθοδοξίας. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένα λεκτικό αντάλλαγμα που δίνει ο πρόεδρος Ερντογάν στον Τραμπ με την πάυση της ποινικής και της αστικής υπόθεσης της έρευνας και εκκρεμότητας δικαστικής που υπήρχε με τη Halk Bank, τη Λαϊκή Τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Ιράν που έκανε η τράπεζα αυτή και βεβαίως βρέθηκε κατηγορούμενη και απολογούμενη στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Επειδή έπαυσε αυτό, νομίζω ότι είναι το και απολογούμενη στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Επειδή έπαυσε αυτό, νομίζω ότι είναι το

0: Όσο άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
1: Διότι τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει. Δεν πάμε κι εμείς σε διαφημισούλες?
0: Πάμε, πάμε.
1: Πάμε σε διαφημισούλες γιατί έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου αμέσως μετά.
2: FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
6: Προσλαμβάνεστε!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά.

0: Με τη Real News in Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε πολύ λίγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Παπαστεργίου, τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Να σας πω πριν όμως ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαερίοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Με και την αλήκη της κάνω, χαμόγελο δεν ρίχνει, τίποτα.
0: Κύριε Στέφανε.
1: Ναι, είπα πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Αλλά έκανα την αλήκη, δεν εννοούσα πιο γρήγορα. Μάλλον τώρα πάμε πιο γρήγορα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι κοντά μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Παπαστεργίου. Κύριε Παπαστεργίου, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές και ακροατρίες μας.
1: Πρώτα απ' όλα, να ρωτήσω κάτι πριν
0: σας κάνει. Θα την κάνεις την ερώτηση εσύ, το υπόσχομαι, αλλά θέλεις να πεις αν αντέγραψαν Παπαστεργίου στη συμφωνία.
1: Όχι, εάν η συμφωνία έγινε μέσω gov.gr.
0: Τρεις μέρες κάθεται και λέει αυτό.
2: Δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις. Καλύπτομαι από απόρριτα. Προφανώς όχι, αλλά η ψηφιοποίηση τελικά μπορεί να λύσει προβλήματα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και δυσάρεστες συναντήσεις.
2: Και αυτό.
1: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση. Εντάξει, κυρία Κασή. Μ' αρέσει που ήθελα να τη δώσω την πρώτη ερώτηση, κύριε Παπαστεργίου. Θα την κάνω εγώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πόσο κάνει.gov.gr είναι πλέον στη ζωή μας. Με πολύ κυγκρίνια. Ωστόσο, και αν τα πρώτα 24 ώρα λειτουργίας αυτής της πλατφόρμας είναι ανάλογη των προσδοκιών σας, κύριε Παπαστεργίου.
2: Εγώ είδα 150.000 μοναδικούς χρήστες, δεν είδα γκρίνια με την έννοια του ότι δεν το χρειάζεται η αγορά. Καταρχάς, κανείς δεν είπε ποτέ ότι με μία και μόνη εφαρμογή θα λύναμε το θέμα της ακρίβειας. Ο σκοπός είναι να δώσεις περισσότερα εργαλεία στους καταναλωτές για να μπορέσουν να ψωνίσουν φθηνότερα. Άρα είναι ένα όπλο, είναι ακόμα ένα εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας και αυτό νομίζω πως είναι ξεκάθαρο, γιατί πλέον οι καταναλωτές πριν ψωνίσουν μπορούν να δούνε τα είδη τους, να δούνε τιμές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ της χώρας και από εκεί και πέρα να κάνουν τις επιλογές τους.
1: Για το κόστος, κύριε Υπουργέ, που ήδη έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί, έχει, και ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Από αυτό και μόνο μπορείτε να καταλάβετε ότι μάλλον έκανε πολύ καλά τη δουλειά του και σε κάποιους δεν άρεσε. Διάβασε ότι έκανε 30 εκατομμύρια, διάβασε ότι έκανε 4 εκατομμύρια. Το πόσο κάνει κόστησε 370.000 ευρώ μέγιστος προϋπολογισμός, γιατί ακόμα και τώρα υπάρχουν διαδικασίες αλλαγών. Αλλά ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 370.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν από χθες το πρωί, έτσι που την χρησιμοποίησαν αρκετή την πλατφόρμα, διάφορες διαπιστώσεις, παύλα καταγγελίες για τιμές προϊόντων που ήταν λάθος, τιμές διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, για προϊόντα που έχουν καταργηθεί από τις βιομηχανίες, για τιμοληψίες 70 που έχουν γίνει πριν από 70 μέρες, τον Απρίλιο θυμάμαι τώρα, ναι. Μία, δεν θυμάμαι για ποιο ακριβώς προϊόν, αλλά θυμάμαι ότι ήταν 70 ημερών. Αυτό πόσο τι, είναι μια δυναμική διαδικασία, θα διορθωθούν πράγματα, διορθώνονται λάθη?
2: Οι τιμές αλλάζουν καθημερινά και πολλές φορές την ημέρα αν κάποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ στείλει νέο αρχείο. Συνεπώς, η μόνη απολύτως υπεύθυνη για τις τιμές είναι τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρωτοβουλία καταρχάς να εξηγήσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Πολίτη. Συνεπώς, εκ του νόμου, τα σούπερ μάρκετ αυτά είναι υποχρεωμένα να αναρτούν ή να στέλνουν τιμές. Κάποια τις στέλνουν κατευθείαν, σε κάποια άλλα τις τραβάμε εμείς από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Το εμείς πηγαίνει, αυτό είναι τεχνικό ζήτημα. Και από εκεί και πέρα η ανεξάρτητη αρχή γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που τέτοια προβλήματα συμβαίνουν συνεχώς, άρα συμβαίνουν και επίτηδες με σκοπό να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
1: Ο Κωνσταντίνος ρωτάει το εξής: οι τιμές αφορούν και τα φυσικά καταστήματα ή μόνο τα ψηφιακά καταστήματα?
2: Συνήθως τα σούπερ μάρκετ οι δύο αυτές τιμές συμπίπτουν.
0: Άρα δεν υπάρχει κάποιος κόφτης, να το πω έτσι, για να εντοπίζει τα λάθη, τέλος πάντων. Προσπαθώ να καταλάβω. Αν και, κάτι, αν και για κάποια προϊόντα μου έλεγαν ότι διορθώθηκε όλο αυτό.
2: Δεν ο μόνος τρόπος να καταλάβεις τη διαφορά είναι να πας στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ και να έχεις μπροστά σου εκείνη την ώρα να δεις τι το σούπερ μάρκετ σου έχει δηλώσει στην πλατφόρμα ότι είναι πια είναι η τιμή του προϊόντος και ποια τελικά είναι στο ράφι. Παρ' όλα αυτά, από αυτά τουλάχιστον που συζήτησα τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας, με τους 150.000 μοναδικούς χρήστες, δεν ήταν ο κανόνας τα προβλήματα αυτά. Πιθανώς να υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις και πάλι σας λέω ότι όποιες διαφορές οφείλονται στις τιμές που στέλνουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Ναι. Και από εκεί πέρα, προφανώς μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και με τις τιμές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αλλά να κάνει και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Υπάρχει το κουμπί βρες μου φθηνότερα. Δηλαδή, τι, έχω κάνει ένα καλάθι με κάποια προϊόντα και μπορούμε να αναζητήσουμε για κάποια προϊόντα φθηνότερες εκδόσεις τους με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί υπάρχουν διάφορες μάρκες και διάφοροι τύποι πλέον προϊόντων.
1: Αναρρύθμιτα τα μηνύματα, πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, όση ώρα συζητάμε το θέμα για την πλατφόρμα. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Κάποιοι έχουν παρατηρήσει ότι κάποια σούπερ μάρκετ στα ίδια προϊόντα έχουν αρχίσει και ρίχνουν τις τιμές.
0: Ναι.
2: Αυτό ισχύει. Και θα περιμένουμε μερικές εβδομάδες για να βγάλουμε οριστικά στοιχεία. Αλλά η πρώτη ένδειξη που έχουμε από τις προηγούμενες μέρες, διότι η πλατφόρμα ήταν γνωστό ότι θα βγει, δείχνουν ότι αρχίζει να κάνει τη δουλειά της. Εμείς τη θέλουμε διαφάνεια στις τιμές και θέλουμε να μπορέσουμε να δώσουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να το ψάξουν λίγο παραπάνω. Μπορούν να κάνουν πιο οικονομικές αγορές, αρκεί να τους βοηθήσουμε να το κάνουν. Και έχουμε και κάτι ακόμη που έχει ενδιαφέρον. Επειδή υπήρχε μια παραφιλολογία που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και αλήθεια, ότι κάποιες πολυεθνικές πουλάνε με διαφορετικές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχει και η δυνατότητα για είδη τα οποία είναι τα ίδια, η ίδια συσκευασία, η ίδια σύνθεση σε Ελλάδα και Ευρώπη, να δούμε τιμές σε ελληνικά και ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ και μάλιστα μπορούμε να ζητήσουμε εμείς, καταναλωτές, από την πλατφόρμα και από άλλα σούπερ μάρκετ εκτός από αυτά τα οποία έχει του εξωτερικού, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και στο κομμάτι αυτό και βέβαια από εκεί και πέρα οι αρχές να πάρουν τα μέτρα τους αν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί προφανώς μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις κάτι τέτοιο. Οπότε άρα το παρακολουθούν και οι αρχές αυτό, φαντάζομαι, το πόσο κάνει.
2: Οφείλω να την απίστευτη προσήλωση και της διοικήτριας αλλά και ολόκληρης της αρχής ελέγχου της αγοράς που το έχουν αγκαλιάσει. Εμείς δώσαμε την τεχνική λύση, γι' αυτό και θα ξαναπώ ότι είναι πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής. Εμείς δώσαμε την τεχνική λύση και είμαστε εκεί προκειμένου να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε πράγματα τα οποία θα μας πούνε είτε οι αρμόδιοι είτε και οι ίδιοι πολίτες για ευκολίες που θα θέλανε από την εφαρμογή. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι πλέον της λειτουργίας είναι αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία και κάνει αυτούς τους ελέγχους αλλά και παρακολουθεί πλέον την πορεία λειτουργίας της πλατφόρμας πόσο κάνει.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Για το κτηματολόγιο, για να πούμε λίγο τι αλλάζει με το G-Cloud.
1: Ακριβώς. Γιατί άμα μείνουμε μόνο σε αυτό, είναι τόσα πολλά τα μηνύματα, κύριε Παπασυριού, δεν θα πούμε.
0: Τι είναι αυτό το G-Cloud, πώς θα επηρεάσει δηλαδή την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του κτηματολογίου.
2: Και στα μια κουβέντα για το πόσο κάνει, τα μηνύματα των ακροατών σας δείχνουν ακριβώς το ενδιαφέρον αλλά και τον λόγο για τον οποίο έγινε η πλατφόρμα. Πάμε λίγο στο κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο καταρχάς έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα τις προηγούμενες μέρες και καταφέραμε όλοι μας, γιατί και οι πολίτες έπρεπε να συμμετέχουν, να φτάσει στο 99% της κτηματογράφησης. Στην ουσία, το 99% των ακινήτων της χώρας να έχει έναν μοναδικό αριθμό, ένα ΚΑΕΚ. Έχουμε δουλειά ακόμα από εδώ και πέρα. Αυτό όμως το οποίο πολλές φορές δημιουργούσε προβλήματα στους πολίτες ήταν η όχι σταθερή λειτουργία των συστημάτων του κτηματολογίου. Αυτό οφειλόταν στον εξοπλισμό και στο γεγονός ότι όλες αυτές οι υποδομές βρισκόταν σε κάποιο φυσικό χώρο του κτηματολογίου. Με τα προβλήματα που θα μπορούσαν να έχουν οι γραμμές, η ανάγκη για αναβάθμιση συστημάτων, θέματα κυβέρνησης ασφάλειας, όλα αυτά λύθηκαν όταν την προηγούμενη εβδομάδα πλέον, μετά από ένα χρόνο δουλειάς, ήταν πολύ δύσκολη αυτή η μετάβαση, καταφέραμε αυτά τα συστήματα πλέον να τα ανεβάσουμε στο νέφος. Τι είναι το νέφος? Είναι υπολογιστικές μονάδες διασκορπισμένες στο διαδίκτυο, το cloud, όπως αλλιώς λέγεται. Πλέον όλες οι υπηρεσίες του κτηματολογίου βρίσκονται σε cloud. Αυτό τι σημαίνει? Πλέον αδιάλειπτη, σταθερή λειτουργία, χωρίς προβλήματα και πολύ πιο ασφαλής λειτουργία σε σχέση με τις επιθέσεις, με την κυβερνοασφάλεια και την πλέον ασφάλεια και των ίδιων των τόσο σημαντικών δεδομένων του κτηματολογίου.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα μας. Το τι γίνεται με την πλατφόρμα, δηλαδή εδώ ο Γιώργος ας πούμε γράφει, ναι, της πλατφόρμας, βρήκα ξηραφάκια, λέει και τη μάρκα δεν θα την πούμε, στο ένα σούπερ μάρκετ 8.09, στο άλλο 10.21, στο τρίτο 16.03, μιλάμε για τεράστιες, πνίγηκες, εσύ δεν χρειάζεσαι και τα ξηραφάκια, εγώ τι να πω. Ξηραφά και ξυρίσματος. Μην πάει, ναι. Φαντάζομαι το καταλάβατε. Γενικότερα, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 15 βαθμούς και πολλές βροχές. Και στην Πτολεμαΐδα μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα. Πού είναι, η κυρία Στυλιανή. Σήμερα λέει με βροχή στον Πλαταμόνα. Με βροχή ξυπνήσαμε εδώ στον Πλαταμόνα. Καλημέρα Βασίλη, μας χαιρετάει ο κύριος Τζιβελεκίδης.
0: Πολύ εύκολα μας χαιρετάει, ναι. Όμως
1: κυρία Κασίμη, ήρθε...
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο, όταν 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Αγκάθι της συμφωνίας των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε τη μετάβασή του στην Ελβετία. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, σημείωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Επίσημα τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο Ορμούζ, μετά εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο enikos.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι ακόμη ένα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επιτέλους λοιπόν είναι Παρασκευή. Καλημέρα πουλάκι μου.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα πάλι.
0: Πώς από εδώ?
1: Είπα να έρθω.
0: Εντάξει, τη ρύθμισες την κυκλοφορία.
1: Τη ρύθμισα την κυκλοφορία, ναι. Όχι, εγώ θέλω να το πω. Γιατί δεν είχα ξανακατέβει τέτοια ώρα την Κηφισία, δεν χρειαζόταν. Χθες είχα, ξέρεις ότι είχα μια προσωπική υποχρέωση, ήμουν στο εφετείο δηλαδή. Α πούμε γιατί μου είπε. Λοιπόν. Και έπαθα πραγματικά σε κάθε διασταύρωση, σε κάθε φανάρι. Υπήρχε τροχονόμος που ρύθμιζε την κυκλοφορία. Και για την ώρα που κατέβηκα, εγώ ήταν πρωινή ώρα. 8...
0: Είδα, 8.30 ώρα έστειλες μήνυμα.
1: Μπράβο, δηλαδή είχα φύγει από το σπίτι 8 παρά. Ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να το πω. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Πάντως για τέτοια ώρα στην Κηφισίας δεν, εγώ δεν περίμενα τόσο. Όχι, δεν είχε κίνηση, αλλά κατέβηκα από τη δροσιά στη Λουκάρεως μέσα σε 40 λεπτά.
0: Τσίφουνας. Τσίφουνας η Αμαλία. Μην ξεχνάς βέβαια ότι έχουν κλείσει και τα σχολεία.
1: Εντάξει, ναι,
0: είμαστε σε θερινή περίοδο, αλλά παρόλα αυτά έχει κίνηση αυξημένη καθημερινά. Το ακούμε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οπότε είναι σημαντικό αυτό το οποίο κατέγραψε η Αμαλία, η τροχονόμος Αμαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες το πρωί στους δρόμους της Αθήνας.
1: Εδώ ήμουν έτοιμη να ανοίξω το παράθυρο. Μπράβο, παιδιά, κόμπος, κόμπος.
0: Πόπο σε κόμπο πέσαμε. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου που επέστρεψε σήμερα είναι εδώ μαζί μας.
1: Και
0: στο ένα μικρόφωνο.
1: Επέστρεψε, άλλο πόλεμος δεν τελειώνει. Τέλος πάντων. Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Γεώργιος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τα δικά σας μηνύματα φυσικά περιμένουμε εμείς και στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Και στο Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Μιχαλιό,
1: όλους.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Πριν ξεκινήσουμε τώρα και μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας, που είναι και σήμερα πολλά, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχουμε πάει πολλές φορές μαζί για φαγητό,
1: ναι.
0: Τα στρίδια σου αρέσουνε?
1: Ναι, όλα τα θαλασσινά μου αρέσουν και μύδια.
0: Από ό,τι κατάλαβα όμως, στα στρίδια έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία.
1: Όχι, δεν έχω ιδιαίτερη
0: αδυναμία. Γιατί όταν στο έλεγα πριν την εκπομπή.
1: Είπα ότι μ' αρέσουν.
0: Τη λέω, σ' αρέσουν τα. Α, μ' αρέσουν πάρα πολύ, μου λέει τα στρίδια. Μ' αρέσουν πάρα
1: πολύ. Μύδια, στρίδια, γυαλιστερές και αυτά τα τρώω, ναι.
0: Τα τρως και τα στρίδια.
1: Άντε πάλι. Ναι, είπαμε όμως, τρώω τα μύδια. Γιατί με ρωτάς?
0: Τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Τα τρως.
1: Τι είναι αυτό?
0: Σ' αρέσουνε, είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
1: Δεν το ξέρω, τα στρίδια σκέτο τα τρώω.
0: Ναι,
1: το βραχοδόν
0: μα και αυτά στρίδια είναι.
1: Μα δεν το ξέρω τι είναι όμως, τι είναι αυτό πράγμα, δεν ξέρω.
0: Τι να είναι ρε παιδιά, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
2: Πρώτη ερώτηση, τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βραχοδών ωραίων.
0: Τι είναι, Αμαλία μου, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, εσένα που σου αρέσουν τα στρίδια?
1: Δεν το ξέρω, αλήθεια.
0: Αυτό λοιπόν καλείστε να μας απαντήσετε στο στούντιο atrialfm.gr. Τι είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Και φυσικά στη συνέχεια θα αποκαλύψουμε και την απάντηση. Για να ξέρουμε και τι τρώμε.
1: Ναι, να ξέρουμε, να ξέρουμε. Ξέρω
0: εσένα που σου αρέσουν τα στρίδια.
1: Εσένα δεν σου αρέσουν?
0: Όχι.
1: Ούτε τα μύδια?
0: Όχι.
1: Α, δεν τα τρώω.
0: Δεν τα μπορώ, αυτά δεν μπορώ να τριχιάζω.
1: Α, όχι, εγώ καθόλου.
0: Καλά, εσύ δεν έχεις τέτοια προβλήματα. Εσύ, πουλάκι μου, με το που θα κάτσεις στο τραπέζι με τα θαλασσινά παιδιά, τίποτα δεν προλαβαίνεις να ακουμπήσεις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παίρνει το πιρούνι
1: αυτά,
0: φωτιά.
1: Τα λες αυτά, αλλά ξέρεις, αυτό φαίνεται.
0: Ξέρω,
1: δηλαδή,
0: εγώ,
1: αν τρως έτσι, φαίνεται. Πώς θα το κάνουμε?
0: Καλά, και όχι μόνο με
1: τις
0: τα θαλασσινά.
1: Τι σκυλιές έχουμε.
0: Άμα κάτσεις στο τραπέζι και έχει παστουρμαδόπιτα, δεν αγγίζει,
1: ναι,
0: κανένα άλλο.
1: Παιδιά είναι. Επειδή με έχουμε πάει. Καλά, φοβερή. Πόσο καιρό όμως, για να δεις τι χαρακτήρα κρατάω, έχουμε πάει, δεν έχουμε πάει για φαγητό, ακριβώς γιατί δεν τα τρώω, δεν τρώω έτσι πλέον.
0: Τη μελετάει βέβαια, πότε θα πάμε να φάμε εκείνη την παστουρμαδόπιτα. Ναι, αλλά κρατιέται, η αλήθεια είναι ότι κρατάει χαρακτήρα. Πείτε μας λοιπόν για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, αυτά που αρέσουν και στην Αμαλία ιδιαίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παλιάτσο.
3: Ρε κουρέτε!
0: Θέλει και εκείνος τον κουρέτα του για να του πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στην Στουτγκάρδη. Θα πάμε σιγά σιγά στα θέματα της ακρίβειας, αυτά που μας καίνε περισσότερο. Απλά, Αμαλία μου, αν θυμάσαι το προηγούμενο διάστημα, επειδή έχουμε μπει στην καλοκαιρινή περίοδο, ο κόσμος πάει κάνει το μπάνιο του.
1: Ναι.
0: Είχαμε αναφέρει τις τιμές, εξαπλώστρες, ομπρέλες και όλα τα υπόλοιπα. Και είχαμε αναφερθεί και στην Κύπρο, γιατί εκεί οι φίλοι μας οι Κύπροι είδαν κάποιες αυξήσεις σε εξαπλώστρες και ομπρέλες που πραγματικά τους είχαν ενοχλήσει ιδιαίτερα. Και ακούγαμε, για παράδειγμα, ότι τα σετ από 7,5 ευρώ πήγανε 10. Και οι άνθρωποι.
1: Ναι, είχαν
0: εξισκοθεί.
1: Τους κακοφάνηκε.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν η Κύπρος πρωτοπορεί σε έναν ακόμα τομέα, γιατί τι κάνανε? Όταν πας εδώ σε μια παραλία, ρε παιδί μου, δεν έχει τις ντουζιέρες που πας και κάνεις τον ντουζ για να φύγει το αλάτι.
1: Βέβαια.
0: Εκεί λοιπόν στην Κύπρο βάλανε χρέωση, παιδιά. Πας να κάνεις λοιπόν τον ντουζ μετά τον μπανάκι σου και έχει χρέωση και μάλιστα μπορείς να την κάνεις με ανέπαφη συναλλαγή.
1: Κάνεις πλάκα τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, βάζεις την κάρτα σου ανέπαφα και μετά ανοίγει το νερό.
0: Ναι, ή περνάς το κινητό. Ή την κάρτα σου ή το κινητό. Περνάς λοιπόν κανονικά για να κάνεις τον ντουζ. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Υπάρχει μια χρέωση η οποία είναι 50 σεντ, 50 λεπτά για 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, τι προλαβαίνεις να κάνεις στα 30 δευτερόλεπτα?
1: Ούτε το αλάτι να δεν φεύγει. Ναι. Στα 30 δευτερόλεπτα, βρε παιδί μου, πώς θα το κάνεις αυτό? Ούτε το αλάτι δεν φεύγει.
0: Ακριβώς. Το θέμα λοιπόν ανέδειξε ο φίλος μας, ο Μιχάλης ο Σοφοκλέους, στο Casa de Miguel, στον Αντένα της Κύπρου, όπου πήρε την είδηση και την παρουσίασε με τον δικό του τρόπο.
3: Είπαμε ότι εψήλωσε τσάσι τιμή τη ομπρέλα και τιμή για τα κρεβατάκια, αλλά τώρα έβαλαν και ανέπαφες συναλλαγές στην ντουσέρες που πάει ξεπληθούμε, ρε κούμπα.
4: Χρεώσεις φαίνεται να υπάρχουν στο εξής και στις ντουζιέρες κατά μήκος των παραλιακών μετόπων και μάλιστα με ανέπαφες συναλλαγές είτε με κάρτα είτε με κινητό τηλέφωνο. Το κόστος στην παραλία Φίκτρια ανέρχεται στα 50 σεντ για 30 δευτερόλεπτα ντουζ.
3: Άντε ρε κουμπάρε τώρα, 50 σεντ για 30 δευτερόλεπτα ντουζ. Και όσο που μπορεί και προλαβαίνει να λουθεί σε 30 δευτερόλεπτα καθαρίζει όλους τους άμμιες που πάνω του. Είμαστε άνθρωποι, θέλουμε το χρώμα να βάλω τον ραπό μου, το κοτίσονερ μου να τη δεσαπουνιστώ. Ένας άνθρωπος πιο μεγάλης ηλικίας, πώς θα καταφέρει, πώς που να το βάλει και να τα βρει, και αμέ πήγαινε να λείψει. Αχ, μιλούμε ένα να του κάτσει ένα 10 ευρώ, πώς που να φύγουν όλοι οι άμμοι που πάνω του. Α.
0: Καλά λέει, δεν θα χρειαστεί ένα 10 ευρώ τουλάχιστον για να φύγουν όλοι οι άμμοι από πάνω του, όπως λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης.
1: Μα έχει δίκιο ο Μιχάλης.
0: Να προλάβεις τα 30 δευτερόλεπτα εκεί πέρα. Άκου 50 λεπτά για τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Είδες και οι φίλοι μας οι Κύπριοι τι γίνεται.
0: Και με ανέπαφη συναλλαγή.
1: Και με ανέπαφη, να τα πάρω τα λεπτά κατευθείαν. Σου λέει, όχι να ρίξεις το κερματάκι. Θες άλλα 30 δευτερόλεπτα. Άλλα 50 λεπτά.
0: Για 30, σου λέει,
1: 50. Θες... 50 λεπτά.
0: 50 λεπτά τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία. Ένα ευρώ δηλαδή για να κάνεις ένα ολοκληρωμένο να
0: φύγουν
1: οι άλλοι.
0: Σε βλέπω για ένα 5 ευρώ άνετα για να κάνεις τον ντους και να φύγεις από την παραλία.
1: Δεν πειράζει, να ψηθεί πάνω έτσι ωραία το δερματάκι.
0: Να σε παστεί. Κάτσε να δεις που θα μπουν ιδέες και θα δούμε το επόμενο διάστημα και εδώ κανένα σύστημα με ανέπαφες συναλλαγές στις παραλίες. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν λοιπόν και στην Κύπρο με τις ντουζιέρες, με τις ανέπαφες συναλλαγές. Καλημέρα η Ελένη. Η Ελένη στέλνει απάντηση σχετικά με το quiz για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Λέει μήπως είναι τα σαλιγκάρια.
1: Α, ναι.
0: Είναι μια σωστή σκέψη. Δεν θα αποκαλύψουμε ακόμα την απάντηση.
1: Μ' αρέσουν και τα σαλιγκάρια.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ τα σαλιγκάρια. Τρελαίνομαι.
0: Όλα τα καλύτερα.
1: Και μπουμπουριστούς και στην πάτη για αυτά. Εμένα μου αρέσουν, να κάνουμε τώρα. Και το κεβλεκίδι αρέσουνε.
0: Μπράβο. Να τα φάτε, να πάτε, να τα φάτε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Αίγινα. Πρώτη φορά είδα, λέει, καλαμαράκι να μην τρώει στρίδια και μύδια. Τι να κάνουμε, φίλε, έχουμε και εμείς τις παραξενιές μας. Ο Αβραάμ από την άλλη για τα στρίδια λέει δεν ξέρω. Αλλά στην πολιτική σκηνή πάντως, όποια πέτρα και αν σηκώσει, εμφανίζεται ο Τσίπρας. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Είναι από τη στιγμή που εμφανίστηκε.
5: Ο θεριστής. Ο θεριστής.
1: Έχει φέρει τα πάνω κάτω εδώ, τα λέμε και στην κεντροαριστερά και όλα. Εδώ σκοτώνεται άλλοι για τον Τσίπρα. Εδώ γίνεται κάτι επί Διαμαντοπούλου. Κάτι απάντησε ο κύριος Δούκα. Στην Χαριλάου Τρικούπη το παίζουν πόντι πιλάτη. Κάτι σενάριακό για ηρωική έξοδο. Κρατήστε, παιδιά, θα έχουμε γλέντια. Θα έχουμε γλέντια. Είναι ανακατοσούρης αυτός ο Αλέξης. Ανακατοσούρης.
0: Έφερε τα πάνω κάτω. Είναι αλήθεια. Καλημέρα και στην Αθηνά, στο Λονδίνο.
1: Βρε, δεν τρέπεσαι.
0: Καθόλου.
1: Βρε, δεν τρέπεσαι.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική.
1: Είναι... Και
0: μετά,
1: είπα...
0: μην το πεις ακόμα.
1: Δεν το λέω. Είδες από κάτι.
0: Καλημέρα και στο Χαρίτο.
1: Την Βελεκίδη την πάτησα.
0: Καλημέρα και στο Χαρίτο. Και ο Χαρίτος και η Αγγελική και η Αθήνα από το Λονδίνο έχουν στείλει σωστή απάντηση σχετικά
1: πάτησα,
0: με τα
1: παιδιά.
0: Στρίδια των βραχοδών ωραίων. Αυτά τα οποία ωραίγεται η κυρία Κάντζου.
1: Εγώ τα στρίδια τα κανονικά.
0: Είπες ότι τα τρως, τρελαίνεσαι
1: και τα λοιπά. Τα στρίδια τα κανονικά της θάλασσας. Τα τρώω βέβαια.
0: Σου πω εγώ τώρα και τα άλλα, τα βραχώδη. Σε λίγο η απάντηση, γιατί πρέπει να πάμε και στα θέματά μας. Γιατί πιάσαμε την ακρίβεια από την Κύπρο με τις ντουζιέρες. Αλλά εδώ τι γίνεται με την ακρίβεια? Πόσο κάνει, ρε παιδί μου, αυτή η ακρίβεια?
1: Πόσο κάνει πλατφόρμα? Κοίτα, εγώ μπήκα. Έτσι.
0: Και εγώ μπήκα.
1: Πώς την είδες? Εγώ την είδα την πλατφόρμα πάρα πολύ καλή. Πραγματικά.
0: Καλή είναι, εντάξει.
1: Για να συγκρίνει τιμέ.
0: Για να συγκρίνει τιμέ, ναι.
1: Γιατί για, το είπε και ο Πρωθυπουργό, νομίζω. Δεν είναι για να θα πέσουν τιμέ, είναι να συγκρίνει τιμέ και να βλέπει. Εντάξει, και έχει και κάτι αποκλήσει που μου φαίνεται και περίεργε. Τι μόνο εννοώ, έτσι. Και λέω, απορώ πώ το λάδι συγκεκριμένα σε ένα κατάστημα είναι τόσο και σε άλλο σούπερ μάρκετ είναι τόσο και πόσο εκείνο είναι τόσο. Δηλαδή, βλέπει και τι γίνεται. Καλό είναι αυτό να συγκρίνουμε και συγκρίνουμε και με ευρωπαϊκέ χώρε.
0: Το πρόβλημα. Είναι και αυτό, Αμαλία μου, ότι συγκρίνουμε και με ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα από τα προβλήματα.
1: Σωστό.
0: Γιατί το πρώτο πρόβλημα που τουλάχιστον εγώ εντόπισα με την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις τιμές.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: λες
1: ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό από το ένα μάρκετ στο άλλο να υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Και λες, ρε παιδί μου, αφού τη φτιάξατε την πλατφόρμα και λειτουργεί και καταγράψατε αυτές τις μεγάλες διαφορές, τις ελέγξατε. Από πού προκύπτουν και γιατί προκύπτουν.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο είναι αυτό που λέει η Αμαλία. Η σύγκριση με τα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
1: Ναι, ναι.
0: Το έκανε αυτό λοιπόν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Το έκανε ο Νίκος Ρογκάκος. Και παρουσίασε παραδείγματα για το πόσο ακριβότεροι είμαστε σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Νίκο, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να συγκρίνει κανείς τις τιμές και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ερώτημα είναι, είμαστε και με τη βούλα μία από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη?
7: Ακριβώς. Το θέμα δεν είναι ότι είμαστε ακριβοί μόνο εδώ. Είμαστε ακριβοί και σε σχέση με άλλες χώρες που γίνεται η σύγκριση. Και μετά το ΦΠΑ και πρώτο ΦΠΑ. Που δείχνει δηλαδή ότι όταν μπαίνει ο ΦΠΑ που είναι υψηλό στην Ελλάδα, ακριβένουν ακόμη περισσότερο τα προϊόντα. Έχουμε πάρει ενδεικτικά, αυτή είναι το 22% σε σχέση με άλλες χώρες, είναι η Ελλάδα. Πήραμε Κύπρο, Βέλγιο, Βουλγαρία και Πορτογαλία. Το επόμενο το οποίο πρέπει να δείξουμε είναι ποιο? Ότι και χωρίς να μπει το ΦΠΑ, πάλι είμαστε ακριβότεροι 12,8%. Άρα οι φόροι ακριβαίνουν τα τρόφιμα.
0: Είμαστε λοιπόν τουλάχιστον 22% ακριβότεροι από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μπράβο παιδιά με τις υγείες μας.
1: Άχι, μπράβο, εντάξει.
0: Ταυτόχρονα οι πολυεθνικές στην Ελλάδα λέει πολλούν ακριβότερα, κατά μέσο όρο 22%, αλλά σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και το 80%. Γιατί? Γιατί μας έχουν βρει χαϊβάνια φαίνεται εμάς εδώ πέρα και σου λέει βάρα, αυτοί αντέχουνε. Γιατί να πουλάνε
1: μήπως,
0: ακριβότερα 80% στην Ελλάδα?
1: Μήπως υπάρχουν τρίκ που κάνουν και κόλπα με τριγωνικές συναλλαγές και είναι οι τιμές διαφορετικές? Ξαναλέω ότι η έλεγχη είναι πάρα πολύ βασικό. Λέω τώρα εγώ. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Εσύ καλά τα λες, Αμαλία μου. Το θέμα είναι ποιος θα ακούει και το θέμα είναι και τι γίνεται. Γιατί άκουν και το δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: του Νίκου Ρογκάκου, όπου δίνει παραδείγματα λοιπόν σχετικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τιμές στην Ελλάδα.
7: Έχουμε πάρει δύο παραδείγματα με ΦΠΑ και δύο, Νίκο, χωρίς ΦΠΑ. Ένα τσάι γνωστό στην Ελλάδα πωλείται ως 8,96. Στο Βέλγιο και την Πορτογαλία 5 ευρώ, 80% πάνω. Το δεύτερο, το οποίο βέβαια είναι ευρέως δεδομένο, είναι ένα βρεφικό γάλα. Όπου εδώ στην Ελλάδα έχει 26,76, σε Βέλγιο και Κύπρο 20,31,8 ακριβότερο. Πάμε να δούμε χωρίς το ΦΠΑ. Διότι κάποιος θα πει, χωρίς το ΦΠΑ μπορεί να είσαι πιο φθηνός. Άλλο βρεφικό γάλα, 12% πάνω η Ελλάδα. Το επόμενο παράδειγμα το οποίο έχουμε χωρίς τον ΦΠΑ, και εδώ είναι αξιόλογο, είναι ένας καφές φίλτρου, που επίσης χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. 41%. Εδώ τι δείχνουν? Δείχνουν δύο πράγματα.
6: Θα σου πω εγώ τι δείχνει. Ότι μερικές εταιρείες θεωρούν την Ελλάδα Ελτοράντο. Θεωρούν ότι εδώ μπορούν να εσχροκερδούν.
1: Ακριβώς αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Θεωρούν ότι είμαστε κορόιδα και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Γιατί, γιατί μπορούν.
1: Γιατί, φυσικά γιατί μπορούν.
0: Γιατί τους έχουν αφήσει να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ναι. Γιατί ρε φίλε να το πουλάει εδώ πέρα 40% παραπάνω. Και 22 και 20 και 50 και σε κάποιες περιπτώσεις και 100%. Και αυτά λέω, τα ανέδειξε λοιπόν η πλατφόρμα. Μπράβο, σωστά έγινε η πλατφόρμα και θα βοηθήσει για τη σύγκριση τιμών, όχι για να ρίξουμε τις τιμές, αλλά για να ξέρει ο πολίτης τις τιμές και να δει ποιοι τον κοροϊδεύουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από την άλλη βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φιλοξενεί λοιπόν χθες εδώ στον Real FM ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Και του επισημαίνει ένα παράδειγμα με ένα λάδι. Τις διαφορετικές τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε δύο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
6: Είδα σήμερα το πρωί, το άκουσα για την ακρίβεια να το λέει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο Μέγκα, ότι ένα μπουκάλι Άλτης στο ένα σούπερ μάρκετ ήταν στα 7,8 αν θυμάμαι καλά και στο άλλο σούπερ μάρκετ στα 10, κάτι. Αυτές είναι μεγάλες διαφορές. Εκεί δεν πρέπει ο ελεγκτικός μηχανισμός να αξιοποιήσει την πληροφορία που έρχεται από το νέο application και να κάνει έλεγχο.
8: Όταν λοιπόν αυτό το γνωρίζουν οι καταναλωτές, αν πρόκειται ακριβώς για το ίδιο προϊόν, δεν πρέπει να πάνε να το πάρουν από εκεί που κάνει 7,8, ώστε αυτός που το έχει 10,3 να καταλάβει.
6: Αυτόν που έχει 10,3.
8: Αυτόν
6: που το έχει 10,3 θα τον ρωτήσει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Πώς τη διαμόρφωσες, βρε Χριστιανέ μου, αυτή την τιμή?
8: Όχι, όχι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ο καθένας μπορεί να πίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει
6: αυτό που αγοράζει.
0: Όχι, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά.
1: Ωραία, είμαστε ελεύθερη αγορά. Εγώ θα συμφωνήσω.
0: Όχι, ελεύθερη αγορά να είμαστε. Ασίδωτη αγορά να είμαστε.
1: Και επίσης να μην αφήνει. Η ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει ότι κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να κερδοσκοπούν, έτσι, ασύστολα. Αυτό. Εγώ συμφωνώ για την ελεύθερη αγορά. Άρα δεν πρέπει να μπει ένα φρένο στην σκροκέρδεια. Γιατί αυτό είναι σκροκέρδεια. Δεν δικαιολογείται αλλιώς η τιμή στο λάδι.
0: Εγώ επαναλαμβάνω, ελεύθερη αγορά ναι, αλλά όχι ασίδωτη αγορά. Δεν μπορεί ο ένας να το έχει 7,8 και ο άλλος 10,3. Ή δεν μπορεί, η Αμαλία μου, όπως σου έλεγα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Εγώ παίρνω ένα προϊόν, θα πω ας πούμε έναν καφέ συγκεκριμένα. Τη μία εβδομάδα έχει 11,30, την άλλη εβδομάδα το βρήκα 7,20.
1: Μα δικαιολογείται αυτή
0: γιατί,
1: η διακύμανση?
0: 4 ευρώ διαφορά. Για ποιο λόγο, δηλαδή, τι περιθώρια κέρδους έχουν?
1: Πραγματικά δεν μπορώ.
0: Και δεν είναι το μοναδικό προϊόν. Γίνεται σε πολλά.
1: Γίνεται σε άλλα προϊόντα. Εγώ, δηλαδή, ένα τυρί συγκεκριμένο που παίρνω για τόσο συγκεκριμένο. Μία εβδομάδα το βρίσκω 1 ευρώ ακριβότερα. Μία εβδομάδα το βρίσκω 50 λεπτά φθηνότερα. Μετά 2 ευρώ ακριβότερα. Μετά 1,5 ευρώ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Καλημέρα, Τασούλιο. Τασούλιο, μας ακούει από το Άμστερνταμ. Να του πούμε την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στο Στέφανο. Στρίδια βραχοδών ωραίων, λέει. Είναι στρίδια ο ΠΚΠ που φύτρωσαν στα βραχώδη όρη και πήραν και επιδότηση. Ωραία. Καλημέρα, Στέφανο.
1: Καλημέρα. Απλώς βλέπεις πια με αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Ξαναλέω, για μένα σημαντικό, γιατί βλέπω τις διαφορές. Βλέπω τι γίνεται. Έχω μία άποψη. Είναι σημαντικό. Όμως η πλατφόρμα αυτή δεν ήρθε για να κατοπολεμήσει την ακρίβεια. Ήρθε απλώς για να είναι ενημερωμένοι οι πολίτες και να ξέρουν πού θα πάνε να ψωνίσουν.
0: Συμφωνώ. Έτσι, ότι μέχρι. Είναι χρηστική.
1: Είναι αυτό εννοώ.
0: Ότι βοηθάει.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να το αποδομήσω.
0: Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πετάμε πάλι τον μπαλάκι στον καταναλωτή.
1: Συμφωνώ μαζί σου, Ιωσήφ μου. Μαζί
0: ότι εσύ πρέπει να διαλέξεις, εσύ πρέπει να τρέξεις από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, από τη μία περιοχή στην άλλη, ή έχουν όλο το χρόνο να μπαίνουν μέσα και να ψάχνουν την πλατφόρμα. Ή οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά? Όχι. Εγώ επαναλαμβάνω, είναι χρήσιμο εργαλείο. Ναι, γιατί μας ανοίγει τα μάτια και βλέπουμε και ποιοι μας κοροϊδεύουν. Πραγματικά. Αλλά η δουλειά του κράτους είναι να κάνει ελέγχους. Δεν γίνεται να τους αφήσουν λοιπόν ανεξέλεγκτους να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει και να βάζει ό,τι τιμές τώρα του κατεβαίνει στο κεφάλι.
1: Και επειδή ακρίβεια, όσο πλησιάζουμε και προς τις εκλογές, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Ο Πρωθυπουργός επιμένει την άνοιξη του 27. Άλλα σενάρια θέλουν το φθινόπωρο, δεν το γνωρίζω. Όμως καταλαβαίνω, η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Και γίνεται αυτό. Η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η μισθή, το πώς θα βγάζουμε πέρα. Εκεί λοιπόν θα είναι να ακούσουμε με ποιο τρόπο μπορεί αυτή η σχροκέρδεια που υπάρχει στα πάντα. Στα πάντα φωνάζουν οι παραγωγοί, βρε Ιωσήφ μου. Πόσες φορές έχουμε βγάλει εδώ?
0: Βέβαια, και λένε,
1: φέρει από το χωράφι ντομάτα τόσο, ίσα που βγάζουμε τα έξοδά μας και φτάνει σε εμάς τόσο.
0: Μα όλοι στο κασίδι το κεφάλι, η Αμαλία. Δηλαδή εντάξει. Εδώ πέρα όλα. Εδώ πέρα πουλάνε οι πολυεθνικές περισσότερο. Εδώ πουλάει κάθε εταιρεία όσο θέλει περισσότερο και δεν έχει καμία επίπτωση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα. Κάτσε να ακούσουμε και τους πολίτες, οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες για την πλατφόρμα πόσο κάνει, αν θα τη χρησιμοποιήσουν για να γλιτώσουν χρήματα για τις αγορές τους.
9: Δεν θα το χρησιμοποιούσα, γιατί εγώ ότι θέλω να το αγοράσω, πάω, το αγοράζω και τελειώνει η υπόθεση. Όχι ότι επειδή είμαι οικονομικά άνετος, απλώς δεν θέλω να έχω αυτή την πίεση την οικονομική. Αρκετή πίεση έχουμε γενικά στη ζωή μας, άρα το φαγητό που είναι μία απόλαυση, θέλω εκεί να είμαι free και άνετος.
1: Δίκιο έχει ο άνθρωπος, λέει παντού πιέζομαι. Τουλάχιστον να πάω να ψωνίζω να είμαι free και άνετος. Πόσο μπορείς να είσαι να μου πεις, αν δεν φτάνουν τα μισθά.
0: Να πάω και ευχαριστημένος.
1: Να πάω χορτάτος που λένε και στο χωριό μου. Έχουμε χρόνο να διαβάσω κάτι?
0: Για σένα έχουμε πάντα.
1: Α, μπράβο, σας ευχαριστώ. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πολιτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμίσκη Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Αμαλία μου, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Κι άλλη ερώτηση θέλεις.
2: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βροχοδών ωραίων.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Θα μάθεις όσα νούπο. Τίτλοι ειδήσεων.
10: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
11: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
11: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
15: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
14: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
15: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
14: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
16: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
17: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
18: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
19: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
20: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής ύστερα από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα. Αγκάθι της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι του στην Ελβετία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Σε νέα δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.
23: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 23 στην Αλεξανδρούπολη.
23: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πεντέλης έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
2: Ελληνικό στοιχείο στην πιο ακριβή δημοπρασία του 2026 κυριάρχησε στο Παρίσι, όπου το Greek Sale του οίκου Bonhams σημείωσε ιστορικό ρεκόρ 15 ετίας με τζίρο 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 165 έργα κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών ξεχώρισε η ποίηση του Κωνσταντίνου Παρθένη. Το εμβληματικό αριστούργημα κατακυρώθηκε για 1.250.000 ευρώ, μαγνητίζοντας το ενδιαφέρον των συλλεκτών διεθνώς.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχουν μαζευτεί πολύ κουρετόπληκτοι σήμερα, όπως βλέπεις και εδώ και στα μηνύματα.
1: Ναι, αλλά και κάποιος που δεν ακούσει τον παππού. Εντάξει, δίκιο έχει, γιατί και εγώ είμαι.
0: Α πούμε για τον παππού! Γιατί είχαμε χθες τη νέα επίθεση.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα!
0: Τι έχουν πάθει, ρε παιδιά, οι παππούδες.
1: Καλά. Ο άλλος και τρίαινα μέσα. Τώρα αλλάζω τη σκαλέτα στον ίδιο καλαμαράκι.
0: Δεν πειράζει, κάνω τι θες, κορίτσι μου.
1: Είσαι σίγουρο.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα κοκκινήσει σαν, σαν τον μπαρμπούνι.
0: Όχι. Βέβαια,
1: είναι δυνατόν ο παππούς είχε μια τρίαινα μέσα στον προπαγκάζ και βγάζει την τρίαινα. Είναι ο Ποσειδώνας και βγάζει την τρίαινα και κυνήγαγε τα παλικάρια για μια θέση πάρκινγκ στην πιλωτή της πολυκατοικίας.
0: Δύο κυνηγούσε.
1: Δύο αδέρφια.
0: Έναν 38χρονο.
1: Δεν είναι αδέρφια.
0: Ναι.
1: Α.
0: Και ο άλλος 42.
1: Δηλαδή...
0: Και τους κυνηγούσε με την τρίαινα ο Ποσειδώνας.
1: Αλήθεια, έχουμε ξεφύγει.
0: Καλά, άκουσα το ρεπορτάζ χθες όταν βγήκε η είδηση και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Κάτσε, τώρα θα το μοιραστώ λοιπόν μαζί σας. Καθώς μου ανέτρεψε τη σκαλέτα ως συνήθως η Αμαλία Κάτζου να τα λέμε και αυτά.
2: Ένα απίστευτο τώρα περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά με αφορμή μια θέση στάθμευσης. 77χρονος διαπληκτίστηκε με δύο άντρες για τη θέση αυτή. Πάμε στο Σπύρο Δαρσίνο που βρίσκεται στο σημείο και το θέμα δεν ήταν μόνο αυτό. Ανέβηκαν τον Σπύρο και ο ηλικιωμένος άντρας επιτέθηκε με τρίαινα στους δύο άντρες.
3: Αυτό ακριβώς, Στέλλα. Όλα σημειώθηκαν γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι, όταν υπήρξε μια διαφωνία αναφορικά με μια θέση πάρκινγκ εντός πιλωτής μιας πολυκατοικίας εντός την Μπιζανίου. Ο 77χρονος διαμαρτυρήθηκε εντόνως και με άκομψο τρόπο, με αποτέλεσμα τα δύο αδέλφια να απαντήσουν, 42 και 38 ναι. ετών. Και σε ανύποπτο χρόνο, ο 77χρονος άνοιξε το πορτμαγκά στο αυτοκίνητο, έβγαλε μια τρίαινα μήκους.
2: Που τη βλέπουμε 130, στην οθόνη μας και έχουμε διάφορες πορείες. Πώς βρέθηκε στο πορπαγκάζ του η τρίαινα, ας πούμε.
3: Επιτέθηκε στον έναν από τους δύο, τον τραυμάτισε ελαφρά στο χέρι και έπειτα έστρεψε το ενδιαφέρον του στον έτερο αδελφό, τον οποίο πήρε στο κυνήγι μέχρι την συμβολή των οδών Σκυλίτσι και Μπιζανίου. Ο 38χρονος γλίστρησε και χτύπησε, έπεσε στο έδαφος και ο 77χρονος βρέθηκε από πάνω του απειλώντας τον να τον χτυπήσει. Ευτυχώς παρενέβησαν οι κάτοικοι της περιοχής.
0: Κατάλαβες τι έγινε? Εντάξει, το πρώτο τον χτύπησε ελαφρά στο χέρι,
1: ναι,
0: το δεύτερο τον πήρε στο χέρι. Ο 77χρονος.
1: Είδα εγώ το βίντεο. Το έτρεχε μπροστά το παλικάρι και αυτό με την τρίαινα. Τώρα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή για μία θέση πάρκινγκ, γιατί σε ποιον ανήκει, δεν ανήκει σε εσά, ανήκει σε μένα. Και έβγαλε την τρίαινα σαν τον άλλον Ποσειδώνα. Σαν τον Ποσειδώνα, την βγάζει την τρίαινα ο παππούς και κυρίαγε τα παλικάρια. Δεν υπάρχει αυτό, πραγματικά. Δεν λες που δεν του τραυμάτισε πιο σοβαρά τα μάτια του.
0: Τώρα είμαστε σοβαροί. Για μία θέση πάρκινγκ. Πήρε την τρίαινα.
1: Τώρα το λέω, θα το πω σοβαρά, να ξέρεις ότι επειδή κυκλοφόρω πολύ, κάνω πάρα πολλά δρομολόγια, ο κόσμος και στους δρόμους έχει ξεφύγει.
0: Ακριβώς.
1: Έπεσα πάνω σε περιστατικό. Έτσι, τώρα δεν ξέρω ποιος έφταιγε. Αν λένε ότι μια κυρία έκλεισε ένα άλλο κύριο, μπορεί να έγινε έτσι και εγώ έχω κλείσει κόσμο και κατεβαίνει ο άλλος. Η γυναίκα. Ανέβασε ευτυχώς, μιλάμε για μπουνιές στο παράθυρο. Λέω δεν είναι, θα σπάσει τον τζάμ, θα τη σκοτώσει.
0: Δεν είδες και πρόσφατα το περιστατικό στο Ήλιον, το οποίο επίσης υπάρχει σε βίντεο.
1: Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία.
0: Που πλάκωσε στις μπουνιές τη γυναίκα, οδηγό ο άλλος. Εντάξει, δεν πάμε καλά, παιδιά.
1: Δεν πάμε καλά, και ο παππούς δηλαδή, αλλά και ο παππούς.
0: Έχει γίνει τώρα, ναι. Εντάξει.
4: Και ο παππούς!
0: Ναι, και ο παππούς!
1: Ο παππούς!
0: Εκεί πέρα που. Κάτι γίνεται, παιδιά, με τους παππούδες. Είχαμε τον 83χρονο εκεί με τα κουμπούρια. Θυμάσαι που γύρναγε τη μισή Αθήνα που έφυγε από τον Τάβρο.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Πήγε στα δικαστήρια και πυροβολούσε και τον πιάσανε στην Πάτρα.
1: Στη Λουκάρος δεν είχε μπει και στο φετίο. Αφού χθες μπήκα και λέω Παναγία μου που κάνει κανένας παππούς μέσα.
0: Τώρα είχαμε τον άλλον χθες στον Πειραιά με την τρίαινα.
4: Και ο παππούς!
0: Έχουν εξεσαλώσει τα παππούλια!
1: Έτσι, παιδιά, ήρεμα. Οι παππούδες να είστε ήρεμοι. Θέλω να είστε ήρεμοι. Εκεί, το τσαγάκι σας και τα λοιπά. Τώρα θα μου πεις τι ήρεμη να είναι που δεν φτάνει η σύνταξη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μην τα βγάζετε από θυμένα στους άλλους.
0: Πώς το πήγε, πώς το έφερε, εκεί κατέληξε πάλι. Γκρίνια, παιδί μου, γκρίνια προσωποποιημένη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη, στον Πειραιά. Καλημέρα, φίλε. Σωστή απάντηση για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
1: Κοίτα, εγώ γελάω με τον Νίκο το Σάνση που λέει μήπως μαζί με την εφαρμογή πόσο κάνει να ανεβάσουμε και την εφαρμογή πόσα έχω.
0: Σωστός.
1: Αυτό θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, να ξέρεις.
0: Θα μπορούσε να υπάρχει και η εφαρμογή πόσα χάνει. Το άκουσα και αυτό δηλαδή.
1: Ναι.
0: Καλά, από χθες ότι γίνεται στο διαδίκτυο δεν περιγράφεται.
1: Και στην πολιτική αντιπαράθεση. Και, και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γενικώς υπάρχει έτσι με το αυτό το πόσο κάνει. Έχει ανάψει θέματα. Πολιτικά εννοώ και όχι μόνο.
0: Τώρα, να σας πω ότι είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων. Την λύση θα παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων.

0: Φυζόμενο σκουπάκι χειρός για υγρό και στεγνό καθάρισμα και ηλεκτρική σκούπα για κάθε γωνιά του σπιτιού. Ολοκλήρωσε το αποτέλεσμα με σετ παρκετέζα και πανιά παρκετέζας για δάπεδα που λάμπουν από καθαριότητα. Ό,τι χρειάζεσαι για ένα σπίτι που σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Σε περιμένει στα Lidl.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο. Είδα βενζίνη, λέει, με 1909 και ενθουσιάστηκα γιατί ήταν τζάμπα.
2: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές που είδα και εγώ σήμερα το πρωί στην Κηφισίας πάντα.
0: Εγώ είδα και κάτω από 9, να ξέρεις, εχθές.
1: Εγώ είδα από 1919 μέχρι 1922.
0: Ναι.
1: Πέφτουν οι τιμές.
0: Και έχει πέσει πάρα πολύ το πετρέλαιο. Οπότε θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε και μια και άλλη μείωση τιμών. Αυτή τη στιγμή το Brent ανεβαίνει λίγο σήμερα. Είναι στα 79,9 δολάρια το βαρέλι. Λίγο όμως, 0,11, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ. Θα με επιτρέψετε να πούμε μια καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη τον Βάγκο. Είναι στο χωράφι και μας στέλνει.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννα, ρε. Καλημέρα,
1: Γιάννη.
0: Καλή δουλειά.
1: Καλή
0: δουλειά,
1: δύναμη, φίλε. Και καθώς λέμε για τα καύσιμα, χθες από τις Βρυξέλλες, μετά την σύνοδο κορυφής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα που πλέον υπάρχει η συμφωνία και υπάρχει αυτή η μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Για το χρέος που έχει η πολιτεία. Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες.
3: Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας. Όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες κατά.
1: Χρέος λοιπόν να φτάσει άμεσα στην Αντλία,
0: ναι, ναι.
1: Αυτή η μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Καταγράφεται λοιπόν, μακάρι να δούμε και χαμηλότερες τιμές την επόμενη εβδομάδα.
0: Μπήκε στο στούντιο, ο Παναγιώτης. Χθες του πήρα τη δόξα, του Παναγιώτη Βολάνιο εννοώ, γιατί έδινα ρεπορτάζ γιατί ήμουν καθοδόν στην Κηφισίας. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Για πες μας σήμερα τι γίνεται.
4: Καλημέρα, έτσι είναι. Έγκριτο ρεπορτάζ χθες. Υπήρχε αρκετή ταλαιπωρία. Ανάλογη είναι η εικόνα και σήμερα. Με μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό ξεκινά η μέρα. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στο καθοδικό ρεύμα της Θιβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σμάρνη Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πάμε παραλιακά στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου, ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είναι δισεύρετο το πάρκινγκ, γι' αυτό και κυκλοφορεί και ο Θεός της θάλασσας. Τα είπατε και εσείς νωρίτερα.
1: Και την Τρίαινα.
4: Ναι.
1: Τσαχπίνη, Παναγιώτη Βολάνιε, πώς θα λες, ατιμούλικο.
0: άτιμος, λέει ατιμούλικος.
4: Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Πονάς, ε? Από εδώ ως εδώ. Θέλω να σου κάνω κάτι να πονάς και στα ενδιάμεσα.
0: Με έπιασε η μέση μου. Εδώ και δύο μέρες, παιδιά.
1: Στα 250 ετών τώρα θέλει να πάει και γυμναστήριο. Δεν θα την πιάσει η μέση.
0: Λογικό. Αυτά είναι.
1: Τι τα θες αυτά.
0: Τα έπιασε τα λουμπάκα μου. Πού είναι τα λουμπάκα να τα βάλει. Πραγματικά. Μιλάμε για πόνο, έτσι. Δεν μπορεί να σκοτώσει.
1: Δεν σε πω το Γιάννη, δεν μπορεί.
0: Πότε από πώ του πονεί. Να σου. Και σένα σε πονούσε όμω η μέση. Γιατί λες μόνο για μένα.
1: Άλλο, εγώ μια φορά το χρόνο τώρα σαν παιδί.
0: Εντάξει. Εγώ το θέμα το μεγαλύτερο είναι πώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δεν είναι τίποτα. Λάβε με δεις, θα γελάς. Έπρεπε να μην βίντεο.
1: Αχ, τα καλύτερα χάνω.
0: Τα καλύτερα. Λοιπόν,
1: διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Α, πάμε στη διαφημιστικό κιόλα.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνε.

0: περίφραξη,
1: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
0: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
0: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
0: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλας.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Μπαρ Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730-62153.
9: See you at Corner.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να και το Αρμενάκι, μη χάσει την ευκαιρία. Άκουσε για την Αμαλία που έχει πρόβλημα με τη μέση και λέει: κυρία Αμαλία, έχετε δίκιο. Πραγματικά ο πόνος της μέσης δεν υποφέρεται.
1: Ευχαριστώ.
0: Το έπαθα, λέει, και εγώ πρόσφατα, κουβαλώντας δύο πρωταθλήματα. Ένα ευρωπαϊκό και ένα ελληνικό. Εξυπνάδες πρωί-πρωί. Άτσε τώρα, γιατί έρχεται. Έρχεται στο δρόμο, είναι
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: ξεκινήσει και έρχεται.
1: Πες όμως ποιος έρχεται. Γιατί...
0: Άστο να μην πω περισσότερο και το ματιάσω.
1: Δεν ματιάζεις εσύ, αφού θα είναι εδώ το Σαββατοκυριακό, δεν είναι?
0: Παρασκευή,
1: ο Μπράντοβιτς
0: έρχεται.
1: Α, Παρασκευή σήμερα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άντε, άντε, με το καλό.
0: Άτσε να τελειώσει πρώτα και μετά
1: καλά,
0: τα
1: υπόλοιπα.
0: Εγώ δεν θέλω τίποτα. Εγώ θέλω μόνο να τον βλέπω εκεί. Βαλσαμωμένο. Μπορώ να τον έχω.
1: Από πάρα πολλού πάντων.
0: Ναι, δεν με νοιάζει
1: αυτό.
0: Τίποτα άλλο.
1: Εγώ απλά δεν έχω την αντίληψη, αλλά για να το λέτε εσείς.
0: Δεν είναι απλά.
1: Κοίτα, εμένα μου αρέσει πάρα σαν άνθρωπο. Όχι, είναι κύριος με το κάπα.
0: Έχει
1: φαλαιό.
0: Ένα δέσιμο με τον Παναθηναϊκό που είναι άλλο πράγμα.
1: Εγώ...
0: Δηλαδή υπερβαίνει τη σχέση.
1: Εγώ αυτό
0: προπονητή.
1: Δεν το γνωρίζω, δεν τα ξέρω πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Αυτά. Ξέρω, βλέπω έναν άνθρωπο όμως, επειδή. Εντάξει, βλέπω. Που είναι κύριος, αξιοπρεπέστατος και ξέρει φυσικά είναι από τους κορυφαίους προπονητές. Αλλά σου βγάζει κάτι αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Σου βγάζει μια. Ξέρω, ένα σεβασμό. Αυτό λέω.
0: Θα τα δούμε λοιπόν τις επόμενες ημέρες όπου θα έχουμε εξελίξεις. Τώρα σχετικά με τον πόλεμο. Ακυρώθηκε, παιδιά, η συνάντηση στην Ελβετία. Δεν θα πάει εκεί η Ιρανική αντιπροσωπεία. Δεν θα πάει και ο J.D. Vance από την πλευρά των ΗΠΑ. Γιατί οι Ιρανοί λένε ότι ήδη παραβιάζεται το πρώτο άρθρο του Μνημονίου Κατανόησης.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο λέει ότι θα πρέπει το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο και να αποσυρθεί από τα εδάφη τα οποία έχει καταλάβει.
1: Πάντως, πληροφορίες και σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ο Vance είχε επιβιβαστεί στο Air Force 2. Για να φύγει να πάει στη Γενέβη για τη συμφωνία και γύρισε πίσω. Ουσιαστικά δεν απογειώθηκε ποτέ αυτό και γύρισαν πίσω. Και το πρόβλημα, λέει, με τα logistic τη συνάντηση. Μίλησε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου για την αναβολή του ταξίδιου του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ. Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πάρα πολλά πειρά στο εσωτερικό των ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία, γιατί του λένε ότι κοίταξε να δεις, θα έδωσες όλα. Οι Ιρανοί βγαίνουν κερδισμένοι.
1: Καλά, έτσι είναι.
0: Είναι χειρότερη συμφωνία που έφερες από εκείνη του Ομπάμα το 2015. Έτσι. Εσύ ξεκίνησες έναν πόλεμο, έβαλες την χώρα σε μια περιπέτεια, έχεις κάνει άνω κάτω την παγκόσμια οικονομία και τελικά τι κατάφερες? Μια συμφωνία χειρότερη από αυτή που είχαμε.
1: Ναι. Αυτός επιμένει όμως. Είστε κακοί, ζηλιάριδες.
0: Όποιος λέει επικρίνει τη συμφωνία είναι ζηλιάρης και ηλίθιος.
1: Ζουλιάρης και ηλίθιος.
0: Αυτό λέει.
1: Και κακός.
0: Και κακόβουλος.
1: Ναι.
0: Αυτά λέει
1: αυτά.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο προεδράρας.
1: Πάντως από τα στενά του Ορμούς περνούν τα πλοία. Έγινε ένας χαμός χθες. Υπήρχε τράφικ δηλαδή, λογικό είναι. Πέφτηκε το πετρέλαιο. Σημαντικό αυτό. Να δούμε λοιπόν αν. Εγώ περιμένω την τελική υπογραφή. Πώς θα το κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Και από την άλλη, ρωτήθηκε και για το πυρηνικό πρόγραμμα και για τους βαλιστικούς πυράβλους. Για το πυρηνικό πρόγραμμα δεν είπε τίποτα. Για τους βαλιστικούς πυράβλους η απάντηση του Τραμπ ήταν ότι κοιτάξτε να δείτε, πολλές χώρες στον κόσμο έχουν βαλιστικούς πυράβλους, θα είναι άδικο να μην έχουν και αυτοί μερικούς. Τι ακούω, Θεέ μου, τι ακούω, Θεέ μου, θα είναι άδικο να μην έχουν και αυτοί μερικούς. Τα έχει κάνει, άντε να μην πω τι τα έχει κάνει. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε το επόμενο διάστημα σε αυτή την περίφημη διαπραγμάτευση των 60 ημερών. Πού θα καταλήξει, αν θα χρειαστεί
1: κάτσε
0: παράταση και αν θα υπάρξει
1: έτσι
0: πραγματικά τερματισμός του πολέμου.
1: Ακριβώς. Και λέει ο Γιώργος, χρόνια πρόβλημα με τη μέση Ολυμπιακή. Υπερκούπωση έχουμε πάθει. Καλημέρα.
0: Έλα, μην παίρνετε
1: ναι,
0: θάρρος.
1: Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Τώρα πρωί-πρωί, άντε με τα λουμπάγκα σας.
2: Πελάτες με φορτώνει και έχω και τα λουμπάγκα μου.
1: Ακριβώς.
0: Η Αμαλία είναι αυτή. Για πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα και αναφέρομαι στο θέμα των κόκκινων δανείων που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και την απόφαση που υπήρξε του Αρείου Πάγου.
1: Ναι, για τους τόκους. Γιατί τι είχαν προσφύγει οι δανειολήπτες στην δικαιοσύνη? Με ποιο σκεπτικό? Ότι τα funds και servicers στη μηνιαία δόση υπολογίζαν τον τόκο όχι επί της μηνιαίας οφειλής αλλά επί της συνολικής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δόση τριπλασιαζόταν σε άλλες περιπτώσεις και παραπάνω, πενταπλασιαζόταν. Βγαίνει ο Άριος Πάγος, βγάζει μια απόφαση και λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι κάθε μήνα θα πληρώνει ο άνθρωπος τον τόκο που αφορά τη μηνιαία του δόση. Και αυτό είναι το λογικό. Έλα μδε που οι σέρβισερς και τα φανς βρήκαν κάποιο παραθυράκι και λέει όχι να βγάλει μια διευκρινιστική ο Άριος Πάγος γιατί και πόσο, τι, πού και τα και τα. Και το θέμα έχει παγώσει. Γιατί έχει παγώσει, θέλω να το πω αυτό. Γιατί πολύ απλά τα fans και οι σερβίσεις τι λένε, ότι εμείς ζητάμε διευκρινιστική απόφαση του Αρείου Πάγου και μέχρι τότε κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δηλαδή...
0: Συγγνώμη, γιατί ζητάνε διευκρινήσεις και επιδέχεται ερμηνεία σε αυτή η απόφαση.
1: Έτσι λένε. Δεν το έχω καταλάβει. Ειλικρινά, όμως, κάνω το ρεπορτάζ, έχω μιλήσει και επειδή πάρα πολλά μηνύματα. Το... Ξέρεις ποιο είναι το, ποιο είναι το για μένα το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να βγει ο Άριος Πάγος και το Υπουργείο Οικονομικών και να δώσει να πει ρητά.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών, άκουσα τον Κυριάκο Πιερακάκη να λέει ότι προσπαθεί το Υπουργείο, το επιτελείο που υπάρχει στο Υπουργείο
1: Ακριβώς.
0: Οικονομικών να κάνει τη βέλτιστη εφαρμογή αυτού του νόμου.
1: Μα ωραία, επειδή προσπαθεί ο Πιερακάκης και καλά κάνει, εγώ λέω σύντομα να κάνει τη βέλτιστη εφαρμογή αυτού του νόμου, γιατί πολύ απλά μέχρι και τώρα που μιλάμε, Ιωσήφ μου, τα fans και οι services ζητούν από τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, 350.000 είναι αυτοί, τη δόση όπως ήταν πριν. Δηλαδή να την τοκίζουν επί της συνολικής εφοφλής. Πράγμα που ο Άριος Πάγος είπε ότι δεν πρέπει να γίνεται.
0: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου, θα πρέπει και η κυβέρνηση να κινηθεί πιο γρήγορα και να εφαρμοστεί η απόφαση. Δεν επιδέχεται ερμηνεία.
1: Ωραία. Και εγώ τώρα δεν θα. Έχει δίκιο, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα μας ακούει. Λέει: ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν υπάρχει κάτι να διευκρινιστεί. Είναι ξεκάθαρος ο κύριος Τσουκαλάς και τον εμπιστευόμαστε, γιατί τα ξέρει πολύ καλά. Η απόφαση είναι σαφής και δεσμευτική. Ο Άριος Πάγος έχει μιλήσει ρητά με την απόφαση που έβγαλε. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει να επιλέξει εφαρμογή. Δεσμεύεται από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Το λέει απλά, το λέει σωστά ο Κώστας Τσουκαλάς. Πολύ σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Τσουκαλάς και η Μιλένα Αποστολάκη.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, βίντεο, βέβαια, στο TikTok επισημαίνει ότι τελειώνεται με αυτό. Να εφαρμοστεί η απόφαση, να ξέρουν οι δανειολήπτες τι κάνουν.
0: Έχουν δίκιο.
1: Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση. Θέλω να πω λοιπόν, και η Ελλάδα είχε αναφερθεί και στο θέμα. Είναι ένα θέμα που αφορά 350.000 δανειολήπτες. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε ότι μου έστειλε μια κυρία, μου έστειλε στο Messenger, η δόση της κανονικά που της έχει επιδικάσει το δικαστήριο, έχει μπει στο νόμο Κατσέλη, ήταν 210 ευρώ και ξέρεις πόσα της ζητούν το μήνα. 480. Από 210, 480. Άρα λοιπόν, εφόσον και ο Κώστας Τσουκαλάς λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η νέα ρητή ξεκάθαρη απόφαση του Αρείου Πάγου, πού πατάνε τα φαντζ.
0: Αυτό αναρωτήθηκα κι εγώ. Επιδέχεται ερμηνεία.
1: Έτσι λένε τα φαντζ. Τι να σου πω. Δεν ξέρω παραπάνω.
0: Πες μου και μια κουβέντα για τα ακαθάριστα, για να πάμε
1: μέχρι
0: σε δελτίο ειδήσεων.
1: Μέχρι τη Δευτέρα η παράταση, θυμάσαι ότι έχει δοθεί μέχρι τη Δευτέρα, έχει βγει ο αρμοδιός υπουργός πολιτικής προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, και λέει ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση και ότι θα ξεκινήσουν έλεγχοι και θα επιβληθούν πρόστιμα. Άρα, ό,τι κάνετε, κάντε το μέχρι τη Δευτέρα, κάντε τη δήλωση, καθαρίστε το, γιατί έρχονται πρόστιμα.
3: Real FM.
4: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
15: Real FM. Η ώρα
8: Είναι 9.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
25: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πεντέλης έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο όταν 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Αγκάθι της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι του στην Ελβετία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Επίσημα τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο Ορμούζ, με τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπασταργίου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
24: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
26: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
27: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
28: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
29: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
29: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
29: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
29: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Όπαρε, όπαρε, τι είναι τούτο?
0: Εγώ είμαι. Απλά από τη χαρά μου που ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μόναξα λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει.
0: Με την κυρία Μαλία Κάτζου στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού
0: ραδιοφώνου. Στο άλλο, είπα, στο ένα είμαι εγώ, το είπα, απάντησα.
2: Στον εαυτό σου απαντάς εσύ.
0: Στον κύριο Πολάκη. Φωνάζει, όπαρε, τι είναι τούτο?
2: Τι είναι τούτο?
0: Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι.
0: Δεν σ' αρέσει?
2: Όχι, δεν λέω τίποτα εγώ.
0: Εσένα που σ' αρέσουν τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
2: Μ' αρέσουν τα στρίδια σκέτο.
0: Των βραχοδών ωραίων?
2: Όχι. Μου την αίσθησε σήμερα, να ξέρετε.
0: Παιδιά, τη ρώτησα σήμερα το πρωί.
2: Δεν μπορώ, δηλαδή.
0: Λέω, Μαλία μου, τα στρίδια. Απα, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, μου λέει, με τα στρίδια. Είναι από τα αγαπημένα μου. Οπότε τη λέω, θα σ' αρέσουν και τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Λέει, κοίτα, δεν τα ξέρω. Αλλά λογικά στρίδια είναι, θα μ' αρέσουν. Σε λίγο θα σου αποκαλύψω λοιπόν τι είναι αυτά τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
2: Έλα.
0: Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς με τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, και τι δεν είπαμε, σας είπαμε φυσικά για την πλατφόρμα, αυτό για το πόσο κάνει, τις διαφορές τις οποίες καταγράφουμε. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλια στο ενικός.gr για το πόσο κάνει. Πού βραχυκυκλώνει η πλατφόρμα? Το χάσμα τιμών που υπάρχει στα ίδια προϊόντα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έρευνα αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Μπορείτε να τη διαβάσετε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Για τον πόλεμο σας τα είπαμε, ακυρώθηκε η συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία λόγω του Ισραήλ. Επειδή το Ισραήλ συνεχίζει τα χτυπήματα στο Λίβανο, οι Ιρανοί έστειλαν μήνυμα ότι δεν θα πάνε στην Ελβετία. Το ίδιο έκανε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές πετρελαίου πέφτουν κάτω από τα $80 το βαρέλι και ταυτόχρονα πέφτουν και οι τιμές στα καύσιμα επιτέλους. Μην φανταστείτε τίποτα τρομερό, αλλά τουλάχιστον σήμερα βλέπουμε αμόλυβδη από 1,919 έως 1,922. Η Αμαλία μας είπε και για τα κόκκινα δάνεια.
2: Ακριβώς, που έχει προκύψει ένα θέμα και μπορείτε να καταλάβουμε, μας έλεγε ο Κώστας Τσουκαλάς για ποιο λόγο. Έχει αποφανθεί ο όριος πάγος ότι πρέπει οι τόκοι να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί της συνολικής οφειλής. Αφορά αυτό τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάντως πρέπει γρήγορα να εφαρμοστεί αυτό, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής. Ο κ. Κουτσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, που μας άκουγε, είπε ότι η απόφαση του Αγίου Πάγου είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν τα φαντς. Πρέπει να εφαρμόσουν την απόφαση.
0: Τώρα που είπες για τον Κώστα Τσουκαλά, χθες λοιπόν σε τηλεοπτική του εμφάνιση βρέθηκε στο ίδιο πάνελ με την κυρία Βολουδάκη, την υφυπουργό. Και εκεί πέρα λοιπόν η κουβέντα έφτασε στα προγράμματα των κομμάτων σχετικά με το τι τάζει το κάθε κόμμα. Και υπήρξε λοιπόν ο ακόλουθος διάλογος.
3: Εμείς επιλέγουμε τι? Να δείξουμε το έργο μας, να δείξουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και να δείξουμε τι θα κάνουμε και από εδώ και πέρα.
4: Τι θα κάνετε?
3: Από εκεί και πέρα, είναι, το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο.
4: Ποιο είναι, πού είναι?
3: Τι θα επιλέξει?
4: Εμείς το λέμε το πρόγραμμα.
3: Το δικό σας πρόγραμμα είναι το τζάμπα, κύριε Τσουκαλά, το είδαμε. Δεν μας λέτε από πού θα βγει.
4: Εσάς είναι τζάμπα το πρόγραμμα.
0: Το δικό σας πρόγραμμα είναι τζάμπα.
2: Έτσι.
0: Όχι, το δικό σας πρόγραμμα με τα Youth Path είναι τζάμπα. Αλλά από την άλλη έχουμε το τζάμπα με τα
2: του
0: μέσα
2: μαζική μεταφορά.
0: Του τζάμπα, ο τζάμπα, παιδιά.
2: Τζάμπανταν.
0: Η χώρα. Πώς το είπες.
2: Τζάμπανταν.
0: Τζάμπανταν, όπως έλεγε και η κυρία στις Έρες.
5: Είναι όντως μειωμένα τα προϊόντα.
6: Ναι, είναι τζάμπα όλα. Περάστε πάρτε όλα, τζάμπανταν.
0: Είναι τζαμπαντάν τα προϊόντα, είναι τζάμπα και η βενζίνη.
7: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το τζάμπα είναι αυτό το οποίο έχει μπει στην πολιτική συζήτηση. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
2: Ναι, ναι.
0: Ότι...
2: Επειδή μου τις κάτι λένε από την κυβέρνηση και για την Ελλάς, για το πρόγραμμα της Ελλάς και για το Πασόκ, ότι τάζεται πράγματα, θάματα και δεν τα έχετε κοστολογημένα. Ο κύριος Τσουκαλάς απάντησε, του λέει εσείς είστε τζάμπα, εμείς δεν είμαστε.
0: Η κυρία Βολουδάκη λέει το πρόγραμμα σας είναι τζάμπα. Όλο αυτό ξεκίνησε από τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών, δωρεάν μετακινήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κόστος 30 με 35 εκατομμύρια.
2: Σωστά.
0: Βγαίνει μετά, το ακούει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει
2: όλοι δωρεάν.
0: Όλοι δωρεάν με κόστος 200 με 250 εκατομμύρια.
2: Και μίλησε και ο Πρωθυπουργός όμως για τζάμπα νούμερο 1, τζάμπα νούμερο 2. Θα δείτε και τζάμπα νούμερο 3, τζάμπα νούμερο 4. Είπε ο Πρωθυπουργός και έχει γίνει τώρα του τζάμπα.
0: Ακριβώς. Και είπαμε λοιπόν να θυμηθούμε ότι ζούμε στη χώρα του τζάμπα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί γκρινιάζουμε. Από τη στιγμή που τα έχουμε όλα τζάμπα σε αυτήν εδώ τη χώρα, εμείς επιμένουμε να γκρινιάζουμε. Πάμε να πάρουμε, ας πούμε, ορισμένα έτσι παραδείγματα να θυμηθούμε.
5: Και δεσμευόμαστε για αποτελεσματική δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία. Και παιδεία βεβαίως.
2: Μπερδεύτηκε, τον μπέρδεψες.
0: Δωρεάν όλα όμως.
2: Όλα δωρεάν, όλα τζάμπα.
0: Και η παιδεία.
2: Και η υγεία.
0: Και η υγεία.
2: Εσύ να τα βλέπεις.
0: Όλα δωρεάν.
2: Εσύ παιδί μου, εσύ που γκρινιάζεις συνέχεια κάθε πρωί.
0: Έχετε λοιπόν και δωρεάν παιδεία και δωρεάν υγεία. Τα έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και δεν έχετε μόνο αυτά δωρεάν, έχετε κι άλλα.
8: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι.
9: Να πρέπει να το κάνετε τώρα που το είπατε όμως.
8: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
9: Ναι.
8: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δείχνει στους νέους ότι κάποιος νοιάζεται. Δεν λέω ο Σαμαράς. Δεν έχει καμία σημασία ο Σαμαράς το πιο κόμμα. Νοιάζεται ότι υπάρχει Ελλάδα που νοιάζεται για αυτά τα παιδιά.
9: Ναι.
8: Διαφορετικά καήκαμε.
2: Καήκαμε και τσουρουμιστήκαμε. Έχουμε δωρεάν ίντερνετ.
0: Το είχε ψάξει.
2: Το είχε ψάξει ο Χριστός ο κύριε. Ερμηνεύσει το θέμα. Γι' αυτό, για τους νέους. Αλλά δεν το είδαμε.
0: Αλλά δωρεάν Wi-Fi ίντερνετ.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, δωρεάν Wi-Fi.
0: Ναι.
2: Προχώρα.
0: Πάμε τώρα να πάρουμε και λίγο τι να πάρουμε. Να πάρουμε δωρεάν ρεύμα.
10: Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας.
0: Και 300.000 νοικοκυριά με δωρεάν ρεύμα.
2: Άρα έχουμε παιδεία, υγεία, Wi-Fi και ρεύμα συνέχεια.
0: Και ιατρική φαρμακευτική περίθαλψη.
10: Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους.
0: Όλοι.
10: Δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη των πολιτών.
2: Εμείς δεν θα πληρώνουμε τίποτα. Θα μας μένουν όλα τα λεφτά στην άκρη.
0: Τι να τα κάνουμε. Πού θα τα χαλάμε τα λεφτά.
2: Μην ξαναπείς ότι δεν σου φτάνουν τα μισθά. Μην το ξαναπείς καλαμαράκι αυτό, γιατί θα σου βάλω το ηχητικό. Θα στο βάζω συνέχεια, θα στο στέλνω στο Messenger.
0: Και δωρεάν σύντηση για τα μισά παιδιά δημοτικών και γυμνασίων, είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Το 2014 μέχρι το 2019 λέει, τα μισά παιδιά σε γυμνάσια θα σύντηζονται δωρεάν. Πάει, ούτε τα περάκι για τα παιδιά, τσάμπα. Και το κολατσό τσάμπα. Τα ακούει αυτά, ας πούμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ναι.
0: Και σου λέει λοιπόν και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
11: Είσαι ένας παύτοχος στην Ελλάδα. Κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πάντοχος. Και στην Αθήνα. Φάρμακα έχει τζάμπα. Νοσοκομείο έχει τζάμπα. Το βασικό σώμα στο εγκυάται η κυβέρνηση. Θες να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα. Μπαίνεις σε ένα λεωφορείο τζάμπα. Πας με άλυμο τζάμπα και κάνεις την θάλασσα τζάμπα.
0: Και μπάνιο τζάμπα, ρε.
2: Δηλαδή...
0: Και μπάνιο και λεωφορεία.
2: Μα... Ρε παιδιά,
0: και φάρμακα και όλα τζάμπα τα
2: γεια.
0: Δεν πληρώνουμε τίποτα ρε παιδιά. Είμαστε στη χώρα του τζάμπα.
2: Κι άλλο. Κι άλλο χτύπημα έχεις κανένα άλλο.
0: Ναι έχω.
2: Πες, βάλει
0: κανένα. Δωρεάν ρεύμα όχι για 300.000.
2: Για όλους.
0: Όχι για 300. Για όλους. Για... Αλλά τζάμπα όμως.
12: Συνέλληνες, συνελληνίδες. Κάναμε μελέτες δικές μας έτοιμες, τις καταθέσαμε. Μελέτες σκοπιμότητας δημιουργία πυρηνικού σταθμού. Πυρηνικό σταθμό στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας για τζάμπα ρεύμα σε όλους σας.
0: Τζάμπα!
2: Και πυρηνική
0: σε όλους.
2: Ενέργεια. Και τζάμπα ρεύμα.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, εντάξει, εντάξει.
0: Παιδιά, εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα. Πια, όπως καταλαβαίνετε, είναι όλα τζάμπα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος δίνει τζάμπα πολλά γενικά. Και ειδικά, εάν θέλεις, για παράδειγμα, γιατί έχει δώσει και άλλα πράγματα τζάμπα.
13: Οι αρχηγοί σας που είπαν ότι εγώ πουλούσα χειρόγραφα του Ιησού. Που εγώ παρουσίαζα ένα βιβλίο που τότε ήταν δωρεάν, που είχε τα χειρόγραφα του Ιησού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δωρεάν.
0: Τζάμπα και τα χειρόγραφα του Ιησού. Όλα τζάμπα.
2: Πολύ large ο πρόεδρος, πολύ large. Έδινε το βιβλίο δωρεάν και είχε μέσα τα χειρόγραφα του Χριστού. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Μπορώ να σας καταλάβω γιατί γκρινιάζετε σε αυτή τη χώρα που όλα είναι τζάμπα.

0: έχει, αύριο δεν έχει.
1: Πάντως εγώ πλέον, για όποιος γκρινιάζει και λέει δεν έχει λεφτά και δεν φτάνουν τα μισθά, θα βάζω το ηχητικό του καλαμαράκι. Τέλος, έτσι.
0: Είναι όλα τζάμπα.
1: Όλα τζαμπαντά, παιδί μου. Έλα.
0: Γκρινιάζεται.
1: Με κάτι κολατσιό.
0: Καταλάβω να πούμε.
1: Των παιδιών.
0: Ρεύμα. Στικά λεωφορεία.
1: Κάτι μου κάνει έτσι.
0: Φάρμακα, νοσοκομεία. Μπάνιο. Όλα τζάμπα είναι. Δωρεάν WiFi, ίντερνετ.
1: Αυτό που το πα.
0: Από το 2011 το έχω ψάξει. Άρε τι ακούμε. Τι έχουμε ακούσει μάλλον όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως σε προεκλογικές περιόδους, και τι θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Καλά. Οπότε φανταστείτε.
1: Μαρία μου, λέει η Μαρία, καλημέρα μαράκι μου. Λέει το τερματίσατε σήμερα. Εμείς το τερματίσαμε, βρε Μαρία, ή αυτά που ακούμε, δηλαδή, ειλικρινά πες μου εσύ. Όλα τσάμπα τα έχει βάλει ο καλαμάκι εδώ. Σε λίγο θα πληρώνουμε
0: ναι,
1: με την τσέπη
0: εγώ
1: μας.
0: Φταίω.
1: Αυτούς που τα κάνουν όλα τσάμπα.
0: Εγώ φταίω, όχι εκείνοι που τα έλεγαν δηλαδή. Όχι αυτοί που τα έταζαν, εγώ φταίω. Κάτσε να πάμε τώρα εδώ στα σοβαρά, γιατί έχω πολύ καλή πληροφορία για όσους ψάχνουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
1: Ναι, για πες μας.
0: Λοιπόν, το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι τις 22 Ιουνίου, μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά, μόνο λοιπόν για λίγες ημέρες ακόμα, στο Stock Center της Velmar, για να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Έχεις τίποτα άλλο τζάμπα?
1: Έχω τζάμπα, δεν έχω, όμως έχω κάτι, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έχετε να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαμψης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Πάμε στο Παναγιώτη Βολάνιο, έχει μπει στο στούντιο να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Ουρές χιλιομέτρων, καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία, στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρη μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και η κάθοδος της Πέτρου Ουράλη από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανά τμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαίο Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Χθες που λες, Αμαλία μου, πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση η κυρία Αφροδίτη Λαδινοπούλου. Την κάλεσε στην εκπομπή του ο Πέτρος Κουσουλός στον Αντένα. Και είχε μαζί και τον γνωστό τραγουδιστή, τον κύριο Παϊτέρη. Προφανώς για την κόντρα η οποία έχει δημιουργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί η κυρία Λατινοπούλου σε κάθε εμφάνισή της φροντίζει να πετάει και μία φορά τη λέξη γύφτος. Μάλιστα, όπως είχες ακούσει πρόσφατα και σε μια συγκέντρωση πολιτικών της Φίλων που είχε κάνει, είχε πει ότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο παράγω έργο, μίλησα μέχρι και για τους γύφτους στην Ευρωβουλή. Θυμάσαι που το είχε πει η κυρία Λατινόπουλου. Και τους έφερε λοιπόν στο στούντιο ο Πέτρος Κουσουλός, μάλλον τους είχε μαζί στην ίδια εκπομπή. Και εκεί, όπως καταλαβαίνεις, το μπιφ ήταν αναπόφευκτο. Αλλά η κατάσταση σιγά σιγά ξέφυγε.
3: Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα, γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει πλατειακές σχέσεις με τους γύφτους.
4: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
5: ναι,
4: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπη σε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός.
0: Δόθηκαν λοιπόν οι πρώτες εξηγήσεις. Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Από εκεί προέρχεται και το Ρωμ και το Ρωμά πληθυντικός, όπως είπε ο κύριος Παϊτέρης. Στη συνέχεια όμως η κατάσταση ξέφυγε. Και η αλήθεια είναι ότι ξέφυγε από τον κύριο Παϊτέρη στην προκειμένη περίπτωση. Ενώ είχε ξεκινήσει η κυρία Λατινοπούλου χρησιμοποιώντας τη λέξη γύφτος.
4: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
5: Όχι, όχι, όχι.
3: Τώρα είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας.
5: Όχι, όχι.
4: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
5: Μην το πάμε εκεί.
3: Εκτίθεστε από μόνο σας. Εκτίθεστε από μόνο σας. Γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει.
4: Συγγνώμη.
3: Γιατί πάρα πολλοί κόσμος
4: βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
3: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
5: Ελάτε, κυρία Λατινό.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το παρατράβηξε ο κ. Παϊτέρης. Την προσέβαλε την κυρία Λατινοπούλου. Εντάξει, και εκείνη απάντησε αναλόγως. Δεν είναι ωραίο αυτό που της είπε καθόλου. Καθόλου.
0: Αρχή ήταν χυδαίο.
1: Ακριβώς.
0: Χυδαίο. Έτσι, το λιγότερο που μπορείς να πεις. Από την άλλη, και η κυρία Λατινοπούλου σε κάθε εμφάνισή της γύφτους τους ανεβάζει, γύφτους τους κατεβάζει. Αλλά τώρα και ο Παϊτέρης να βγει και να της πει αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Για τη μητέρα της. Δηλαδή.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Έλεος, ρε παιδιά.
1: Έλεος.
0: Κάποτε μιλάγαμε για τη θεωρία των δύο άκρων.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: εδώ πέρα έχουμε πιάσει τα δύο άκρα. Και η άλλη απάντηση, δηλαδή δεν είχες την ευκαιρία.
1: Εντάξει,
0: από γύφτο λέει δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα. Εντάξει.
0: Κορυφαίες στιγμές. Μπράβο. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, επειδή...
0: Τι να σχολιάσει. Τέλος πάντων. Πες μου,
1: όχι, όχι, όχι. Θες να προσθέσει κάτι γιατί σε διέκοψα. Λοιπόν, να πω επειδή μας έχει έρθει ένα μήνυμα. Τώρα, επειδή είναι πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω ποιος το έστειλε για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οπότε ανοίγει πλατφόρμα.
0: Α, το έχει στείλει ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος είναι ωραία. Επειδή επικοινωνήσαμε με την Υπουργό, την κυρία Ζαχαρά και την Υπουργό Παιδείας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, αμέσως μας απάντησε. Θα ανοίξει και την ευχαριστούμε. 28-29 Ιουνίου θα είναι στον αέρα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. 28 ή 29 Ιουνίου.
0: Μπράβο, Αμαλία, για την γρήγορη απάντηση
1: και μπράβο
0: που κατάφερε να πάρει.
1: Εγώ, ναι, εντάξει, και ότι απαντήσαν έτσι αμέσως.
6: FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
7: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
10: Ο Κιλιάν Εμπαπέ κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων γκολ σε τελικούς παγκοσμίων κυπέλων, έχοντας πετύχει συνολικά 4 τέρματα. Το πρώτο ήρθε στον τελικό του 2018, όταν η Γαλλία νίκησε την Κροατία με 4-2 και κατέκτησε το τρόπαιο. 4 χρόνια αργότερα, το 2022, απέναντι στην Αργεντινή, ο Εμπαπέ πέτυχε hat-trick, ωστόσο οι τρικολόρ έχασαν τον τίτλο στη διαδικασία των πέναλτι.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park. The place of happiness.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς...
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
23: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
23: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Επισκευές,
24: ανακατασκευές,
23: οικοδομικές ανακαινήσεις,
24: σοβάδες,
23: βαψίματα,
24: σκεπές.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Καρλόβαση Σάμου.
23: Ανακαινίζεις,
24: χτίζεις,
23: βάφεις
24: ή επισκευάζεις.
23: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
24: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
25: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Πούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ!
26: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων, έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
28: Ράδιο Σάμος.
29: FM στους 102.
30: Χρόνια πολλά, Euclid.
31: Stay healthy, Κυριάκο.
32: Χρόνια πολλά, Euclid. Έχει γενέθλια σήμερα ο αγαπημένος μου Ευκλήδης Τσακαλώτος.
33: Χρόνια πολλά
32: και καλά και δημιουργικά.
33: Σκάσε τελευταία και δεν έχει υλικό, αυτό
32: ναι,
33: έχω να πω.
32: Γαμώτο. Πραγματικά είναι από τους αγαπημένους μου συνεργάτες. Δηλαδή μου έχει δώσει και αν μου έχει δώσει υλικό τόσα χρόνια. Να είναι καλά ο άνθρωπος, χρόνια του πολλά από καρδιάς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Αλλά να σας πούμε πριν προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα ότι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι, βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένεια και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
33: Τι, ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, βλέπω. Τώρα το βλέπω η μετεωρολόγη. Κι άλλο λέει, ηλιοφάνεια, ισχυρά μελτέμια και νέα άνοδος θερμοκρασίας.
32: Εντάξει, η Αμαλία μου, τέλη Ιουνίου. Είμαστε...
33: Εγώ σκέφτομαι απλώς τα μελτέμια μαζί με την άνοδο της θερμοκρασίας. Ξέρεις γιατί το σκέφτομαι.
32: Ναι, δεν θέλω, φωτιάς. Καταλαβαίνω.
33: Γι' αυτό το σκέφτομαι.
32: Έκανε σωστά τη σκέψη. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Τώρα, επειδή ακούσαμε τον κύριο Τσακαλώτο, ναι, πάμε λίγο στο χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί συμβαίνουν διάφορα εκεί.
33: Όχι απλώς διάφορα. Χαμός ναι, γίνεται με αφορμή όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Της απάντησε ο κύριος Δούκας. Έτσι, για τα δημοσιονομικά είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, που ουσιαστικά έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση όσον αφορά τα δημοσιονομικά της χώρας.
32: Κάτσε να ακούσουμε.
33: Ναι.
34: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
32: Εδώ όμως,
34: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
33: Ναι, αυτή η δήλωση άναψε φωτιές.
32: Κυρίως η δήλωση στη συνέχεια που χαρακτήρισε γελία την προσέγγιση που έχει κάνει ο Χάρης Δούκας για συζητήσεις με τον Άλεξ Τσίπρα πριν από τις εκλογές.
33: Ακριβώς απάντησε ο κύριος Δούκας έτσι και έχει δημιουργηθεί τώρα ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν παίρνει θέση στην κόντρα των δύο στελεχών. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Βέβαια, ο κύριος Βαρδακαστάνης που βγήκε χθες είπε ότι και οι δύο έκαναν λάθος. Ήταν φάουλ. Πώς να το πούμε αλλιώς.
32: Να ακούσουμε λοιπόν και τον γραμματέα του Πασόκ.
7: Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση. Και το επαναλαμβάνω, ήταν μια άστοχη δήλωση. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση.
33: Άστοχη μια δήλωση, άστοχη άλλη δήλωση. Καταλαβαίνω ότι φτώχεια φέρνει γκρίνια. Τι εννοώ, ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα που δεν είναι θετικά για το Πασόκ. Δεν ξέρω τι θα γίνει το φθινόπωρο, γιατί στο Πασόκ λένε ότι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στη δεύτερη θέση, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι η Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Ξεκάθαρα, και το Πασόκ είναι τρίτο. Λοιπόν, ότι τώρα θα ξεφουσκώσει η Ελλάς και το φθινόπωρο θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι αυτό δημιουργεί μια γκρίνια και έναν εκνευρισμό στα στελέχη, τα δημοσκοπικά ευρήματα του Πασόκ. Και ξεκινάει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας.
32: Από την άλλη πλευρά, στο ΣΥΡΙΖΑ, ακούσαμε χθες τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έλεγε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θέλει να πάει σε ένα γάμο που δεν είναι καλεσμένος. Ναι. Του λένε όχι, δεν θα πας. Και εκείνος λέει, οπ, θα πάω.
33: Και το μεγάλο τμήμα είναι, θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, στη ΔΕΘ.
32: Είναι ένα ερώτημα.
33: Το βάζει με επιτάσεις ο Νίκος Παπάς.
32: Ναι, να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Νίκος Παπάς στο πρωινό του Αντένα.
8: Και έρχεται η ΔΕΘ. Και ρωτάω εγώ, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ? Και εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου? Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία? Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σωκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί. Αυτό δεν είναι δευτερεύον, ξέρετε. Η ΔΕΘ είναι η έναρξη τη σεζόν. Δεν πήρε κανένας εντολή για να παραμερίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κλείσει η περίοδος, να φύγει ο κόσμος διακοπές και να μην ξέρουμε τι γίνεται με την πορεία μας. Επαναλαμβάνω, ουδής έχει εντολή, ρητά ή άρρητα, να βάλει αυτό το κόμμα στο ψυγείο. Εκτός αν κάποιος το ζητά. Ελπίζω όχι.
33: Ποιος το ζητά?
32: Δεν ξέρω.
33: Ποιο? Το ζητά κάποιος.
32: Δεν ξέρω τι εννοεί ο Νίκος Παπάς.
33: Πάντως είναι ξεκάθαρος ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Φάμελος από την άλλη λέει δεν υπάρχει βιασύνη.
32: Ότι
33: δεν υπάρχει κανένα αντιλάβη, καμία συμφωνία. Ναι, λέω ότι λένε.
32: Θα πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις. Είναι σωστό το ερώτημα. Δηλαδή στη ΔΕΘ, για παράδειγμα, θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα κάνουν. Θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ?
33: Θα ανέβει. Ο κ. Τσίπρας θα ανέβει έτσι κι αλλιώς.
32: Καλά, ο Αλέξης Τσίπρας, ναι.
33: Ναι, όχι, λέω, θα ανέβει παρόλο. Θα ανέβει ως νέο κόμμα κτλ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει? Θα συγχωνευτεί, θα πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον κ. Τσίπρα? Ο κ. Τσίπρας το θέλει όλο αυτό? Δεν έχω καταλάβει. Μπέρδεμα. Ο κύριος Τσίπρας το θέλει όλο αυτό? Δεν έχω καταλάβει. Μπέρδεμα.

0: Να πούμε μια κουβέντα και για τον Παρθενώνα. Για την είδηση που έγινε χθες γνωστή για το δυτικό αέτομα, το οποίο μετά από 220 χρόνια συμπληρώθηκε και επιτέλους όλοι οι επισκέπτες, και οι Έλληνες και οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, θα μπορούν να θαυμάσουν αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα χωρίς τις καλωσιές και να μπορούν να δουν και όλες τις λεπτομέρειες αυτού του έργου. Είναι μια σημαντική είδηση αυτή για τον χώρο του πολιτισμού.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί κάποιοι άνθρωποι εργάστηκαν για πάρα πολλά χρόνια, οι επιστήμονές μας, έδωσαν και την ψυχή τους εκεί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και επιτέλους λοιπόν έχουν φύγει οι σκαλοσχές, το δυτικό αέτομα έχει αποκατασταθεί και
1: υπέροχο,
0: ο Παρθενώνας είναι στην καλύτερη φάση που θα μπορούσε να υπάρξει τα τελευταία 220 χρόνια. Είναι μια σημαντική είδηση.
1: Βεβαίως.
0: Και με την πρώτη ευκαιρία, όσοι μπορείτε, ανεβείτε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
1: Γίνεται χαμός τώρα από τουρίστες, να ξέρεις. Γίνεται
0: εντάξει, είναι
1: πραγματικά
0: δύσκολη αυτή η περίοδος.
1: Είναι δύσκολη
0: πραγματικά
1: η περίοδος αυτή.
0: Ναι.
1: Μουντιάλ έχουμε τίποτα.
0: Είχε τρία παιχνίδια,
1: ναι,
0: αλλά όχι τίποτα σημαντικά.
1: Α,
0: σημαντικά, αλλά έγιναν τρεις αγώνες. Το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Κορέας με 1-0 και πέρασε ήδη στην επόμενη φάση, καθώς έκανε 2 νίκες. Καναδάς Κατάρ 6-0. Εκεί όμως υπήρξε και ένας σοβαρός τραυματισμός,
1: ναι,
0: ενός παίκτη του
1: το
0: Καναδά,
1: είδα,
0: ο οποίος υπέστη κάταγμα και θα μείνει για μήνες έξω. Και Ελβετία-Βοσνία στο ντέρμπι το ευρωπαϊκό 4-1. Επικράτησαν οι Ελβετοί. Περιμένουμε τα καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Όμως εγώ θέλω να επανέλθω στο καυτό ερώτημα της εκπομπής σήμερα από το ξεκίνημα για τα στρίδια. Αυτά τα αγαπημένα στρίδια της Αμαλίας. Της αρέσει πάρα πολύ να τα γεύεται. Σήμερα το πρωί λοιπόν την ερώτησα για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Και μου λέει, εντάξει, στρίδια είναι και αυτά, μια χαρά. Να τα φάμε. Τι είναι λοιπόν τα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Το μάθαμε μέσα από το παιχνίδι Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου στο Mega Channel. Έπεσε εκεί λοιπόν ερώτηση.
2: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Α, φωλιές πτηνών. Β, ουρές φιδιών. Γ, όρχη Σταύρου. Είμαι η όρχη του Ταύρου. Έχω φάει. Είχε μπουφέ. Είχε διάφορα εκεί εδέσματα, πολλά, και βλέπω εγώ σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια. Και νομίζω, επειδή ήταν και λίγο ασπριδερό, ότι αυτό το λουκάνικο, το βούρστ που μου αρέσει το γερμανικό.
0: Ήταν, παιδί μου, σαν λουκανικάκια, μικρά. Να, κούτσικα, τόσο,
1: ναι,
0: δά. Και τελικά, λοιπόν, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων είναι όρχης Ταύρου.
1: Μάλιστα, δεν το ξέρω.
0: Πώς λέμε εμείς εδώ, αμελέτητα.
1: Ναι, τα αμελέτητα, οκ. Okay.
0: Κατάλαβε, θυμάσαι,
1: ναι,
0: που είχε γίνει και το φεστιβάλ
1: βέβαια,
0: με τα.
1: Βέβαια, πώς το θυμάμαι,
0: με
1: στο τα Κρίκελο.
0: Μπράβο, με το φεστιβάλ με τα αμελέτητα.
3: Τσίμπα.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε τότε, τσίμπα, θυμάσαι.
1: Ναι, πώς το θυμάμαι.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, λοιπόν, δεν προέρχονται από τη θάλασσα, αλλά είναι μια παραδοσιακή λιχουδία της Βόρειας Αμερικής που παρασκευάζεται από τηγανητούς όρχης Μόσχου ή Ταύρου. Το όνομα, λέει, προέκυψε κατά την περίοδο της επέκτασης της Αμερικανικής Δύσης, όταν οι καουμπόιδες άρχισαν να στηρώνουν ταύρους στην άνοιξη για να μην πάνε χαμένα τα αμελέτητα, τέλος πάντων, τα μαγείρευαν. Κατάλαβες, από εκεί λοιπόν προέρχεται.
1: Μα τι μαθαίνει κανείς?
0: Είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
1: Ωραίο.
0: Τώρα λοιπόν θα τα γνωρίσεις και αν θέλεις μπορείς και όλες
1: όχι,
0: να
1: όχι,
0: τα δοκιμάσεις.
1: Τα χαρίζω, δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις.
1: Όχι.
0: Μάλιστα, καλά. Όπως είδες όμως, υπήρχαν πάρα πολλοί ακροατές που είχαν δώσει σωστή απάντηση,
1: ναι,
0: από την πρώτη ώρα της εκπομπής, και η Αθηνά από το Λονδίνο και άλλοι ακροατές τα γνώριζαν. Εμείς, παιδιά, δεν το γνωρίζαμε, το μάθαμε μέσα από το τηλεπαιχνίδι. Να, και ο Χαρίτος. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλά ρε Τσιβελεκίδη. Μην πάρουμε λίγο φόρα, δηλαδή αμέσως να μας
1: κόψει. Τι να κάνει, πρέπει να πάει σε διάλειμμα.
0: Άντε, πάμε, διάλειμμα.
4: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο

0: Τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά στον Πέτρο. Έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χιλιόχρονος.
0: Κλείνω λέει τα 52, ξύπνησα να πάω στη δουλειά. Ο γιος μου 26 και η κόρη μου 7 είχαν ξυπνήσει για να μου κάνουν έκπληξη.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Η μικρή τους είχε ξυπνήσει όλους από τις 6. Τι άλλο να θέλω από τη ζωή.
1: Τίποτα άλλο, αυτά είναι.
0: Τίποτα φίλε, μόνο υγεία. Χρόνια πολλά και καλά να τα εκατοστήσεις.
1: Είδες καθόλου τα στοιχεία για τις γεννήσεις?
0: Τα είδα.
1: Απογοήτευση.
0: Είναι για άλλη μια φορά
1: 4,2%.
0: Απογοητευτικά. Είναι 3.000 λιγότερες γεννήσεις το 2025 από ότι το 2024. Μόνο κάποιες περιοχές της χώρας έχουν καλύτερους δείκτες. Η Κρήτη κατά κύριο λόγο, η Σαντορίνη και η Κος είναι σε καλύτερη
1: μοίρα. Και οι μεγαλύτερες μειώσεις είναι στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Έτσι. Είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία της Ελστάτ για τις γεννήσεις. Είναι αποκαρδιωτικά.
0: Και φυσικά πρέπει να μας προβληματίζει, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας στο δημογραφικό, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Εάν δει σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, οι γεννήσεις καταγράφουν πτωτική πορεία. Είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά εμείς στην Ελλάδα αυτό το πρόβλημα το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Στην Ευρώπη έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα.
0: Συμφωνώ.
1: Εμείς όμως το ζούμε εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Και αν κάνετε και μια σύγκριση την τελευταία δεκαετία, θα δείτε ότι έχουν αυξηθεί, λέει, οι γεννήσεις στην ηλικιακή ομάδα των γυναικών 40 με 49. Ενώ στην πιο γόνιμη ηλικία της γυναίκας οι γεννήσεις είναι πάρα πολύ μειωμένες. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν είναι μόνο ότι έχει αλλάξει η κουλτούρα ή οι γυναίκες πια εργάζονται και θέλουν να κάνουν καριέρα. Δεν είναι μόνο, πιστεύω, αυτό.
0: Να σας πούμε και για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη, ένα από τα κορυφαία all inclusive resorts. Εκεί θα έχετε 5 ημέρες διαμονή, 4 διανυκτερεύσεις και θα ζήσετε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε απολαυστικά sleepy combos για να καλωσορίσετε το καλοκαίρι, και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τρίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί στο GR λοιπόν θα βρείτε και τον Real Player που έχει όλες τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε τώρα, βλέποντας λίγο το Bloomberg, λέει ότι το πετρέλαιο, σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα, έχει υποχωρήσει από τη Δευτέρα 10%. 10% είναι η πτώση του πετρελαίου αυτήν την εβδομάδα. Θέλω να δω τι θα δούμε στην Αγγλία από τη Δευτέρα, Τρίτη και μετά, γιατί είναι μεγάλη πτώση.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω να πω συλληπιτήρια στους οικείους του Ανδρέα Μασαράκη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, πραγματικά ένας ωραίος άνθρωπος.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Ένας ωραίος άνθρωπος, πολύ ζεστός.
1: Είχα την τύχη να το γνωρίσω.
0: Πολύ γλυκός και εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίσω.
1: Εξαιρετικός.
0: Ο περίφημος Εξαρχείων, με ιδιαίτερη αγάπη φυσικά για τα Εξάρχεια και για τον Αστέρα Εξαρχείων, για τη μουσική, αστήρευτες γνώσεις για τη μουσική, καταπληκτικές εκπομπές, ταυτόχρονα ιδιαίτερη αγάπη για το ραδιόφωνο με αυτή την ιδιαίτερη χρειά στη φωνή του που τον καθιέρωσε για πολλές δεκαετίες στο χώρο. Ένας άνθρωπος μορφωμένος με γνώσεις σε όλους τους τομείς, που πραγματικά χαιρόσουν να συνομιλείς μαζί του, χαιρόσουν να κάνεις παρέα μαζί του, και ταυτόχρονα ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Βοηθούσε πολύ κόσμο, φιλόξενος, ζεστός άνθρωπος, ένας ωραίος άνθρωπος. Συλληπιτήρια λοιπόν στους οικείους του Ανδρέα Μαζαράκη. Εμείς τελειώσαμε. Φεύγουμε σιγά σιγά σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500 ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420 ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5 και 49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένη και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής καλεσμένος ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου, μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 2273-1570, 2273-1571. Πολλά και διάφορα ακούγονται και ακούστηκαν από την χθεσινή σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο. Η τοπική αυτοδιοίκηση ξεχνάει ότι το 2019 η κοινωνία της Σάμο βρισκόταν στην πλατεία Σοφούλη, προειδοποιώντας για όσα θα ακολουθούσαν. Το 2026 οι ίδιοι φόβοι επιστρέφουν στο τραπέζι των συσκέψεων ως διαπιστώσεις. Η διαφορά είναι ότι τότε οι πολίτες προειδοποιούσαν. Σήμερα κάποιοι προσπαθούν να πείσουν ότι δεν γνώριζαν. Η χθεσινή καλύτερη ανακοίνωση του Δήμου Ανατολικής Σάμου για το μεταναστευτικό και η απάντηση προς την κυβέρνηση να σταματήσουν οι μεταφορές μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τη ζωμή της Σάμο προκαλεί ένα εύλογο ερώτημα. Ποιοι ακριβώς παριστάνουν σήμερα τους έκπληκτους? Κύριος Τίμος Χατζηλαγός, επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης, παραβρέθηκε χθες σε αυτήν την συνάντηση και θα μας πει το περιεχόμενο της κουβέντας που έγινε εκεί. Κύριε Χατζηλαγέ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Νέγρη.
0: Λοιπόν, πάμε για αυτήν την περιβόητη συνάντηση που έγινε με λίγους ανθρώπους. Βλέπω και μια φωτογραφία. Πολύ λίγοι άνθρωποι και δεν ξέρω κι αν χωρίς τους απαραίτητους, τα απαραίτητα θεσμικά όργανα, εργατικά κέντρα, σωματεία κτλ. Μπορούν αυτά τα 4-5 άτομα που μαζευτήκαν εκεί να βγάζουν και κάποιες αποφάσεις, τις όποιες αποφάσεις τέλος πάντων έχουν δει το φως δημοσιότητας.
1: Και οι αποφάσεις αυτές να μιλάνε, να επικαλούνται το σύνολο της σαμιακής κοινωνίας που δεν ήταν εκεί.
0: Άμα είναι 5 άτομα νομίζουν ότι εκπροσωπούν το σύνολο της σαμιακής κοινωνίας, είναι βαθιά γελιοθυμένοι.
1: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εμείς το θίξαμε το θέμα ότι αυτή η σύσκεψη δεν έχει νόημα με την έννοια ότι δεν είναι σύσκεψη, καταρχάς. Mm-hmm. Σύσκεψη φορέων δεν είναι. Διότι μόνο 2-3 φορείς που παρευρέθηκαν και κατ' επιλογή προφανώς των δημοτικών αρχών, όπως και ο δήμαρχος Δυτικής Σάμου, δεν εκπροσωπούν το σύνολο της κοινωνίας, το οποίο επικαλούνται επικαλείται η δημοτική αρχή, ότι αντιπροσωπεύει το ψήφισμα το οποίο δεν ψηφίστηκε βέβαια χθες. Έτσι. Αυτό να το πούμε. Και θα παραπεμφθεί στα δημοτικά συμβούλια.
0: Βλέπω μια φωτογραφία και αναρωτιέμαι αν τα 7-8 άτομα που επικαλούνται την κοινωνία της Σάμου μπορούν να εκπροσωπήσουν. Είναι ο κύριος Κατρακάζος, ο κύριος Σερλής, που μπορεί να πει γιατί είναι δημοτικός σύμβουλος. Ο κύριος Βαλής, σας βλέπω και κάθεστε δίπλα του εσείς, ναι. Ο κύριος Παπαθεοφάνους, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο κύριος Μαυρατζώτης, ο κύριος Χατζικωνσταντής, η κυρία Θωμασούλη και ένα-δυο άτομα τα οποία δεν μπορώ να
1: ξεχωρίσω. Και ένας εκπρόσωπος του επιμελητηρίου.
0: Το επιμελητηρίο.
1: Αυτά είναι. Άρα λοιπόν, οι υπόλοιποι φορείς του νησιού, κοινωνικοί, συνδικαλιστικοί κτλ. Που έπρεπε να κληθούν, δεν κλήθηκαν. Άρα λοιπόν αυτή η σύσκεψη δεν είναι σύσκεψη φορέων, mm-hmm. είναι σύσκεψη κάποιων ανθρώπων προκειμένου να συζητήσουν. Βέβαια στην σύσκεψη αυτή ανέπτυξε το πρόβλημα και έδωσε και κάποιες απαντήσεις ο βουλευτής. Έτσι.
0: Μισό λεπτό εδώ γιατί ναι. υπάρχει θέμα. Στο δελτίο τύπου του Δήμου, το οποίο βγήκε, κύριε Χατζηλιέ, και είναι εντυπωσιακό, λες και ήταν έτοιμο από καιρό. Δηλαδή δεν προλάβατε να κατεβείτε τα σκαλιά του Δημαρχείου και κυκλοφόρησε το δελτίο τύπου. Ναι. Όπου λέει, στη σύσκεψη υπήρξε διαδικτυακή παρέμβαση του βουλευτή. Πάμε τώρα εδώ, Χριστόδουλου Στεφανάδη.
1: Ναι. Λοιπόν, εν ολίγη, στη θέση του κύριου Στεφανάδη, γιατί αυτή είναι η ουσία, ήταν ότι θα πρέπει να μειωθούν, δηλαδή το κέντρο να φιλοξενεί το maximum 1500 άτομα Και που γιατί να τους φέρνουν στη Σάμο και να μην τους πηγαίνουν σε άλλα νησιά, στοιχείο κτλ. Αφού προηγουμένως όμως είχε αναφερθεί στον κατά του κοινωνικού αυτοματισμού, δηλαδή της λογικής να συγκρούονται νησιά και κοινωνίες για το πού θα πάνε οι πρόσφυγες. Όταν λοιπόν κάθεσαι και λες εκ των υστέρων ότι εμείς στη Σάμο, εγώ είμαι βουλευτής στη Σάμο και δεν θα δεχτώ να έρχονται πρόσφυγες στο νησί και, να μην, και η δομή να έρχονται πρόσφυγες από άλλα μέρη, έτσι αυτό εννοούμε. Mm-hmm. Και η φυλακή αυτή δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 1500 άτομα. Αυτή η στάση είναι μια στάση που δεν έχει νόημα, δεν δικαιολογείται, που και εμείς δεν πιστεύαμε ότι θα την ακούγαμε από κάποιον βουλευτή. Όχι από τον κύριο Στεφανάδη συγκεκριμένα, από κάποιον βουλευτή άλλον. Yeah. Όταν ο ίδιος ο βουλευτής γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι αυτή η δομή, και το εμέσως πλην σαφώς το ανέφερε, είναι εξυγχρονισμένη, έχει το προσωπικό για να ταυτοποιεί και να δίνει άσυλο ή να μην δίνει στους πρόσφυγες και μετανάστες. Που καμία άλλη δομή στην περιφέρεια, όπως της Χίου και της Μυτιλίνης, που εκεί δεν χτίστηκαν τέτοια πράγματα, γιατί ο χιώτικος λαός και ο λαός της Μυτιλίνης αντιστάθηκε, αν θέλετε, τότε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Και φάγανε και ξύλο οι άνθρωποι.
1: Μπράβο, και... ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει δομή λοιπόν εκεί, άρα εδώ θα έρχονται. Και θα έρχονται εδώ, διότι είναι και η χρονική συγκυρία που ζούμε παγκόσμια, κύριε Ανέλη. Mm-hmm. Δηλαδή το γεγονός ότι γύρω μας υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις, ότι αυτές οι συγκρούσεις θα μεγαλώνουν άσχετα αν κλείνουν μέτωπα, άλλα θα ανοίγουν, διότι είναι η φύση του καπιταλισμού αυτή, όπου υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός των αγορών, των συμφερόντων, των μεγάλων πολυεθνικών, να το πω έτσι και τα λοιπά, για να γίνει αντιληπτό. Άρα λοιπόν θα περνάνε εδώ καταρχάς αυτοί που έρχονται για τη Σάμο, και δεύτερον θα ταυτοποιούνται εδώ από την υπόλοιπη Ελλάδα. Διότι σας είπα και πάλι, αυτή η δομή εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό που έχουν επιλέξει διαχρονικά οι κυβερνήσεις, και δεν είναι μια δομή η οποία θα φιλοξενεί μόνος όσους έρχονται στη Σάμο.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, στο δελτίο...
1: Άρα λοιπόν θέλω να πω, κύριε Νέγρη, ναι, ότι αυτά τα παραμύθια, γιατί για μύθους πρόκειται, και στην καλύτερη περίπτωση για καλές, για ευχολογίες, mm-hmm, δεν έχουν πραγματική βάση, δεν έχουν ρεαλιστική βάση και δεν λύνουν και το πρόβλημα.
0: Λέει το δελτίο τύπου ότι η πρόσφατη απόφαση μεταφοράς των ετούντων ασύλου από την Κρήτη στη Σάμο παραβίασε τα προβλεπόμενα και συμφωνηθέντα για τη λειτουργία της δομής και παρέβλεψε τις απόψεις των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας. Ποιες είναι αυτές?
1: Δεν ξέρω. Αυτά δεν ξέρω.
0: Αυτή
1: και
0: που
1: να
0: λένε.
1: Σας πω και κάτι άλλο.
0: Δύο λεπτά, κύριε Χατζηλαγέ.
1: Ποιες συμφωνίες?
0: Δεν μπορείς να
1: βγαίνει, δηλαδή, έχει
0: στον κόσμο,
1: κάποια
0: κύριε Χατζηλαγέ, μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να βγαίνει η Δημοτική Αρχή με ένα δελτίο τύπου στον κόσμο και ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπήρωσης, ο οποίος συμμετέχει στα όργανα του Δήμου, να μην ξέρει ποια είναι τα προβλεπόμενα συμφωνηθέντα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το ένα είναι αυτό. Τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δημοτικών...
0: Και μεταξύ τους τα βαφτίζουν ότι τα ξέρει η κοινωνία. Ποια κοινωνία ξέρει?
1: Δεν ξέρει η κοινωνία τίποτα. Η κοινωνία δυστυχώς, την κοινωνία δυστυχώς τη χρησιμοποιούν και περνάνε με αυτές τις λογικές και τις τακτικές και ρατσιστικές αντιλήψεις και διαμορφώνουν συνειδήσεις και περνάνε και ένα ξενοφοβικό κλίμα, το οποίο ενδεχομένως να συμφέρει πολιτικά.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χατζηλαγέ, γιατί είναι η είδηση αυτή.
1: Να, ναι.
0: Την κουβέντα που έγινε με τον βουλευτή, συζητήθηκε και τα ιατρικά μηχανήματα που υπάρχουν, λοιπόν, αλλά
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι, ναι,
0: λειτουργούν,
1: ναι, ναι, ναι,
0: μισό λεπτό, δεν λειτουργούν, ναι, στη δομή, στο κέντρο, ναι, μεταναστών.
1: Ναι, βεβαίως. Εμείς κάναμε δύο ερωτήσεις στο βουλευτή. Η μία ήταν αυτή που σας είπα προηγουμένως, εάν η δομή αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει η ελληνική κυβέρνηση και το συγκεκριμένο Υπουργείο προκειμένου να διαχειριστεί το προσφυγικό ζήτημα, άσυλα, ιστορίες ταυτοποίησης κτλ., όπου δεν πήραμε απάντηση, πήραμε έμεση απάντηση επιβεβαίωσης να το πω αυτό. Mm-hmm. Και το δεύτερο, είπαμε το εξής, όταν μπήκε το θέμα, ας πούμε, της ιατρικής περίθαλψης και τα λοιπά, ρωτήσαμε το εξής. Εγώ προσωπικά, και όχι μόνο εγώ, και άλλοι συνάδελφοι από την, και συναγωνιστές από, το, από τη Λαϊκή Συσπήρωση, κατά καιρούς επισκεφτόμαστε το ΚΙΤ, με παρουσία ευρωβουλευτών του ΚΚΕ κτλ. Σε μια από αυτές τις επισκέψεις...
0: Ο κύριος Παπαδάκης δεν ήταν, μου φαίνεται...
1: Ναι, ναι, ο κύριος Παπαδάκης, ναι. Σε μια από αυτές τις επισκέψεις, με έκπληξή μας, αντιληφθήκαμε, γιατί η διοικήτρια εκεί πέρα, προκειμένου να μας δείξει ότι η δομή έχει μια λειτουργικότητα και τα λοιπά και όλα αυτά, μας είπε ότι έχουμε και ένα πολυιατρείο εδώ. Και θελήσαμε να το δούμε.
0: Ναι.
1: Όταν μπήκαμε μέσα, διαπιστώσαμε ότι είναι ένα αρτιότατο, εξοπλισμένο πολυιατρείο, μεγάλο σε μέγεθος, εννοώ κτηριακό, και με μηχανήματα τα οποία ενδεχομένως ούτε το νοσοκομείο έχει.
0: Έχει δηλαδή η δομή τέτοιο ιατρικό εξοπλισμό,
1: βεβαίως,
0: ο οποίος δεν χρησιμοποιείται, κύριε.
1: Είναι στα νάιλον ακόμα.
0: Με τα νάιλον.
1: Στα νάιλον. Είναι ακόμα με συσκευασία. Δεν έχουν βγει ούτε καν από τη συσκευασία.
0: Και όλοι αυτοί που στριμώχνονται και συνοστίζονται στο νοσοκομείο της ΣΑΜΟ για εξετάσεις, γιατί δεν χρησιμοποιούν αυτά τα μηχανήματα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα, να κάνω, μου δίνετε το περιθώριο έτσι λίγο,
0: ναι,
1: να σας πω.
0: Συγχωρείτε.
1: Μέχρι και θάλαμο αντετακής θεραπείας έχει. Με μηχανήματα εξοπλισμένο πλήρως. Μικροχειρουργία κτλ. Οδοντιατρίο. Παθολογικά τμήματα. Καρδιολογικά τμήματα. Τα είναι, σας λέω, ίσως να είναι και καλύτερο από το κέντρο υγείας Καρλοβάσου.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, και ρωτήσαμε λοιπόν τον βουλευτή, γιατί αφού κλαίτε εδώ πέρα και λέτε ότι το νοσοκομείο που έχει άθλια χάλια, με ευθύνη σας, με ευθύνη της κυβέρνησης και προσωπική ευθύνη. Γιατί είναι βουλευτής, άσχετα την ιδιότητά του σαν γιατρός, δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι μια άλλη ιδιότητα που δεν πρέπει να συγχαίεται με το πολιτικό ζήτημα.
0: Ναι, αλλά ένα παραπάνω.
1: Ένα παραπάνω,
0: ένα παραπάνω.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, γιατί θα πρέπει να επιβαρύνεται το νοσοκομείο που βρίσκεται σε μια σε άθλια χάλια προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό και να μην λειτουργήσει η δομή εκεί πάνω, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το νοσοκομείο. Δεν πήραμε απάντηση.
0: Δηλαδή αναφερθήκατε στην ύπαρξη εξοπλισμού ιατρικών μηχανημάτων κτλ. Και όταν ρωτήσατε γιατί δεν λειτουργεί,
1: δεν πήραμε απάντηση.
0: Δεν σας είπε κάτι. Ναι, δεν λειτουργεί,
1: τίποτα,
0: γιατί δεν
1: τίποτα,
0: έχει προσωπικό
1: τίποτα,
0: ή
1: τίποτα,
0: γιατί άλλο.
1: Τίποτα. Είναι σαν να μην κάναμε την ήταν σαν να μην ακούστηκε η ερώτηση. Και πιστέψτε με ότι η ερώτηση και ακούστηκε και κάποιοι φορείς εκεί πέρα, εκπρόσωποι φορέων, την επικρότησαν. Και μάλιστα ένας εκπρόσωπος των φορέων λέει ότι εγώ με τη Λαϊκή Συσπήρωση μπορεί να μην συμφωνώ ιδεολογικά, πολιτικά, αυτά που λέει αυτή είναι η πραγματικότητα και συμφωνώ απόλυτα, και μας κάλεσε να παλέψουμε για τη δομή.
0: Πάντως,
1: για το...
0: κύριε Χατζηλαγέ, κανείς μέχρι τώρα δεν γνώριζε ότι υπάρχουν τέτοια ιατρικά μηχανήματα στο κέντρο υποδοχής μεταναστών.
1: Ναι, ξέρετε κάτι, όλο αυτό το κέντρο στην ουσία, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της περίθαλψης, λειτουργεί με μία νοσοκόμα, νομίζω, σε καθα... και κάποιους γιατρούς. Και
0: είναι μια
1: γιατρός...
0: μηχανήματα που δεν τα χειρίζονται μόνο
1: όχι, βέβαια.
0: Προσωπικό.
1: Αυτό έτσι, λοιπόν, το κέντρο εκεί, το ιατρικό κέντρο, να το πω έτσι, πρέπει να στελεχωθεί. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει προκηρυχθεί, δεν έχει έρθει ούτε ένας γιατρός, ούτε μία νοσοκόμα, που λέει ο λόγος. Άρα λοιπόν, όταν κλαίμε για τα χάλια του νοσοκομείου που είναι υπεύθυνοι αυτοί γι' αυτό, δεν μπορεί να μην παίρνουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και μια άλλη δεύτερη δομή που είναι νεκρά. Που
0: θα
1: δεν,
0: δούμε.
1: Είναι,
0: ακούει
1: που δεν έχει
0: βουλευτής,
1: πρόσβαση, που δεν λειτουργεί, γιατί
0: ακούει,
1: δεν μπορεί να μπει ένας γιατρός, γιατί δεν έχουν ενδιαφέρει να φέρουν προσωπικό. Να
0: του, ακούει, να ακούει ο βουλευτής, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, εμείς καταλέμε δημοσία και δεν έχουμε...
0: Άλλο λέω, κύριε Χατζηλαγέ, επειδή υπόθηκαν στον αέρα αυτά, ακούει ο βουλευτής και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση από τη δική του την πλευρά, μια και χθες.
1: Μακάρι η δομή, η ιατρική δομή αυτή εκεί πάνω δεν είναι χθεσινή. Είναι ετών. Είναι από τότε που φτιάχτηκε το ΚΙΤ. Και κατά σύμπτωση, και επειδή μας ενδιαφέρουν πώς περνάνε οι άνθρωποι εκεί, γιατί τους ανθρώπους τους ξεχωρίζουμε από τα δύο πόδια, τα δύο χέρια και το μυαλό, τη λογική δηλαδή, από τα άλλα όντα. Και αυτό είναι το κριτήριό μας και υπερασπίζουμε τα συμφέροντα των ανθρώπων και τις ανάγκες τους, πέρα από χρώματα, πέρα από φυλετικές διακρίσεις, πέρα από θρησκείες και πέρα από όλα τα άλλα. Για μας ο άνθρωπος είναι το πολυτιμότερο όν. Και η πολιτική μας στρέφεται στο να υπερασπίζεται τις ανάγκες του και τα συμφέροντά του. Άρα λοιπόν, με αυτή τη λογική και με αυτό το, αν θέλετε, το περιεχόμενο, προσπαθήσαμε να δούμε πώς περιθάλπτονται αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει δυνατότητα περιθάλψης εκτός νοσοκομείου προκειμένου να αποφορτίσει το νοσοκομείο? Και υπάρχει.
0: Λοιπόν, κλείνοντας το δελτίο τύπου του Δήμου, λέει, ζητούμε την έγγραφη διανομοθετικής ρύθμισης και σαφή δέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης ότι δεν πρόκειται να επανεληθούν για κανένα λόγο μεταφορές στην ΚΕΡΤ της Σάμου από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Σε αυτόν που απευθύνονται ήταν όταν ήρθε στη Σάμου, από το γραφείο, από τον μπαλκόνι του βουλευτή, έκανε δηλώσεις τον Αύγουστο του 2021 και λέει, από καμία δομή δεν θα έρθει ποτέ κανείς στη Σάμο. Δεν πρόλαβε να περάσει ένας χρόνος και ήρθανε 300 άτομα. Αλλά αυτά ξεχαστήκανε. Ποια δέσμευση ζητάει η δημοτική αυτή και έγγραφη και διανομοθετικής ρύθμισης, ξέρουνε τι λένε?
1: Δηλαδή, κοιτάξτε, τι? Να δείτε, κύριε Νεγρή, εμείς την ερώτηση που κάναμε στο αν η δομή φτιάχτηκε για να χρησιμοποιείται μόνο για αυτούς που έρχονται στη Σάμο, η απάντηση αμέσως πλην σαφώς ήταν όχι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όταν λέγονται κάποια πράγματα, εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ίσως καλύτερα από εμάς, υπάρχουν και κάτι ψηλά γραμματάκια ή κάποιες αιτιολογήσεις ή κάποιες λέξεις που επισημαίνουν ή δεν επισημαίνουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, το συμπέρασμα από όλη αυτή την, από αυτή την ερώτηση είναι ότι αυτή η δομή χρησιμοποιείται γιατί έχει εξειδικευμένο προσωπικό, επαρκές κτλ. Για να κάνει, ενώ δεν έχει άλλη δομή στην περιφέρεια. Άρα λοιπόν, αυτή η θέση του Δήμου ή των κάποιων φορέων στο να νομοθετηθεί το ότι θα πρέπει η δομή και γράφος να κατοχυρωθεί ότι αυτή η δομή θα φιλοξενεί μόνο όσους έρχονται στη Σάμου, έρχεται σε ευθεία αντίθεση, και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, με τον κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό που έχουν κάνει για το προσφυγικό και πολύ περισσότερο, γιατί δεν ενημερώνονται προφανώς κιόλας, έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με το νυν νομοσχέδιο που έκυψε προχθές κατόπιν του σχεδίου το οποίο επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτείνει τον εγκλωβισμό των ανθρώπων αυτών ακόμα περισσότερο από ό,τι υπάρχει εδώ σήμερα, μέσω του συμφώνου, μέσω της συμφωνίας Τουρκίας-Ελλάδας.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, εδώ στο δελτίο...
1: Δηλαδή, θέλω να πω, κύριε Νεγρή,
0: κύριε Χατζηλαγέ, μισό λεπτό,
1: ότι εδώ και, από εδώ και πέρα, με βάση τον νόμο τον οποίο ψήφισαν προχθές,
0: το κατάλαβα.
1: Ο εγκλωβισμός εδώ θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Άρα με ποια λογική θα μειωθούν οι πρόσφυγες, οι φιλοξενούμενοι εκεί πέρα στη δομή?
0: Στην
1: ποια λογική?
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν υπάρχει λογική.
1: Στα ουκοόντων και επευθύνων.
0: Μισό λεπτό. Λέει εδώ το δελτίο τύπου ότι στη σύσκεψη συμφωνήθηκε να εισαχθεί προς συζήτηση το θέμα στα επόμενα δημοτικά συμβούλια των Δήμων Ανατολικής Σάμου που θα πραγματοποιηθούν στις 29 Ιουνίου, όπως και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και μάλιστα ο Δήμαρχος Ανατολικής...
1: Και στο Δήμο Αδυτικής Σάμου.
0: Και μάλιστα ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου κατέθεσε ένα προσχέδιο ψηφίσματος ζητώντας από όλους να το εμπλωτήσουν προκειμένου να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο προσχέδιο κείμενο.
1: Το έχω μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Ακούστε με. Δεν θα πω τα άλλα, γιατί ουσιαστικά τα είπαμε. Λέει λοιπόν το σχέδιο ψη. Η μεταφορά ομάδων πληθυσμού που χρήζουν και ιατρικής φροντίδας στο νησί μας συνιστά μια επιπλέον επιβάρηση για το νοσοκομείο του νησιού, που ήδη αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης. Τι καταλαβαίνετε τώρα εσείς? Δηλαδή έχω ένα νοσοκομείο στο κέντρο υγείας, στο ΚΙΤ. Και αντί να βάλω το ζήτημα ότι θα πρέπει αυτό να λειτουργήσει, κάνει ένα ευχολόγιο και λέει μια διαπίστωση ότι επιβαρύνεται το ήδη υποστελεχόμενο νοσοκομείο. Η πρόταση του Δήμου που είναι. Και αυτό το ψήφισμα υποτίθεται προέκυψε μετά την ερώτηση τη δικιά μας ότι υπάρχει μονάδα εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί δεν τη στελεχώνεται και. Μα πάμε καλά. Δεν ακούνε τι λέμε.
0: Κύριε Χατζηλεγέ, ήταν, αν σας το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, στημένη η χθεσινή σύσκεψη. Σε εισαγωγικά βέβαια, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Έγινε κατ' επιλογή.
0: Δεν κλείθηκαν
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Και αυτό το επισημάναμε από την αρχή. Ότι εδώ οι φορείς που συμμετέχουν, 2-3 φορείς, δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του νησιού, των κατοίκων, για τους οποίους επικαλείστε ότι πρέπει να αντιπροσωπεύονται και να υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις και να γίνεται μια κοινωνική, ας πούμε, υποστήριξη των αποφάσεων, των ψηφισμάτων κτλ. Ποιοι συμμετέχουν? Δεν κλήθηκαν να συμμετέχουν. Ούτε εργατικό κέντρο, ούτε ΑΔΕΔΗ, ούτε γυναίκες, οι οργανώσεις των γυναικών, ούτε αγροτικός σύλλογος, κανένας. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν. Εκ των πραγμάτων, εκ των τετελεσμένων, θεωρούμε ότι αυτό έχει γίνει, δηλαδή αυτή η σύσκεψη που ονομάστηκε μετά σύσκεψη συνεργασίας, κάπως έτσι, εργασίας κάπως έτσι, έγινε επιπόλαια. Εμείς θα ευχόμαστε να γίνει επιπόλαια και να έχει γίνει επί τούτου.
0: Επειδή αναφέρθηκε ότι θα συζητήσει το θέμα στα Δημοτικά Συμβούλια, mm-hmm. τώρα κοντά δηλαδή, τον επόμενο...
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι εκεί θα αποτυπωθούν όλες οι απόψεις και από εκεί θα διαμορφωθεί ένα κλίμα, φαντάζομαι, μια απόφαση δηλαδή, έτσι.
1: Κοιτάξτε τώρα να σας πω κάτι. Αν πάρουμε σαν δεδομένο αυτό το ψήφισμα το οποίο μας έδωσαν χθες, που αφορούσε τη χθεσινή συνάντηση, και το οποίο ψήφισμα θα πει προφανώς στα Δημοτικά Συμβούλια. Τι να πεις για αυτό το πράγμα.
0: Θα φέρετε τι δικές σας απόψεις, κύριε Χατζηλεγέ.
1: Ναι, τις δικές μας απόψεις τις λέμε, τις λέγαμε.
0: Σήμερα,
1: και θα τις λέμε. Αλλά δεν έχει, αυτό το ψήφισμα δεν έχει μια πραγματική βάση και δεν ακουμπάει και τα προβλήματα, τα ουσιαστικά προβλήματα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και ένα από αυτά σας το είπα. Προηγουμένως που αφορά το θέμα της υγείας, έτσι. Και σε σχέση με την επιβάρυνση του νοσοκομείου κτλ. Το δεύτερο είναι ότι αφού αυτή η δομή έγινε για να εξυπηρετεί σε επίπεδο συνολικό του ελλαδικού χώρου ένα κομμάτι των προσφύγων κτλ. Που δεν έρχονται μόνο από τη Σάμο, στη Σάμο, αλλά και από άλλες περιοχές, διότι έχει προσωπικό εξειδικευμένο, διότι μπορεί, διότι έχει τα μέσα, διότι αυτά μας είπανε και αναγράφονται και εδώ στο ψήφισμα. Τότε τι να πούμε από εκεί και πέρα. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν το ξέρουν την πραγματικότητα. Εμείς ένα έχουμε να πούμε. Ότι υπάρχει μια τεράστια υποκρισία πολιτική. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, ότι κύριε Νέγρη, η ιστορία είναι μαρτυριάρα και εκδικείται. Ο νοών νοήτο.
0: Υπάρχει σήμερα μία ανακοίνωση από την πλευρά του ΚΚΕ,
1: ναι,
0: που λέει ότι η σύσκεψη αυτή είναι βούτυρο στο ψωμί των δυνάμεων που θέλουν να καλλιεργήσουν το ρατσισμό και την ξενοφοβία, και λέει ακόμη τα εξής. Το επιχείρημα ότι 300 πρόσφυγες από την Κρήτη πλήττουν την τουριστική εικόνα της Σάμου ήταν εξ αρχής γελίο. Ποιο είναι το κίνητρο όμως για να σηκώνεται αυτός ο αντιδραστικός κουρνιαχτός από Νέα Δημοκρατία, δημάρχους που είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και συνυπηκορούνται και από άλλες σκοταδιστικές δυνάμεις? Η απάντηση είναι απλή. Η πλήρης χρεοκοπία της πολιτικής της κυβέρνησης που έχει διαλύσει τη ζωή των εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων είναι η αιτία και επιδιώκουν να αποπροσανατολίσουν στοχοποιώντας τους ξένους.
1: Ωραία. Απάντηση. Επειδή το βάλαμε το θέμα αυτό, το κατά πόσο επηρεάζει τον τουρισμό το προσφυγικό ζήτημα στη ΣΑΜ. στη μορφή που έχει σήμερα, έτσι όπως το πώς λειτουργεί. Από τον πλέον τουριστικό φορέα του νησιού, τον εκπρόσωπό του, πήραμε την απάντηση ότι δεν επηρεάζει. Και να το πω και εγώ λίγο πιο απλά, γιατί με αυτό το κομμάτι ασχολούμαι 44 χρόνια. Με τον τρόπο που ασχολούμαι και με τη δουλειά που κάνω. Επηρεάζει τα ξενοδοχεία η ύπαρξη των 300 προσφύγων προχθές? Επηρεάζει την αγορά, δηλαδή τα μαγαζιά δεν δουλεύουνε? Επηρεάζει την εστίαση, δηλαδή τα εστιατόρια δεν δουλεύουνε ή δουλεύουν με μειωμένες, σε δύσκολες συνθήκες λόγω των προσφυγών? Γιατί το έχουν κάνει τσίχλα το τελευταίο καιρό όλο αυτό. Και αυτή η τσίχλα, η οποία λέει επηρεάζει τον τουρισμό γενικά και αόριστα, το λένε άνθρωποι που δεν ξέρουν από τουρισμό. Δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ. Αλλά λέγεται και από ανθρώπους.
0: Ενώ οι που παρευρέθηκαν,
1: όχι,
0: είπαν ξεκάθαρα και είπαν δεν επηρεάζει καθόλου τον τουρισμό.
1: Δεν επηρεάζει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Νεγρή. Δηλαδή εσείς όταν πάτε να κάνετε μπάνιο, δεν πάτε γιατί, γιατί υπάρχει το kit και ήρθαν και 300 άτομα προχθές. Γιατί τώρα αυτά που λέμε από κάποιον συνάδελφο θεωρούνται και γράφτηκαν, είδα μια ανακοίνωση, λαϊκιστικά. Ναι, συμφωνούμε ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, κύριε Νεγρή, εκεί πάνω.
0: Πώς δεν υπάρχουν.
1: Και αυτοί που έχουν οικονομικά συμφέροντα καλύτερα να σιωπούν.
0: Ήταν όμως και στην εκδήλωση χθες αυτή που...
1: Δεν ήτανε.
0: Τι δεν ήταν?
1: Λέω.
0: Για τα οικονομικά.
1: Μιλάω γενικά, δεν θα ονοματίσω.
0: Μάλιστα.

0: ότι σίγουρα υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, μικρά μεγάλα υπάρχουν.
1: Πώς δεν υπάρχουν?
0: Σίγουρα. Αλλά αυτός που έχει το πρώτο και το κύριο οικονομικό συμφέρον δεν μπορεί να κάθεται και να γράφει ότι λαϊκίζουμε σε αυτά τα θέματα που αφορούν το προσφυγικό. Δεν θα πω όνομα.
1: Πού να ξέρω και εμένα, να απευθύνεται σε μένα και λέτε.
0: Εγώ το λέω για να καταλάβουν κάποιοι.
1: Το έγραψε δημοσιογράφος αυτό?
0: Όχι.
1: Α,
0: κάποιος δημοσιογράφος προφανώς σε μια ανακοίνωση που είδα δεν ανέφερε επακριβώς τις θέσεις της λαϊκής συσπήρωσης και έγραφε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Μάλιστα. Τέλεια. Κύριε Χατζηλεγέ, να σας ευχαριστώ.
0: Όλα αυτά λοιπόν, όταν θα μιλάμε για μια κοινωνία που υποτίθεται στηρίζει στοιχειωδώς τον πολιτισμό του ανθρώπου και στηρίζει την δημοσιογραφία και στηρίζει τα συμφέροντα του τόπου, θα πρέπει να παραβλέπονται και να γίνονται πολύ προσεκτικές οι αναφορές, οι κινήσεις και όλα αυτά. Και πάνω απ' όλα δεν μπορούν να βάζουν στο στόμα το... Γενικά και όχι μόνο.
1: Πράγματα που δεν υπόθηκαν.
0: Πράγματα που δεν υπόθηκαν, υπόθηκαν ακριβώς τα αντίθετα, που αν θέλετε εμείς θα ήμασταν, όχι εμείς, η κοινωνία θα ήταν ικανοποιημένη να αναφερθούν ακριβώς όπως διατυπώθησαν.
1: Λοιπόν, κύριε Χατζηλαγέ, να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαγκρή.
1: Χάρηκα, κύριε Χατζηλαγέ. Κύριος Τίμος Χατζηλαγός είναι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης. Τώρα, όσοι χθες βρέθηκαν εκεί, πολλοί από αυτούς αποδέχτηκαν, στήριξαν ή ανέχτηκαν τη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές δομές της χώρας και σήμερα εμφανίζονται ως ανήξεροι για τις συνέπειες που ακολουθούσαν. Δεν μπορούν να καταγγέλουν τώρα ως απαράδεκτο αυτό που πολίτες είχαν προβλέψει και προειδοποιήσει εδώ και χρόνια. Πότε? Η κοινωνία της Σάμου είχε μιλήσει εγκαίρως το Φεβρουάριο του 19, όταν χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Θεμιστοκλή Σοφούλη, συμμετέχοντας σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που γνώρισε το νησί για το μεταναστευτικό. Το μήνυμα τότε ήταν ξεκάθαρο. Καμία νέα δομή στο νησί, καμία μονιμοποίηση της μεταναστευτικής πίεσης, καμία μετατροπή της Σάμου σε μόνιμο χώρο διαχείρισης ενός εθνικού προβλήματος. Τότε οι φωνές αυτές δεν ήταν ούτε ακραίες ούτε περιθωριακές. Ήταν η φωνή της τοπικής κοινωνίας, η οποία όμως αγνοήθηκε. Αυτή είναι η αλήθεια. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Η νύχτα Μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολουλουδό. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Έλα φίλε. Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 22730 35426
13: και 6976 55 73 49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια ανακοίνωση για τη σύσκεψη του Δήμου Ανατολικής Σάμου από την τοπική επιτροπή του ΚΕ και μάλιστα την ονομάζει θλιβερή σύσκεψη που κάλεσε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου για το μεταναστευτικό. Πέρα από το σύμπαν, λέει, και η υποκρισία είναι απέραντη. Γνωρίζω.

καθόλου υπόψη, κάνει ακόμη πιο αντιδραστική την ίδια άδεια νομοθεσία, συμβάλλοντας στο μεγαλύτερο εγκλωβισμό ανθρώπων και κατ' επέκταση στον κίνδυνο τα νησιά μας να γίνουν αποθήκες ψυχών. Αλήθεια, κυβερνητικός βουλευτής και δήμαρχοι δεν ξέρουν τίποτα για αυτά τα εγκλήματα? Φυσικά και ξέρουν. Για τους δημάρχους μπορεί να πω ότι άντε δεν έχουν ενημερωθεί, αλλά ο κυβερνητικός βουλευτής όχι μόνο το ξέρει, το ψήφισε κιόλας. Το κόμμα του δηλαδή. Προχθές γίνανε αυτά, 9 ή 10 Ιουνίου αν θυμάμαι καλά. Δεν ξεχνάμε ακόμη, λέει η ανακοίνωση του ΚΚΕ, ότι η θάλασσά μας συχνά γίνεται υγρό νεκροταφείο για πρόσφυγες και με ευθύνη του ελληνικού κράτους, που με την πολιτική και πρακτική του έχει κάνει λιμενικούς να αηδιάζουν και να παρετούνται. Δεν ξεχνάμε την Πύλο, δεν ξεχνάμε τη Χίο. Σύσκεψη βούτυρο στο ψωμί των δυνάμεων χαρακτηρίζει τη σύσκεψη που έγινε χθες, βούτυρο στο ψωμί των δυνάμεων που θέλουν να καλλιεργήσουν το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Το επιχείρημα ότι 300 πρόσφυγες από την Κρήτη πλήττουν την τουριστική εικόνα της Σάμου ήταν εξ αρχής γελίο. Ποιο το κίνητρο όμως για να σηκώνεται αυτός ο αντιδραστικός κουρνιαχτός από Νέα Δημοκρατία, δημάρχους που είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και συνεπικουρούνται και από άλλες σκοταδιστικές δυνάμεις? Η απάντηση είναι απλή. Η πλήρης χρεοκοπία της πολιτικής της κυβέρνησης που έχει διαλύσει τη ζωή των εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων είναι η αιτία και επιδιώκουν να προσανατολίσουν στοχοποιώντας τους ξένους. Ένα απλό παράδειγμα. Οι διαχρονικές κυβερνητικές πολιτικές έχουν αφήσει το νοσοκομείο χωρίς γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό, κόσμος παρετείται, οι σαμιώτες πληρώνουν ένα βουνό λεφτά για την υγεία τους και μας λένε ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες επιβαρύνουν το νοσοκομείο. Πόση υποκρισία από αυτούς που έχουν διαλύσει το νοσοκομείο στο νησί. Η λογική τους είναι επικίνδυνη. Αντιδραστική, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και σε Δήμους θα σταθούν απέναντι απορρίπτοντας το ψήφισμα που καταλήφθηκε. Καλούμε. Καλοπροαίρετο κόσμο που εμπιστεύθηκε τους συνδημάρχους να προβληματιστεί για την επιλογή του για να βγάλει συμπεράσματα. Να μην ρίξει με τη στάση του νερό στο μήλο αντιδραστικών θεωριών και στην σύσκεψη που δεν καλέστηκε κανένας. Με βάση τα παραπάνω εξηγείται το γιατί δεν καλέστηκαν σωματεία και μαζικοί φορείς του νησιού. Τα είπαν μεταξύ τους και προχωράνε. Από ό,τι φαίνεται το πραγματικό αντικείμενό τους ήταν να στοχοποιήσουν τα θύματα των πολέμων για να ξεχάσει ο κόσμος τα βάσανα που γυρνάει η πολιτική που εφαρμόζουν και στηρίζουν. Αφού νοιάζονται για την εικόνα του τουρισμού, ας νοιαστούν για τους εργαζόμενους που λιώνουν για το τουριστικό θαύμα που τους έχουν αφημένους χωρίς σύμβαση. Αυτό το λέμε για κάποιους από τους προσκεκλημένους της σύσκεψης που έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι. Την Τετάρτη οι εργαζόμενοι στον τουρισμό έχουν απεργία και διεκδικούν συμβάσεις με δικαιώματα. Ας την υπογράψουν. Αυτά από την ανάρτηση που κάνει το ΚΚΕ. Βέβαια, θα θυμούνται όλοι την παρουσία της Επιτρόπου τότε, το 2021 της Γιόχανσον, και η εικόνα παραμένει χαραγμένη στη μνήμη πολλών σαμιωτών. Ήταν 29 Μαρτίου του 2021, όταν η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Γιόχανσον, επισκέφτηκε τη ΣΑΜΟ προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαχείριση του μεταναστευτικού της νέας δομής στο νησί. Η επίσκεψη μόνο ότι επικίνδυνη ήταν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο νησί, κάτοικοι της ΣΑΜΟ εξέφρασαν ανοιχτά την αγωνία, τα είχαν πει και την αντίθεσή τους απέναντι στις επιλογές που διαμορφώνονταν για το μέλλον του νησιού. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες και τα μηνύματα σαφή. Οι πολίτες προειδοποιούσαν ότι η δημιουργία μιας μεγάλης μεταναστευτικής δομής εγκυμονούσε κινδύνους για τη φυσιογνωμία της ΣΑΜΟ και ότι υπήρχε ορατός κίνδυνος το νησί να μετατραπεί σε μόνιμο χώρο διαχείρισης μεταναστευτικών ροών. Ποιος ξεχνάει αυτές τις εικόνες όταν μπροστά από τον Άγιο Σπυρίδωνα που έγινε αυτή η συγκέντρωση και

0: αποκλείστηκε ο χώρος από δυνάμεις, αστυνομικές δυνάμεις, δεν επέτρεπαν σε κανέναν να φτάσει κοντά και εκφράστηκαν και διατυπώθηκαν αυτές οι ανησυχίες ενώπιον της Ευρωπαίας Επιτρόπου. Ακούστε, πολλοί τότε κάτοικοι εξέφρασαν το φόβο οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζονταν δεν θα εξυπηρετούσαν αποκλειστικά τις ανάγκες της άμμου, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά και φιλοξενία μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας. Αυτά υπόθηκαν το 1921. Εκείνη την εποχή αρκετοί χαρακτήριζαν τις ανησυχίες αυτές υπερβολικές. Θυμάμαι το ότι όταν ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Βέτας, είχε ενημερώσει να γίνει συγκέντρωση και ζητούσε συγκέντρωση στο γραφείο του βουλευτή, παραλίγο να βρεθεί κατηγορούμενος, γιατί ο τότε ο βουλευτής της ΣΑΜΟ, ο κύριος Σεβαστάκης, έστειλε το δελτίο τύπου του Δημοτικού Συμβούλου στην αστυνομία και κάλεσαν τον κύριο Βέτα στην αστυνομία. Μαζί με τον κύριο Βέτα κλήθηκα κι εγώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εγώ κλήθηκα. Η ανάρτηση του κυρίου Βέτα είχε δημοσιευθεί σχεδόν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν λοιπόν κλήθηκα κι εγώ για να απολογηθώ, τους είπα το εξής. Θα φωνάξετε πρώτα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επέλεξαν να αναρτήσουν την ανάρτηση του Βέτα. Εμένα θα με καλέσετε τελευταίο, γιατί ήμουν ο τελευταίος που έκανα την ανάρτηση. Και εκεί τέλειωσε και η προανάκριση. Με ειδοποιήσανε ότι το θέμα έχει λήξει, δεν υπάρχει συμβάν και έληξε το θέμα. Όμως την αστυνομία τρέξαμε. Αυτά δεν τα ξεχνάει ο κόσμος. Τα θυμάται πάρα πολύ καλά. Η πρόσφατη λοιπόν αντίδραση του Δήμου Ανατολικής Σάμου και η απέτηση να σταματήσουν μεταφορές μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο όσα είχαν υποθεί κατά την επίσκεψη της Ζιόχανσον το 2021. Οι φόβοι που τότε εκφράζονταν από κατοίκους ως πιθανή κίνδυνη σήμερα καταγράφονται ως υπαρκτά προβλήματα που απαιτούν πολιτικές παρεμβάσεις. Ο κύριος Σερλής, ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ΑΝΑΣΑ, είδα ότι ήταν χθες στην σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο και καλούμε τον και παρακαλούμε να μας σχολιάσει το τι άκουσε και το είδε. Κύριε Σερλή.
1: Γεια σας κύριε Νέγρη. Καλημέρα σας, ακροδέσεις σας. Τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλημέρα. Θυμηθήκαμε τα παλιά και σε συνδυασμό με τα καινούργια. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά.
1: Όχι, βέβαια, πρέπει να υπάρχει συνεχόμενα ιστορία. Είπαμε, επαναλαμβάνεται.
0: Είχαν εκφραστεί οι φόβοι όμως και εκείνη την περίοδο ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα, θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα και έτσι γίνανε. Βλέπετε ότι πριν από ένα χρόνο από τον μπαλκόνι του βουλευτή, όπου συνηθίζουν να βγαίνουν όλοι όσοι επισκέπτονται κυβερνητικά στελέχη, είχε κάνει δηλώσεις ο κ. Πλεύρης και είπε: δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μεταφερθεί ούτε ένας μετανάστης από καμία άλλη περιοχή της χώρας. Μια και που το είπε και μια που δεν το είπε. 400 ακριβώς. Έφτασαν.
1: Ακριβώς και ναι. Εγώ αυτό που είδα χθες το λόγο δύο φορές και μίλησα.
0: Α, τοποθετηθήκατε κιόλας έτσι.
1: Βεβαίως. Η πρώτη ερώτηση έκανε που ήταν προς το βουλευτή. Την ενημέρωση που μας έκανε, συγκράτησα ότι η αναλογία της ΣΑΜΟΥ είναι για τους μετανάστες, δύο υπάλληλοι, ένα συμμετανάστης για να τακτοποιείται η πίστη του. Μαλακάς είναι 5 και η Μυτιλίνη είναι 1:1. Και το λέω του κύριου βουλευτή, γιατί αυτοί δεν πήγανε στοιχείο στη Μυτιλίνη και ήταν στη ΣΑΜΟΥ. Πρώτον αυτό. Φυσικά, με αυτά που μας είπε ο κύριος βουλευτής, μας είπε τι του είπε ο υπουργός.
0: Δηλαδή, πολύ μικρό. Ναι, ξέρω τι είπε ο υπουργός, ότι δει υπάρχει το προσωπικό, είναι εκεί εξειδικευμένο, τους πάμε εκεί κτλ. Ωραία. Και επειδή το είπε ο υπουργός, η αντίδραση του βουλευτή ποια ήταν?
1: Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπατε και προηγουμένως, που βγήκε στον μπαλκόνι ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Μηταράκης που ερχόταν εδώ και μας έλεγαν και όλα αυτά, όλο υποσχέσεις, η οποία καμιά δεν τηρήθηκε, και βλέπουμε σήμερα οι φόβοι και οι υποσχέσεις που είχαν δώσει πριν μερικά χρόνια ούτε υλοποιούνται, αλλά γίνονται το χειρότερο.
0: Γιατί εμείς, να υλοποιηθούν τώρα?
1: Λοιπόν, γιατί τώρα να υλοποιηθούν, βεβαίως. Και δεύτερο, ανέφερε τρεις φορές στην ομιλία του, στο λόγο του ο κύριος βουλευτής, τον αριθμό 1500. Άρα υπάρχει κάποιο σχέδιο να έχουμε μόνιμα εδώ στη Σάμο 1500 άτομα, δηλαδή θα φεύγουν 500, θα έρθουν 300, θα έρχονται άλλοι 200 θα έρθουν, και θα γίνεται αυτό το αλληλετσβερίσι. Εκεί θα καταλήξουμε. Και δεύτερον, αυτή η συνάντηση που έγινε χθες, για μένα έπρεπε να έχει γίνει έκτοτε Δημοτικό Συμβούλιο εκείνη τη βραδιά, την άλλη μέρα το πρωί.
0: Νομίζω ότι η παράταξή σας το είχε ζητήσει.
1: Το είχαμε πει, κύριε Νέγερ, βεβαίως. Να ακουστούν όλες οι απόψεις όλων των Δημοτικών Συμβούλων, όλων των εμπλεκομένων φορέων και ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο, και να δούμε, να πάρουμε μια κοινή απόφαση. Mm-hmm. Αλλά αυτές οι αποφάσεις που παίρνουμε και αυτά τα ψηφίσματα, το θέμα είναι ότι τα γράφουμε και μπαίνουν σε ένα καλάθι των αχρήστων. Το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Ναι, όντως, πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Βαλής χθες, δεν είναι το πρόβλημα ο τουρίστας ότι επηρεάζει το τουρισμός. Όχι, επηρεάζεται όμως η ψυχοσύνδεση και ο Σαμιώτης με αυτά που έχει ζήσει και με αυτά που συνεχίζει να ζει. Mm-hmm. Εμείς δηλαδή εδώ στη Σάμο τι είμαστε? Μόνο τον τουρίστα θα σκεφτόμαστε. Και καλά κάνουμε και τον σκεφτόμαστε. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Mm-hmm. Τον θέλουμε τον τουρισμό, γιατί ζούμε από τον τουρισμό. Αλλά ο Σαμιώτης που είναι ο μόνιμος κάτοικος εδώ και έχει βιώσει ειδικά τις πόλεις, πάνω Βαθέως, του Παλαιοκάρου, του Μυτιλινιών, της χώρας, του Πυθαγορείου, του Δήμους Ανατολικής Σάμου, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα το μεταναστευτικό από τη μέρα που δημιουργήθηκε, πρέπει να και αυτόν τον άνθρωπο τον σκεφτούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα για αυτόν.
0: Κύριε Σερλή, ακούστηκε πριν από λίγο από τον κύριο Χατζηλαγό ότι κατά την επίσκεψη Ευρωκλιμακίου στην δομή μεταναστών, τους υπόδειξε η διευθύντρια χώρους με νοσοκομείο, ιατρικά μηχανήματα, τελειωτά του τύπου που ήταν, βεβαίως, μέσα στα νάιλον, αλλά αυτά δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Προφανώς, όχι γιατί δεν λειτουργούν τα μηχανήματα, αλλά γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Το λέω αυτό.
1: Ένα θέμα, κύριε Νέγρη, που πρέπει να αναδείξουμε και να το προχωρήσουμε.
0: Γι' αυτό το συζητάω εδώ. Το λέω
1: γι' αυτό. Γι' αυτό είπαμε εμείς να γίνει μια συνάντηση όλοι οι φορείς, να κάνουμε ένα ψήφισμα που να περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους και όλα τα προβλήματα.
0: Ξέρετε αυτό. Γιατί... Το λέω
1: δεν ξέρω
0: αυτό.
1: Αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα.
0: Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο δελτίο τύπου του Δήμου λέει τα εξής ο Δήμαρχος: η μεταφορά ομάδων πληθυσμού που χρήζουν και ιατρικής φροντίδας στο νησί μας συνιστά μια επιπλέον επιβάρηση για το νοσοκομείο του νησιού, που ήδη αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης. Αντί λοιπόν η Δημοτική Αρχή να πιέσει ώστε να στελεχωθούν αυτοί οι χώροι στο κέντρο μεταναστών με προσωπικό, φέρει το θέμα ότι, ξέρετε, επιβαρύνεται το νοσοκομείο της Σάμου. Και επιβαρύνεται το νοσοκομείο της Σάμου για τον απλούστατο λόγο, γιατί τα μηχανήματα είναι μέσα στα νάιλον ακόμα, γιατί δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό, και γι' αυτό το λόγο συζητάμε τώρα και το ότι υπάρχουν αυτά τα τελειωτά του μηχανήματα τα οποία δεν λειτουργούν, κύριε Σερλή.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι κύριε Νέγκρη. Αυτά λοιπόν τα θέματα άμεσα. Και όχι, μας είπανε τώρα ότι εμείς το ζητήσαμε την Αγίνη Έκτατο και είπανε στις 29 του μηνός γιατί έχει συμβούλιο. Μα μέχρι στις 29, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα συναρθούν κι άλλοι?
0: Γιατί και υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορείς να πάρεις και είδηση.
1: Καμία.
0: Και έρχονται ή και δεν έρχονται.
1: Όπως είπα και κάτι άλλο, κύριε Νέγκρη.
0: Πείτε μου.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι κανείς δεν γνώριζε ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ στη Σάμο.
0: Αυτή είναι η κοινή επιπίθεση της τοπικής κοινωνίας, ότι
1: δεν
0: όλοι γνώριζαν.
1: Δεν πιστεύω με τίποτα.
0: Άλλωστε...
1: Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι.
0: Ακούστε κάτι.
1: Αλλά
0: δεν κάνετε
1: δεν
0: λάθος.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Είμαι σίγουρος 1000% ότι τηλεφώνησε ο υπουργός στο βουλευτή, του είπε θα γίνει αυτό, του έδωσε και μια δικαιολογία και του είπε κάντο.
1: Ναι, εγώ
0: αυτή είναι η ιστορία.
1: Δεν λέω ποιος το ήξερε, εντάξει. Αλλά δεν μου βγάζει από το μυαλό εμένα το χοντρό του κεφάλι του Παμβαθιώτκου ότι δεν του ξέρει κανένας. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Το λέω αυτό γιατί όταν στις 11 του μηνός, όταν, συγγνώμη, το βράδυ της 10ης Ιουνίου γράφτηκε κάτι ότι επίκειται άφηξη μεταναστών, την επομένη, συντονισμένη και οι δύο, και η περιφέρεια και ο Δήμος, έστειλαν μία ανακοίνωση και οι δύο στον Υπουργό. Όταν πια το καραβάκι που μετέφερε τις μετανάστες πρέπει να ήταν εδώ κοντά, μεταξύ των φούρνων, της Ικαρίας και τα λοιπά.
1: Μέσα στενό, ναι.
0: Μέσα στο στενό πρέπει να ήταν, γιατί αυτό. Κατά τις 10 ή 9 η ώρα το βράδυ έφτασε, για να μην έχει και κόσμο το λιμάνι, έφτασε και μάλιστα δεν τους πήγε απέναντι στο Μαραγκάκι, τους έφερε από εδώ.
1: Αυτό το πράγμα που έγινε, είναι δυνατόν το καράβι να έρθει στο κεντρικό λιμάνι μέσα από την πόλη για να περνάνε τα βανάκια με τους φάρους και με αυτά και να γίνεται μεταφορά.
0: Και ξέρετε γιατί έγινε έτσι? Για να τεστάρουν τις αντιδράσεις των κατοίκων.
1: Εντάξει, δηλαδή τι μας θεωρούνε? Τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή εκείνη τη στιγμή?
0: Χάνους μας θεωρούν. Να τα πούμε.
1: Προς Θεού τώρα αυτό το πράγμα. Και δεν είναι δικαιολογία ότι απέναντι είχε ένα καραβάκι στο λιμάνι. Σιγά
0: τώρα
1: το καραβάκι του μεγάλου που είχε
0: δεν
1: το υπεροκιάνι. Εντάξει, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει.
0: Γιατί δεν θα μπορούσε να δέσει το Καρλόβαση? Δεν θα μπορούσε να δέσει το Μαραγκάκο?
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Και δεν το παίρνει και κανένας είδες άμα το πάμε και διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Η πλειοψηφία δεν το βλέπανε αν δεν το γράφαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Να ρωτήσω κάτι κύριε Συρλή. Κατά την χθεσινή σύσκεψη, όπου μόνο σύσκεψη όλων των φορέων δεν ήταν.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι.
0: Προέκυψε καμία σύμφωνη απόφαση ή όχι?
1: Εντάξει, το ψήφισμα αυτό συμφώνησε και ο Δήμαρχος της Δυτικής Σάμμου, είπαν, αλλά εμείς δεν συμφωνούσαμε. Όχι, δεν συμφωνούσαμε.
0: Ο Δήμαρχος της Δυτικής Σάμμου μπορεί να κάνει ό,τι θέλει αυτός. Δεν έχει το πρόβλημα
1: εμείς
0: της μεταναστευτικής δομής στο Καρλόβαση.
1: Έχουμε τις αντιρρήσεις μας.
0: Ρωτώ, γιατί λέει, στη σύσκεψη συμφωνήθηκε να γίνει συζήτηση στα Δημοτικά Συμβούλια και κατατέθηκε ένα προσχέδιο ψηφίσματος, το οποίο σας ρωτώ εγώ.
1: Εμείς είπαμε αυτό το προσχέδιο που έγραψε ο Δήμαρχος, που γράψαν από το Δήμα, να εμπλουτιστεί, να το δούμε και εμείς σαν παρατάξεις, να κάνουμε τις προτάσεις μας και να βάλουμε και θέματα τα οποία δεν είναι μέσα εκεί. Και να γίνει ένα ψήφισμα το οποίο να είναι δυναμικό.
0: Λέει λοιπόν ο Δήμαρχος ότι αυτό το προσχέδιο θα ολοκληρωθεί με εισήγηση που θα γίνει στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια, όπου εκεί φαντάζομαι και όλοι θα έχουν τις δικές τους...
1: Εμείς θα γράψουμε και τις δικές μας προτάσεις, τις δικές μας παρατηρήσεις. Και τις καταθέσουμε. Σας συνδυασμό.
0: Λέει ο Δήμαρχος το εξής. Η ύπαρξη της κλειστής ελεγχόμενης δομής επουδενή δεν σημαίνει ότι θα αποτελεί υποδοχή μεταναστών από κάθε περιοχή της χώρας που μπορεί πρόσχερα να δέχεται πίεση. Αντιθέτως, έχει εξ αρχής συμφωνηθεί η δομή αφορά την υποδοχή όσων φτάνουν στη Σάμμο μόνο. Από πού προκύπτει αυτό? Από ποιες συμφωνίες?
1: Εγώ δεν το έχω...
0: Εδώ,
1: το λέω και να μην το είχαμε πει γιατί φοβόμασταν, γιατί δεν το αναφέρει πουθενά αυτό μέσα ότι είναι μόνο για τους Σαμιώτες.
0: Εδώ λοιπόν λέει η Δημοτική Αρχή επίσημα ότι αυτό που έγινε από την κυβέρνηση παραβίασε τα προβλεπόμενα και συμφωνηθέντα για τη λειτουργία της δομής στη Σάμμο. Παρέβλεψε, λέει, ακόμη τις απόψεις των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας. Και ρωτώ τον κύριο Χατζηλαγό, ποια είναι τα προβλεπόμενα και συμφωνηθέντα και ποιες είναι οι απόψεις των τοπικών αρχών, λέει, δεν ξέρω.
1: Ούτε εγώ το γνωρίζω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Τα άκουσα και εγώ χθες, το διάβασα, δεν το γνωρίζω. Εντάξει. Αλλά δεν βλέπω και πουθενά ότι προκύπτει ότι πρέπει, ότι είναι μόνο για τους Σαμιώτες. Για τη Σάμμο να πω.
0: Όχι βέβαια. Και να σας πω και κάτι. Την εποχή που κατασκευαζόταν αυτό, όλοι είχαν μιλήσει ότι θα γίνει, είναι μια δομή 5.000 ανθρώπων, και όταν ρώτησα εγώ προσωπικά, καθόμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο δίπλα με τον παραιτηθέντα Δημοτικό Σύμβουλο τον κύριο Βέτα, και ρωτάω τον κύριο Μηταράκη ως υπουργό που ήταν εκεί στο σύσκεψη, κύριε Υπουργέ, τι εννοείτε με τη φράση 5.000 πλάς, και μου λέει 5 συν 2.000, δηλαδή 7.000. Αυτή είναι η δυναμικότητα.
1: Όμως δεν είναι 5 συν 2.
0: Ορίστε.
1: Το πλάς δεν είναι 5 συν 2.
0: Εκείνος είναι το παιδί, δεν το παγώ.
1: Ναι. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
0: Εγώ τον ρώτησα, λέω, κύριε Υπουργέ, τι εννοείτε.
1: Το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Μου λέει
1: Ήμουνα σε αυτή τη συνεδρία, ήμουνα.
0: Μου είπε αυτό και σας το μεταφέρω ως...
1: το θυμάμαι πολύ καλά και
0: ως, για να θυμηθούμε τα παλιά λίγο πίσω. Λοιπόν, όταν ξέρουμε και είδαν όλοι οι Σάμος τι κατασκευή που έγινε, αναρωτιέμαι. Η κατασκευή έγινε για να φιλοξενήσει μόνο 1000 άτομα. Όλο αυτό το προσωπικό που έχει προσληφθεί εκεί έγινε για, για τα 1000 άτομα. Όλο αυτό το ιατρικό υλικό που είναι μαζεμένο εκεί αλλά δεν ξετυλίγεται από τα νάιλον έγινε μόνο για να εξυπηρετήσει 1000 άτομα, κύριε Σερβίν.
1: Όχι, ρε Νέγρη.
0: Σαν ερώτηση το λέω, γιατί δεν πιστεύω ότι όλα αυτά είναι για 1000 άτομα μόνο.
1: Είναι για πολύ περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να δούμε, το περιμένουμε το θέμα.
1: Εντάξει.
0: Θα δούμε τι πορεία θα πάρει και φαντάζομαι ότι και η ΑΝΑΣΑ, η Δημοτική Παράταξη, θα φέρει τις προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί θα υπάρξει μια απόφαση για το τι μέλη γενέστε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, κύριε Νέγρη, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ούτε στον κύριο Συρλή απάντησε ο κύριος βουλευτής. Το θέμα είναι ότι γνώριζαν όλοι. Και αφήστε τώρα, δεν γνώριζαν. Γνωρίζετε και παραγνωρίζετε και όταν σας πήρανε μυρωδιά και πιαστήκατε με την γίδα στην πλάτη, τρέχατε να στέλνετε ραβασάκια στους υπουργούς και να λέτε διάφορα αστεία και χαζά, μπορώ να πω εγώ αυτά που γράφτε. Γιατί τα λέω χαζά, γιατί άλλα ψήφισε χθες η Νέα Δημοκρατία για το άσυλο, έτσι, να μην τα ξαναλέμε τώρα. Και όταν καλείτε στις σκέψεις για τέτοια σοβαρά θέματα, κύριε Παπαγεωργίου, να ξέρετε τις σκέψεις αυτές να τις κάνετε σε δημόσιο χώρο, στην πλατεία ας πούμε, ή στην πλατεία του Θεμιστοκλή Σοφούλη όπως κάνανε κάποιοι άλλοι πριν από καιρό. Και όχι μεταξύ σας, εσείς και εσείς, που τι εκπροσωπείτε εσείς και εσείς. Εκπροσωπείτε φορείς που δεν ήρθαν εκεί. Ήτανε λέει ο αντιπεριφερειάρχης, ο Μαυρατζώτης, ο Παπαθεοφάνους, ο δήμαρχος της δικής Σάμου, ο Χατζικοσταντής, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Στάτζος, ο κύριος Χατζηλαγός, η αντιδήμαρχος τουρισμού, η κυρία Θωμασούλη, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Βαλής, ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κύριος Φερούς και η Δημοτική Συμβουλή, γιατί μας νοιάζει μας. Ήταν οι φορείς, ήταν τα εργατικά κέντρα, ήταν τα σωματεία. Δεν ήτανε. Λοιπόν, έτσι κάνουν οι κοινωνίες που ενδιαφέρονται για να λύσουν τα προβλήματα. Αυτά τα κεκλεισμένων των θυρών, τα ίξεις, αφήξεις, αυτά σας κοροϊδεύει ο κόσμος. Έτσι. Βρεθήκανε, λέει, και μέλη της ομάδας διοίκησης τουρισμού του Δήμου. Και χέστηκε η φοράδα μας στο Αλόνια. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
7: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Ψαρώνεις στην άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
16: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
17: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
18: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμμο.
17: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
21: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
22: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92-113.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
0: Μας παίρνει η κουβέντα σήμερα με το θέμα της σύσκεψης. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για το μέλλον αυτού του τόπου και δεν αρκεί μια ανακοίνωση διαμαρτυρίας. Δεν αρκεί να δείχνουν όλοι το δάχτυλο προς την Αθήνα. Χρειάζεται και μια δόση αυτοκριτικής. Γιατί η πολιτική ευθύνη δεν αφορά μόνο εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις στην κεντρική διοίκηση. Αφορά και όσους σε τοπικό επίπεδο αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, υποβάθμισαν τις ανησυχίες των πολιτών και επέλεξαν να πιστέψουν ότι οι δεσμεύσεις των κυβερνήσεων αρκούσαν για να διασφαλίσουν το μέλλον του νησιού. Το νησί δεν χρειάζεται όψιμες διαπιστώσεις. Χρειάζεται ειλικρίνεια και η αλήθεια είναι μία. Οι πολίτες είχαν προειδοποιήσει. Η κοινωνία είχε μιλήσει. Όσοι δεν άκουσαν τότε δεν μπορούν σήμερα να εμφανίζονται ως δικαιωμένοι ή ευνηδιασμένοι από εξελίξεις που είχαν προαναγγελθεί εδώ και χρόνια. Οι ευθύνες υπάρχουν, είναι συγκεκριμένες και δεν σβήνουν με ένα ακόμη ψήφισμα διαμαρτυρίες. Είχαν προειδοποιήσει. Και παρά το ότι είχαν προειδοποιήσει, επέλεξαν να μην ακούσουν. Δεν μπορούν σήμερα να εμφανίζονται ως έκπληκτοι παρατηρητές των εξελίξεων. Η κοινωνία θυμάται καλά ποιοι προειδοποιούσαν και ποιοι τους αγνώσαν. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό. Α, είναι ο κύριος Βαλής. Μετά τον κύριο Βαλή θα βάλουμε το ηχητικό για το ποιοι μας ειδοποιούσαν το 2021. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΣΑΜΟ και πρόεδρος του Ομίλου Δόρισα, ο κύριος Βαλής, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και ζητάμε και τη δική του σκέψη και άποψη για τα όσα είδε και άκουσε χθες στην σύσκεψη που κλήθηκε στο Δημαρχείο. Κύριε Βαλή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νέκρη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα.
1: Πραγματικά χθες έγινε μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της ΣΑΜΟ. Συμμετείχαν όλοι οι φορείς,
0: οι δύο δήμαρχοι.
1: Ναι. Τουλάχιστον ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Ναι. Μπρατζώτης, και σίγουρα λείπανε και κάποιοι φορείς. Ναι. Υπήρχε μια τηλεδιάσκεψη με τον βουλευτή της ΣΑΜΟ, τον κ. Στεφανάδη, ο οποίος είχε κάνει μια επαφή με τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Πλεύρη, και μας ενημέρωσε ότι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Καταρχήν δικαιολόγησε αυτή τη μεταφορά στο ότι υπάρχει μια ποσόστοση που εδώ είναι ένας προς δύο, άρα θα γινόταν μια διαδικασία πολύ γρήγορα. Ο κύριος υπουργός δεσμεύτηκε απέναντι στον κύριο Στεφανάδη ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα, 15-20 μέρες, εγώ λέω και ένα μήνα, θα έχουν φύγει περίπου από τα 500 άτομα, δηλαδή αυτοί που έχουν έρθει συν κάποιους υπόλοιπους. Και από εκεί και ύστερα...
0: Κύριε Βαλή, για να μην ξεχάσω, και επειδή η δημοσιογραφία πρέπει να είναι απέναντι σε υποσχέσεις επιφυλακτική, από τον μπαλκόνι του βουλευτή στις 21 Αυγούστου του 25, ο ίδιος που σήμερα υπόσχεται λαγούς και πετραχίλια, ο κύριος Πλεύρης, δήλωνε ότι δεν θα επιτρέψω στο νησί καμία μεταφορά μεταναστών από άλλη περιοχή της χώρας. Είδατε αυτή η υπόσχεση να κρατάει.
1: Θυμάμαι χαρακτηριστικά, κύριε Νέγρη, ότι υπόθηκε ότι όχι μόνο ο κύριος Πλεύρης και δύο προηγούμενοι υπουργοί, γιατί έχουμε αλλάξει αρκετούς υπουργούς σε αυτό το υπουργείο.
0: Τα ίδια λέγανε.
1: Ναι, είχαν δώσει ακριβώς την ίδια υπόσχεση. Τώρα, εγώ δεν είμαι πολιτικός από την...
0: Όχι, πάμε να δούμε τώρα την δική σας την πλευρά, γιατί ετέθηκε ζήτημα ότι η παρουσία των μεταναστών έχει δημιουργεί πρόβλημα στον τουρισμό.
1: Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, καταλαβαίνουμε κάτι, ότι άμεσο πρόβλημα στο τουρισμό από τη στιγμή που γίνει μια μεταφορά από το Μαλαγάρι και πάνε στο ΚΙΤ, που είναι μια οργανωμένη κατάσταση εκεί πέρα, και φύγουν, άμεσο πρόβλημα στο τουρισμό δεν έχουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει είναι όσο αναφορά την επιβάρυνση του νοσοκομείου. Το νοσοκομείο, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι λειτουργεί στα όρια του. Δεν συζητάμε τι και πώς, με ένα παθολόγο, από ό,τι άκουγα και από ό,τι μου λέγανε. Άρα καταλαβαίνετε ότι 1500 άτομα, και με τις συνθήκες που ζουν και από τις συνθήκες που έρχονται, επιβαρύνουν πάρα πολύ ένα νοσοκομείο.
0: Κύριε Βαλή, στο δελτίο τύπου του Δήμου, συγγνώμη, ναι, στο δελτίο τύπου του Δήμου, επισημαίνεται ότι η μεταφορά ομάδων πληθυσμού που χρήζουν και η ιατρική φροντίδα στο νησί μας συνιστά μια επιπλέον επιβάρυνση για το νοσοκομείο του νησιού.
1: Ακριβώς.
0: Που ήδη αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Αλλά χθες ακούστηκε ότι υπάρχουν τελειωτά του ιατρικά μηχανήματα στο ΚΙΤ τα οποία δεν λειτουργούν.
1: Αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση ήταν αυτό, ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά ιατρικά μηχανήματα τα οποία από ό,τι συζητήθηκε είναι ακόμη με τα νάιλον, δηλαδή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Και καταλαβαίνουμε μια δομή που φτάνει μέχρι 1500 άτομα, σήμερα έχει γύρω στους 1300, πόσο αναγκαίο και πόσο σημαντικό είναι αυτή η δομή να έχει ένα πολυιατρείο, αφού έχει τα μηχανήματα και το χώρο έτοιμα. Δηλαδή το μόνο που χρειάζεται είναι να επανδρωθεί με ανθρώπινο προσωπικό, ώστε να μπορεί να αλαφρύνει λιγάκι το νοσοκομείο. Μέχρι ένα σημείο, καταλαβαίνουμε όλοι, μια μεγάλη εγχείρηση δεν θα γίνει στο ΚΙΤ, για όνομα του Θεού.
0: Μα υπάρχουν, λέει, και μηχανήματα εντατικής. Ναι. Είναι εξοπλισμένο πολύ καλά.
1: Εγώ από τη μεριά μου, αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση και ήταν κάτι που σε αυτή τη διαμαρτυρία πρότεινα να προσθεθεί, είναι με οποιονδήποτε τρόπο και κόστος να μπορέσει αυτό το ιατρείο, αυτό το μικρό νοσοκομείο που υπάρχει μέσα στο ΚΙΤ, άμεσα να λειτουργήσει. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έχει γίνει τόσα χρόνια. Θα μου πείτε, εδώ δεν βρίσκουμε γιατρούς για το νοσοκομείο, θα βρούμε για το ΚΙΤ.
0: Θα βρούμε γιατρούς για το κέντρο μεταναστών.
1: Ναι, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που τουλάχιστον εμένα δεν με αφορά. Σαν τουρισμός. Από αυτή τη μεταφορά, οι επιπτώσεις εκτός από το κομμάτι του νοσοκομείου δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνετε ότι δεν τους βλέπει. Σίγουρα ήταν μια άσχημη μεταφορά στο να περνάνε αστυνομικοί με πούλμαν μέσα από το βαθύ. Κατάλαβα ότι έγινε για ένα συγκεκριμένο λόγο, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και από ό,τι συζητήθηκε, αν ξαναγίνει, που πιστεύουμε όλοι ότι δεν θα ξαναυπάρχει μεταφορά, δεν θα γίνει με αυτόν τον τρόπο.
0: Γενικά, θα μπορούσε να είχε επιλεγεί κάποιο άλλο σημείο, έτσι.
1: Να είχε επιλεγεί το Μαλαγάρι, να μην περνάει όλη αυτή η...
0: Είναι και το Καρλόβος, είναι και ο Μαραθόκαμπος, είναι και πολλά άλλα. Είναι και το Πυθαγόριο.
1: Ακριβώς. Αυτό όσον αφορά το τουρισμό, αυτή είναι η θέση μας, αυτή είναι η άποψή μας. Σίγουρα ψηφίζουμε αυτή τη διαμαρτυρία σαν Ένωση Ξενοδόχων, ότι σίγουρα δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε το ΚΙΤ με περισσότερο κόσμο και με περισσότερες μεταφορές, αλλά άμεση και σοβαρή επίπτωση στο τουρισμό, κύριε Νέκρη, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Όχι. Άρα δεν πρέπει να υπάρχει σαν επιχείρημα αυτό, ότι δημιουργείται πρόβλημα στον τουρισμό, έτσι. Γιατί φαντάζομαι, αν υπάρχει ένα τέτοιο επίσημο επιχείρημα, ζήτω που καήκαμε από τους tour operator ή δεν ξέρω τι άλλο.
1: Κοιτάξτε, αυτό μερικές φορές μπορεί να βγει και μπούμεραγκ. Γιατί θυμάστε πολύ καλά με αυτά όλα που έχει περάσει η Σάμου.
0: Βέβαια, αν βγει ο Δήμος και πει ότι υπάρχει ζήτημα για τον τουρισμό, αντιλαμβανόμαστε ότι θα χρησιμοποιηθεί από κάποιους ότι εδώ ο Δήμος φοβάται για τον τουρισμό από την ύπαρξη των μεταναστευτικών ορών.
1: Όχι, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε με αυτό το θέμα, οι tour operator πραγματικά προσπαθούσαν με οποιοδήποτε τρόπο να μας πείσουν ότι δεν ενοχλεί το τουρισμό και ίσα ίσα βοηθάει σε αυτή τη συμπαράσταση που είχε κάνει το νησί μας και ο κόσμος, όλοι μας οι Σαμιώτες, τότε σε αυτό το πρόβλημα. Αυτή είναι μια ειλικρινή τοποθέτηση. Από εκεί και ύστερα δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν μεταφορές και δεν σημαίνει ότι η Σάμος πρέπει να φτάσει στα όρια της. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση, σας λέω τώρα τη γνώμη μου την προσωπική, που δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε φορέας, είναι ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο του ΚΙΤ να έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει καταρχήν τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες που έρχονται σε μας, στο νομό μας, στο νησί μας, στην Ικαρία και στα γύρω νησιά. Δηλαδή, αν φτάσει η κυβέρνηση και έχει γεμίσει με τα 1500, ποιος μας λέει αύριο, κύριε Νέγρη, ότι δεν θα έρθουν δύο ή τρεις ή τέσσερις βάρκες?
0: Όταν η δομή είναι για πολύ περισσότερα άτομα, έτσι.
1: Ακριβώς. Άρα, δηλαδή, πάντα πρέπει να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος χώρος.
0: Τώρα, κύριε Βαλή, κλείνοντας την κουβέντα, έχουμε και το σενάριο της επιστροφής μεταναστών από τη Γερμανία στην πρώτη χώρα εισόδου, που είναι η Ελλάδα, και είναι και η Σάμος, έτσι. Θα το δούμε στην πορεία αυτό.
1: Είναι κάτι που έχει συζητηθεί, αλλά η άποψή μου είναι, νομίζω, ότι δεν θα το δεχτεί κάτι τέτοιο καμία ελληνική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Ήδη υπάρχουν δεσμεύσεις ότι δεν θα το δεχτεί, αλλά ποιος εμπιστεύεται δηλώσεις μόνο και υποσχέσεις. Κύριε Βαλή, δεν έχω κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι καλά, επειδή όλα αυτά θα φτάσουν σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί θα ακουστεί για άλλη μια φορά και η άποψη του Προέδρου του Συλλόγου Ξενοδόχων και θα υπάρξει μια τεκμηρίωση από όλες τις πλευρές.
1: Σίγουρα. Να μην παρεξηγηθώ. Συμφωνώ με τη λογική ότι δεν πρέπει να μεταφέρονται μετανάστες στη Σάμο.
0: Γιατί να παρεξηγηθείτε.
1: Αλλά για να είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή με αυτή τη μεταφορά για το τουρισμό μόνο, για τους ανθρώπους που μένουν στα ξενοδοχεία, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε καμία επίπτωση. Να είμαστε ειλικρινείς και να μην προσπαθούμε να μεγαλώνουμε ένα θέμα.
0: Τώρα, ακούστηκε μέσα ότι το μόνο πρόβλημα, χαριτολογώντας ακούστηκε βέβαια, το μόνο πρόβλημα για τον τουρισμό ήταν το ότι οι νέοι δεν έβρισκαν δουλειές πια στα ξενοδοχεία, αλλά βρίσκουν δουλειά στο κέντρο μεταναστών, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση και με την όλη κατάσταση.
1: Δεν έχει καμία σχέση και αυτό είναι επιλογή τους. Ο καθένας έχει βάλει
0: επιλέγει να κάνει αυτό.
1: Και επιλέγει να κάνει τι τον συμφέρει και πού τον βολεύει καλύτερα και πού του αρέσει περισσότερο.
0: Κύριε Βαλή, σας ευχαριστώ θερμά για την
1: καλά,
0: κουβέντα.
1: Ευχαριστώ,
0: λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Μένει η εντύπωση για αυτό που ακούστηκε για τα μηχανήματα τελευταίου τύπου που υπάρχουν στην δομή των μεταναστών. Και τα υπέδειξε στην ομάδα της Ευρωβουλής η προϊσταμένη του κέντρου. Και είπε, ελάτε και από εδώ να σας δείξω, υπάρχουν και αυτά τα μηχανήματα. Όταν υπάρχουν μηχανήματα, τα οποία είναι μέσα σε νάιλον, εκείνο που έχει να κάνει μια λογικά σκεπτόμενη κυβέρνηση, είναι να προσπαθήσει να τοποθετήσει γιατρούς, εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα λειτουργήσει αυτά τα μηχανήματα και θα αποτρέψει τους πολλούς μετανάστες να βρίσκονται στο νοσοκομείο, να επιβαρύνουν με την παρουσία τους στο νοσοκομείο της Σάμο. Στη συνέχεια η επιβάρυση αυτή να είναι εις βάρος των ξένων και ντόπιων ανθρώπων, και ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κέντρο υγείας αυτή η περιοχή, δεν λειτουργεί. Αυτό του σχολίασαν και οι τρεις, και ο κύριος Βαλής και ο κύριος Σερλής και ο κύριος Χατζηλαγός. Θέλω να ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό ντοκουμέντο της εποχής, λίγα λεπτά, γιατί αξίζει τον κόπο, πρέπει να θυμόμαστε τι υπόθηκε. Πάμε αν είμαστε έτοιμοι.
2: Κυρία Επίτροπος, καταρχήν θα σας καλωσόριζα, αν ερχόσασταν. Θα σας καλωσόριζα αν ερχόσασταν πρώτα να δείτε τους Σαμιώτες που έχουμε πάθει μια τεράστια ζημιά από το σεισμό και όσοι υπουργοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται μόνο για τους μετανάστες. Μόνο για τους μετανάστες και δεν δείχνει κανένας ενδιαφέρον για τους κάτοικους του νησιού. Κανείς δεν δίνει ενδιαφέρον. Εμείς είμαστε, εγώ προσωπικά, είμαι από τους πρώτους που ξενύχτησα και έχω πέσει στη θάλασσα να σώσω μετανάστες. Μικρά παιδιά. Και αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα είναι ότι έχει γέμισει το νησί μας. Ένα νησί με 30.000 πληθυσμό, φτάσαμε να έχουμε 12.000 μετανάστες. Το νησί αυτό δεν αντέχει αυτόν τον κόσμο. Εγώ ήμουν ο Δημοτικός Συμβούλος και παραιτήθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Γιατί το νησί μας δεν χωράει αυτόν τον κόσμο. Με κρύα καρδιά δέχτηκα να γίνει πάνω στο Συρβού, με κρύα καρδιά σας λέω, ένα κιτ για 1.300 άτομα. Το δεχτήκαμε και είπαμε ναι, 1.300 άτομα να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες, να φύγουν από το βαθύ, να πάνε εκεί. Αλλά από εκεί και μετά άνοιξε η όρεξη του κυρίου Μηταράκη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι, και καταπάτησαν το νησί μας, την περιοχή μας, που δεν μπορούμε να πάμε εμείς. Και τώρα ακούμε...
3: Νομίζω κατάλαβα.
2: Όχι, να τελειώσω. Και τώρα ακούμε ότι από σήμερα το νησί δεν θα ανήκει ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια κρύα ζώνη. Να ξέρετε ότι εμείς δεν θα επιτρέψουμε η Σάμος να γίνει κρίση στα ζώνη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και κάτι ακόμα. Θέλω να μας δεσμευτείτε, να μας πείτε αν το γνωρίσετε. Όχι, εάν θα ξέρετε πάνω στη Ζερβού πόσο κόσμο θα δεχτεί. Αυτό θέλουμε να ξέρουμε. Πόσος κόσμος θα είναι αυτός. Και σας κοιτάω στα μάτια να μας πείτε πόσο κόσμο θα είναι στη Ζερβού. Αν είναι για 1300 άτομα να τους πούμε οκ. Okay. Αλλά τη στιγμή που μας είπε ο κύριος Μηταράκης 5.000 πλάς για το νησί μας είναι απαράδεκτο.
4: First I must say, you were never going to be a grey zone. I have no proposal of making a grey zone. You are Greece. You are Samos. I can never ever change that. That must be a mistake. We have no proposal of making a transit zone or a grey zone. That is not existing.
0: Λοιπόν, έτσι, θυμηθήκαμε λίγο τι συνέβη εκείνη την περίοδο. Αγνοήθηκαν οι πάντες και τα πάντα και σήμερα τα ξαναβλέπουμε μπροστά μας. Είναι αυτό που λέει ο σοφός λαός, όταν η νοικοκυρά κάθε μέρα βλέπει σκουπιδάκια και δεν τα μαζεύει και τα σπρώχνει κάτω από τον καναπέ, κάποια στιγμή θα τα μαζέψει όλα μαζί, είτε θέλει είτε δεν θέλει. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
24: Σάμος. FM στους 102.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
6: βαψίματα,
7: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
6: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
23: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
25: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
26: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί.
8: Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, ο πολιτευτής της ελληνικής λύσης, ο Γιάννης Οβέτας, ανάρτησε ένα κείμενο και λέει: «Οι Σαμιώτες είχαν προειδοποιήσει. Οι ευθύνες δεν σβήνουν με τις όψιμες διαμαρτυρίες». Και αναφέρεται στην σημερινή ανακοίνωση του Δήμου Ανατολικής Σάμου για το μεταναστευτικό και η απέτηση προς την κυβέρνηση να σταματήσουν οι μεταφορές μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας προς τη δομή της Σάμου, επιβεβαιώνουν με το πιο ξεκάθαρο τρόπο όσα η τοπική κοινωνία είχε επισημάνει εδώ και χρόνια και αναφερθήκαμε και στο 2019 όταν Σαμιώτες χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, στείλαν ένα σαφές και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα. Εκείνη την εποχή οι φωνές αυτές ήταν ακραίες και υποθεριακές. Να τώρα όμως που οι αγωνίες των κατοίκων, των επαγγελματιών, των οικογενειών και των νέων ανθρώπων που έβλεπαν τις συνέπειες να έρχονται, πολλοί επέλεξαν να μην ακούσουν. Ως ίστατη κίνηση ο κύριος Βέτας παραιτήθηκε από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Βέτα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε Νέγρη, σας, ο κροατής σας.
0: Λοιπόν, η ιστορία λέει επαναλαμβάνεται, αλλά αυτή τη φορά ως φάρσα μου φαίνεται.
13: Επαναλαμβάνεται, κύριε Νέγρη, και μακάρι τότε εμείς που τα είχαμε καταλάβει, κάποιοι άνθρωποι, μακάρι να μην είχαμε επαγγελματιστεί. Και άκουσα πιο πριν και μου ξυπνήσατε να μίσησε αυτό το ηχητικό που βάλατε.
0: Όταν πήρατε το λόγο στην μπροστά στην Επίτροπο, έτσι.
13: Ναι, βεβαίως. Ξέρετε, κύριε Νέγρη, αυτοί οι άνθρωποι τώρα που λένε ότι αντιδρούν και δεν γνώριζαν κάτι, πάρα πολλοί άνθρωποι, ότι εκείνη την εποχή μας γελούσαν, εμείς διαμαρτυρόμασταν και καθόλου σε καφετέρες έπιναν καφέ και γελούσαν, και εμείς κάθε μέρα, κύριε Νέγρη, ήμασταν στο δρόμο. Κάθε μέρα έπαιρναν τις δουλειές μας, ανησυχούσαμε, όποιος υπουργός να ερχόταν, είμαστε παρόν, διαμαρτυρίες, έστω και λίγοι άνθρωποι. Κάθε μέρα, μέχρι πανό, είχαμε βάλει στην Αγία Ειρήνη και είχαμε πει όχι στην ισλαμοποίηση της Σάμου. Πήγανε κάποιοι μικιό μας, το κατέβασαν, εμείς το ξανανεβάσαν. Καθημερινός αγώνας, κύριε Νέγρη. Και μας γελούσαν εκείνη την εποχή. Τώρα όμως, κύριε Νέγρη, να δούμε ποιος θα γελάει από εδώ και μετά. Γιατί δεν ξυπνούσαν τότε. Έλεγαν, ω, δεν βαριέσαι, τι γίνεται τώρα, θα ακολουθήσουμε αυτούς τους απλούς, αυτούς...
0: Κύριε Βέτα, εκείνη την περίοδο δεν ήταν που πληθήκατε κι εσείς κι εγώ στην αστυνομία για να δώσουμε εξηγήσεις?
13: Για ένα κείμενο.
0: Για ένα κείμενο, ναι.
13: Για του βουλευτή του.
0: Για τον τότε του κύριου Σεβαστάκη, του βουλευτή.
13: Ναι, ναι. Μας κάλεσαν τότε, ακόμα λίγο μας πάνε και φτώφορο για ένα κείμενο που είχαμε αναρτήσει. Εγώ το είχα ξεκινήσει. Καταλαβαίνετε. Δυστυχώς, κύριε Νέγρη, Εγώ εύχομαι πάντα να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά τα πράγματα, γιατί τα έχουμε ζήσει, βλέπουμε τις κινήσεις, θα χειροτερέψουν πάρα πολύ.
0: Κύριε Πέτα, δείτε... από την χθεσινή σύσκεψη και σύμφωνα με το δελτίο τύπου, θα ζητήσουν, λέει, μια έγγραφη διαβεβαιώση ή μια νομοθετική πράξη να γίνει, ότι ξέρετε, δεν θα έρχονται από άλλοι, από άλλες περιοχές κτλ. Πέρυσι, από το γραφείο του βουλευτή και από τον μπαλκόνι ιδιαίτερα, γιατί εκεί γίνονται οι συνεντεύξεις, στον μπαλκόνι του βουλευτή, υπόθηκε από τον Υπουργό Μετανάστευσης πέρυσι, 21 Αυγούστου του 2025, ότι κανείς μετανάστης δεν πρόκειται να έρθει ποτέ στην Σάμο. Όμως, προχθές είδαμε το αντίθετο αποτέλεσμα. 300 μετανάστες ήρθαν στο βαθύ.
13: Αυτοί οι άνθρωποι,
0: ορίστε.
13: Αυτοί οι άνθρωποι ούτε ιερό έχουν, ούτε μπέσα έχουν, ούτε λόγο έχουν. Τι πρέπει να κάνουν οι δικοί μας οι τοπικοί άρχοντες? Απλές και λίγες κουβέντες. Στέλνεις ένα έγγραφο στο Υπουργείο Μετανάστευσης εκεί που πρέπει να τα στείλεις και τους λες, ξέρετε κάτι, όχι ταπουνίσματα και κουβέντες, μία λέξη. Δεν δεχόμαστε κανέναν, θα αντιδράσουμε. Και τέλος, είσαι έτοιμος, όταν θα έρθει ξανά η πρώτη καραβιά, τη στιγμή θα σε έχεις ενημερώσει, να αντιδράσεις. Το να στέλνουμε σε ψυχισμένες, πεθαμένες διαμαρτυρίες σε αυτό το στυλ και από την άλλη ο βουλευτής να τραβάει τη γραμμή της κυβέρνησης, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Κύριε Βέτα, γνωρίζετε ότι εντός του κέντρου μεταναστών υπάρχουν τελευταίες τεχνολογίες, ιατρικά μηχανήματα που αντί να χρησιμοποιηθούν παραμένουν κλεισμένα μέσα με νάιλον?
13: Κάτι είχα ακούσει, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει. Κάποια εταιρεία με κάποιον υπουργό ήθελε να πουλήσει αυτά τα μηχανήματα.
0: Ωραία, ό,τι και να είναι. Από τη στιγμή που βρίσκονται τα μηχανήματα αυτά,
13: χωρίς να έχουμε γιατρούς.
0: Ότι, ναι, βέβαια. Αντί
13: χωρίς να έχουμε γιατρούς.
0: Ναι.
13: Ξέρετε τι μου θυμίζει? Είναι σαν να στέλνουν τα καλύτερα όπλα εδώ στο νησί για άμυνα του νησιού και δεν μας στέλνουν στρατιώτες. Αυτό έχει γίνει και με τα μηχανήματα αυτά. Στέλνεις τα μηχανήματα και δεν έχεις γιατρούς. Εάν θα πιέσει όμως το θέμα, κύριε Νέγρη, να ξέρετε ότι για το ΚΙΤ άμεσα θα βρεθούν και οι γιατροί.
0: Για το λεφτά, γιατί θα πιεστεί το θέμα, γιατί η έλλειψη γιατρών στο ΚΙΤ έχει ως αποτέλεσμα να μην λειτουργεί καθόλου το νοσοκομείο της Σάμου. Έτσι, να επιβαρύνεται δηλαδή και με την παρουσία των ανθρώπων που έχουν χρήζουν την ιατρική φροντίδα.
13: Και από ό,τι έχω ακούσει στο ΕΦΤΗ, δηλαδή κάτι με αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν τώρα αυτοί 300-298.
0: Έχουν προβλήματα, τι να κάνουμε τώρα.
13: Υπάρχουν προβλήματα, κύριε. Υπάρχουν προβλήματα και δεν φταίνε αυτά τα εργαζόμενα παιδιά που δουλεύουν εκεί για ένα μεροκάματο να πάνε κάποιο πρόβλημα στην οικογένειά τους. Λοιπόν, από εκεί που ξεκίνησαν οι άνθρωποι αυτοί δεν είδαν ότι υπήρχε πρόβλημα.
0: Λοιπόν, κύριε Βέτα, έτσι έχει κατάσταση. Φαντάζομαι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει θα διαμορφωθεί ένα καλύτερο ψήφισμα. Ένα ψήφισμα το οποίο πραγματικά θα ανατρέπει όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Επικαλούνται ορισμένες συμφωνίες, τις οποίες δεν τις ξέρει κανείς. Δεν είναι περίεργο αυτό, κύριε Βέτα? Και κύριε, ο Αντιπεριφερειάρχης επικαλείται δεσμεύσεις και συμφωνίες. Και ο κύριος Παπαγεωργίου ως δήμαρχος επικαλείται δεσμεύσεις και τις συμφωνίες, αλλά δεν τις ξέρει κανείς αυτές τις συμφωνίες. Τι είναι αυτά, τι κρυφά?
13: Έχουν γίνει και δεσμεύσεις και συμφωνίες.
0: Ξέρετε εσείς?
13: Που μοιράζουν, βεβαίως. Τη στιγμή που μοιράζουν εκατομμύρια με ανταλλάγματα, τη στιγμή που δίνουν εκατομμύρια για το βιολογικό, για άλλα έργα, για παιδικές χαρές από το Υπουργείο Μετανάστευσης, βεβαίως θα ζητήσουν ανταλλάγματα. Άρα. Και δεν θα μπορεί και κανείς, γιατί έχουν πέσει υπογραφές, κύριε Νέδε.
0: Υπόθηκε όμως και από τον βουλευτή ότι, ξέρετε, έχετε πάρει 23 εκατομμύρια από αυτή την ιστορία.
13: Ο βουλευτής, κύριε Νέδε, ας κοιτάξετε λίγο τη Σάμο, ας κοιτάξετε τα προβλήματα της Σάμο και ας αφήσει να είναι νεροκουβαλητής της κυβέρνησης. Γιατί οι Σαμιώτες τον έχουν βγάλει. Ας κοιτάξει τα προβλήματα του νησιού και να αφήσει την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
13: Τα πράγματα δεν πάνε καλά, κύριε Νέγρη, και πρέπει οι άρχοντες του νησιού να αλλάξουν λίγο την τακτική τους και να γίνουν πιο σκληροί. Εάν δεν μπορούν, να πούν, ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε γιατί έχουμε δεσμευτεί. Και να πούν και ποιοι είναι αυτοί οι πρώτοι που έχουν δεσμευτεί. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί ένας απλός δημοτικός σύμβουλος να έχει βάλει την υπογραφή του και να ξέρουμε ποιοι αυτοί ήταν που δεσμεύτηκαν και δόθηκαν αυτά τα χρήματα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Νέγρη, πού με στεναχωράει εμένα περισσότερο? Δεν έχουμε κράτος. Δεν μπορεί να δώσει χρήματα για το βιολογικό ή για μια παιδική χαρά. Πρέπει να παίρνουμε από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Αλλά τι γίνεται, κύριε Νέγρη, δεν είναι αυτό. Απλά θέλουν να δεσμεύσουν το νησί μας, τους άρχοντες. Δεν είναι αυτό. Απλά θέλουν να δεσμεύσουν το νησί μας,

0: κύριε Βέτα, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Ανακοίνωση για το ίδιο θέμα έχει κάνει και ο εκπρόσωπος της Κυκλικής Δημοκρατίας, ο Γιώργος Αβραμίδης, λέγοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται έργο, σχέδιο και αποτέλεσμα, όχι ανακύκλωση φόβων και εύκολων πολιτικών αφηγημάτων. Η συζήτηση, λέει, για την λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης οφείλει να γίνεται με όρους πραγματικότητας και όχι με όρους πολιτικής εκμετάλλευσης. Η ύπαρξη της δομής δεν αποτελεί απειλή δισάμο, αλλά ένα αναγκαίο εργαλείο για την διαχείριση ενός ζητήματος που ξεπερνά τα όρια του νησιού και αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Η λειτουργία του κέντρου συμβάλλει καθοριστικά στην οργανωμένη καταγραφή και προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, αποτρέποντας φαινόμενα ανεξέλεγκτης και άσκοπης κυκλοφορίας στην παραλιακή ζώνη της πρωτεύουσας, της πλατείας κτλ. Πάμε τώρα να τον ακούσουμε διαζώσεις, να τον ακούσουμε τι έχει να μας πει. Κύριε Αβραμίδη, καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα σας και
0: καλημέρα, κύριε Αβραμίδη.
2: Να είμαστε όλοι καλά και να λέμε αλήθειες.
0: Και εσείς τώρα λέμε αλήθειες.
2: Λέμε αλήθειες, κύριε Νέγρη, γιατί άκουσα το πρωί τον κύριο Χατζηλαγό σε εσάς να αναφέρεται και το άκουσα και χθες το βράδυ από άλλους κατοίκους εδώ, συμπολίτες μας στο Αθήτησά μου, ότι αναρτήθηκαν σε site από δημοσιογράφο, δημοσιογράφησα, δεν ξέρω ακριβώς γιατί δεν το είπε ούτε ο κύριος Χατζηλαγός, όμως είπε ότι άλλα είπε και άλλα μετέφερε, άλλα έγραψε και περνάει την κοινή γνώμη διαφορετικά.
0: Δηλαδή ήταν ο δημοσιογράφος μέσα, για να το καταλάβω, ήταν ο δημοσιογράφος μέσα, μίλησε ο κύριος Χατζηλαγός και παρερμήνευσε τα λόγια του κυρίου Χατζηλαγού.
2: Βεβαίως, αυτό είπε ο κύριος Χατζηλαγός. Αυτό καταλάβαμε όλοι μας που παρακολουθούμε την εκπομπή σου από το πρωί.
0: Υπάρχουν τέτοιοι δημοσιογράφοι, αναρωτιέμαι, υπάρχουν.
2: Υπάρχουν δίθεν δημοσιογράφοι, αυτοί έγιναν δημοσιογράφοι. Εγώ θυμάμαι
0: δεν
2: ότι...
0: Δεν μας το λόγο τώρα γιατί έγινε.
2: Όχι, όχι, όχι, μαθαίνουμε, δηλαδή μαθαίνανε χορηγίες και ευχετήριες κάρτες Χριστούγεννα και Πάσχα. Και λοιπόν, ξαφνικά γίνανε δημοσιογράφοι.
0: Πάμε τώρα, στην ουσία τώρα. Στην ουσία.
2: Εντάξει, ο κύριος Χατζηλαγός έχει απόλυτο δίκιο και αν πραγματικά είναι έτσι πρέπει να μας πει και τα ονόματα αυτά για να ξέρουμε ποιους θα διαβάσουμε και ποιους όχι.
0: Ή να στείλει μια επιστολή να διορθώσει τα πράγματα.
2: Να στείλει ο κύριος Χατζηλαγός μια επιστολή να διορθώσει τα πράγματα. Όλα λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά για μας.
0: Ακούστηκε από τρεις ότι στο κέντρο μεταναστών υπάρχουν τελειωτά του τύπου ιατρικά μηχανήματα, τα οποία όμως είναι κλεισμένα σε νάιλον, με αποτέλεσμα όλος αυτός ο κόσμος που χρειάζεται περίθαλψη να πηγαίνει στο νοσοκομείο της Σάμου, κύριε Αβραμίδη.
2: Λοιπόν, όσο αφορά τα μηχανήματα και το ιατρικό εκεί της δομής, θέλω να πω ότι όταν ήρθε ο κύριος Κερίδης και μίλησε σε μια συνάντηση κομματική στην Ένωση απέναντι...
0: Ο Υπουργός Μετανάστευσης ήταν εκείνο το διάστημα, δεν θυμάμαι καλά.
2: Ορίστε.
0: Ήταν Υπουργός Μετανάστευσης εκείνο το διάστημα.
2: Υπουργός Μετανάστευσης ήταν και μετά από 20 μέρες τον καθαίρεσε ο Μητσοτάκης και έβαλε άλλο. Λοιπόν, θέλω να πω, εκεί ήταν όλο το υψηλό, όλα τα υψηλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Από τον κύριο Βαγγέλη Καπλατζή που ήταν τότε πρόεδρος μέχρι και το τελευταίο μέλος. Λοιπόν, και επειδή εγώ βρέθηκα εκεί για να καλύψω αυτό το γεγονός, πραγματικά όλοι τον γλύφανε, όλοι τον χαϊδεύανε, όλοι γελούσανε, έλεγε ανέκδοτα και γελούσανε. Λοιπόν, από εκεί και μετά...
0: Τόσο σοβαρά αντιμετωπιζόταν τα ζητήματα της ΣΑΜΟ,
2: έτσι, τόσο σοβαρά. Τόσο σοβαρά. Ο κύριος Πανουράκης, ο οποίος ήταν εκεί, του είπε με συγχωρείς, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτήν εδώ την συζήτηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμένα με διώξατε και ένας άλλος τότε μέλος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαρινάκης που ήρθε.
0: Μαρινάκης.
2: Ναι, τον είπε να περάσει έξω από την αίθουσα. Και έτσι έφυγε ο κύριος Πανουράκης τότε και πολύ καλά έκανε. Λοιπόν, και έτσι ο Πανουράκης έφυγε από την σύσκεψη αυτήν, σύσκεψη

0: να την πω. Μάζοξη στελεχώνει τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί και να τακτοποιήσει ο καθένα ό,τι είχε, ό,τι ήθελε να τακτοποιήσει. Και το λέω αυτό γιατί. Επειδή αναφερθήκατε για τα μηχανήματα αυτά του ΙΡ. Έδωσε το λόγο του ο κύριος Κερίδης τότε, εγώ τον άκουσα, σε κάποιους ανθρώπους και σε κάποιους γιατρούς, ότι θα τους προσλάβει με το κάντε αίτηση και εδώ είμαστε και με το που θα πάω στην Αθήνα ήδη θα έχετε προσληφθεί. Αυτό δεν έγινε ποτέ.
1: Άρα συζητήθηκε το θέμα
0: συζητήθηκε
1: της ιατρικής παρουσίας στο κέντρο μεταναστών, έτσι.
0: Συζητήθηκε το θέμα ως ότι ξέρεις, εγώ θέλω να έρθω σαν γιατρός, εσύ θέλεις να έρθεις σαν νοσηλευτής κτλ. Λοιπόν, και επειδή δεν έγινε τίποτα και το ακούω τώρα με τα χαρά στο οποίο έχεις μεταφέρει και εσύ από το πρωί μέσω του κυρίου Χατσιλαγού όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί στο, πάνω στο ΚΙΤ, δηλαδή που υπάρχει αυτό το μικρό νοσοκομείο να το πω εγώ έτσι. Λοιπόν, καλό θα είναι να βγουν εδώ οι τοπικοί άρχοντες, να βγει η διοικήτρια του νοσοκομείου και να μας πει τι υπάρχει, τι έχει και αν μπορούν αυτά να λειτουργήσουν και με πόσους, με τι προσωπικό χρειάζεται για να λειτουργήσουν. Λοιπόν, έτσι να γίνονται κάποιες σοβαρές δηλώσεις, καταθέσεις για οτιδήποτε θέματα να είναι σοβαρά και να μπορούν να ζητήσουν όχι αόριστα θέλουμε γιατρούς, να ζητήσουν βασικά, θέλουμε έναν παθολόγο, θέλουμε έναν χειρούργο, θέλουμε πέντε νοσηλευτές, θέλουμε αυτά. Έτσι κάνουν έτσι γίνονται οι σωστές ενέργειες. Και όχι να βγαίνουμε και να λέμε, α, εκεί έχουμε αυτό, εκεί το άλλο. Ας βγει η διοικήτρια και να μας πει. Πρέπει να ξέρει, αν δεν νομίζω να μην ξέρει.
1: Αφού η ίδια η διοικήτρια υπέδειξε στον Ευρωβουλευτή και στο κλιμάκιο που επισκέφτηκε το κέντρο μεταναστών, τον χώρο που φυλάσσονται τα ιατρικά μηχανήματα.
0: Ωραία. Και εμείς ακούμε κατά καιρούς ότι υπάρχουν πάνω στη δομή που φιλοξενούνται μετανάστες. Έχει θέατρα, έχει μεγάλες αίθουσες για κινηματογράφο.
1: Καλά,
0: και
1: τα μηχανήματα τώρα είναι ενδιαφέροντα.
0: Ναι, και μηχανήματα, εκεί θα καταλήξω. Και ιατρικά μηχανήματα, έχει νοσοκομείο, έχει ένα μικρό κέντρο υγείας, όλα αυτά. Αυτά όμως εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε, δεν τα γνωρίζουμε. Ας βγουν και να μας τα πούνε. Και με φωτογραφίες. Δεν είναι κακό να τραβήξουν δύο φωτογραφίες από τη δομή η διοικήτρια και να μας τα στείλει, εφόσον δεν μπορεί να τα αναδείξει κανένας άλλος. Λοιπόν, έτσι ακριβώς γίνεται. Όχι, γιατί τόσο μυστικοπάθεια. Δεν καταλαβαίνω. Η Σάμος δεν κινδυνεύει από τους 300 μετανάστες. Κινδυνεύει από τους ίδιους τους πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δεν έχουν στόχο, δεν έχουν όραμα, δεν έχουν τίποτα. Και θα το πω αυτό, γιατί, να σας πω κάτι, ούτε ο κύριος Καραμινάς πήρε τίποτα και άφησε κάτι, ούτε ο κύριος Θάνος πήρε τίποτα και άφησε κάτι όταν έφυγε, ούτε οι υπόλοιποι, ούτε ο Στάντζος, γιατί ο Στάντζος έπεσε μέσα σε πανικούς, έπεσε σε σεισμούς, έπεσε σε COVID, έπεσε σε χίλια δυο πράγματα. Λοιπόν, δεν μπόρεσε να κάνει παραπάνω από αυτό που έκανε, να διώξει όλο το μεταναστευτικό που υπήρχε μέσα στην πρωτεύουσα. Αυτό βέβαια το θέλαμε όλοι μας, γιατί βλέπαμε ότι μύριζε όλη η πόλη, όπου να ήταν αφοδεύανε, όπου να ήταν κατουρούσαν, οτιδήποτε γινόταν. Δεν υπήρχε, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει μια βρύση μέσα στην παραλιακή εδώ, μέσα στην πλατεία. Για
1: λοιπόν,
0: να
1: συζητάμε για τη φεσινή σύσκεψη, όπου δεν κλήθηκαν φορείς να εκφράσουν τις απόψεις του Γιώργου.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι ο Δήμος δεν έχει στόχο. Όταν λέω στόχο, να βάλει κάτι στο πρόγραμμά του και να το υλοποιήσει. Απλά πήγαν εκεί, μιλήσαν, ο καθένας είπε τα δικά του. Εγώ από ό,τι άκουσα, ο κύριος Βαλής, ο οποίος είναι ο μαθουσάλας της τουριστικής εδώ Σάμου, του τουριστικού προϊόντος της Σάμου, συμφώνησε με τον κύριο Χατζηλαγό. Σε όσα κατέθεσε ο κύριος Χατζηλαγός, συμφώνησε απόλυτα μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται και μπορούν να βγάλουν προγράμματα. Mm-hmm. Όμως ο Δήμος δεν έχει. Και το λέω αυτό με τα λύπης μου, γιατί θα έπρεπε να είχε ένα στόχο, ένα πρόγραμμα ο Δήμος. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ζητούσε και δηλαδή κατά πόσο θα λαμβάνεται υπόψη η τοποθέτηση του κυρίου Παπαθεοφάνη από τον άλλο Δήμο της Δυτικής Σάμου. Εκείνος εκεί ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτιάξει τα του οίκου του εκεί. Βλέπουμε ότι το Καρλόβας υποφέρει από έργα, υποφέρει από... έχει πανεπιστήμιο και δεν έχει φοιτητές. Έχει έργα τα οποία δεν έχουν γίνει.
1: Και δεν έχει τουρίστες από την Τουρκία. Μην τρέπεσαι
0: να
1: το πεις.
0: Το κυριότερο, δεν έχει τουρίστες από την Τουρκία. Το κυριότερο.
1: 215 άτομα ήρθαν μονάχα.
0: Αυτά πρέπει να σκέφτεται.
1: Αντί να μπουν μπροστά
0: στο Δήμο του και να αφήσει εδώ την πολιτική του. Αυτή την πολιτική που είχε χρόνια την πασοκοαριστερή για να μπορέσει να μπερδεύεται ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά τον έβγαλε η δικιά στο Καρλόβας.
0: Αυτά λοιπόν, ναι, καλά, αν δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία στον Καρλόβας, δεν θα έπρεπε ποτέ δημαρχία ο Παπαθεοφάνης. Τώρα μην τρελαθούμε. Τώρα εντάξει, είπαμε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έτσι κάνει, να τσακώνεται, να διασπάται, στο τέλος να λέει τι κάναμε και μετά να παρακαλάει να μαζευτούν πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία. Ο κύριος Παπαγεωργίου, εγώ το καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος δεν πήρε κάτι, ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη και μην ξέρει για να το συνεχίσει. Αλλά δεν μπορεί να βάλει και αυτός όρους σε κάποιους...
1: 23 εκατομμύρια έχουν. 23 εκατομμύρια.
0: Πού είναι Γιάννη, δεν μας λένε πού είναι, πού πήγανε.
1: Όταν παίρνεις 23 εκατομμύρια, Γιώργο, τι όρους να σου βάλω εγώ.
0: Να μου πεις εσύ που τα πήρες, ναι, τι θα τα κάνεις.
1: Έλατε.
0: Πού θα τα ρίξεις, Γιάννη.
1: Δεν θυμάστε, δεν ψάχνουμε να βρούμε το 1 εκατομμύριο που δώσανε για το δρόμο από τη Βλαμαρή στο Θιό και εξαφανίστηκε και το δεν ξέρει κανείς που βρίσκεται αυτό.
0: Μόνο
1: το 1 εκατομμύριο.
0: Μόνο αυτά, Γιάννη, και τόσα άλλα που δεν ξέρουν οι δημότες. Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμη για το νερό, Γιάννη. Δεν ξέρουμε για αυτό το πολύτιμο αγαθό που θα το δούμε μπροστά μας σε λίγους μήνες, σε λίγα χρόνια. Δεν μιλάει κανείς για το νερό. Δεν μιλάει κανείς στα σχολεία τα παιδιά όταν πίνουν νερό, από πού πίνουν, τι πίνουν. Τι γίνεται. Δηλαδή όλα αυτά, μια σοβαρή κοινωνία, μια σοβαρή πολιτική, ένας σοβαρός δήμος, μια σοβαρή περιφέρεια τα αναλύει και τα δίνει, να ανακοινωθούν στους
1: εδώ
0: δημότες.
1: Υπάρχει γενικό, Γιώργο, υπάρχει γενικό χημείο του κράτους και δεν απευθύνεται κανείς σε αυτό.
0: Που είναι δωρεάν εκεί στο...
1: Βεβαίως, όταν είναι.
0: Ναι, ναι, έτσι. Οπότε πρέπει να το δούμε καλύτερα, Γιάννη, ξεχνάς όταν πας να κάνεις κάτι καλό στο Δήμο σου, στην πρωτεύουσα και δεν είναι προς συμφέρον κάποιον, βάζουνε τρικλοποδιές. Εγώ θυμάμαι τότε στον ενιαίο Δήμο Σάμου που ήταν δήμαρχος ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, όποτε υπήρχε Δημοτικό Συμβούλιο, οι περισσότεροι από τον συνδυασμό του ήτανε απέναντί του. Αυτοί όλοι ήτανε οι δικοί του. Αυτοί που ήτανε με τον Κατρακάζο, τη γωνία του Κατρακάζου, και ήτανε μαζί με τον Νίκο τον Κατρακάζο, ο οποίος δεν μιλούσε με τον Αγγελόπουλο. Ξεχνάμε τι τράβηξε τότε ο Δήμος από αυτήν την κόντρα και δεν ψηφίζανε και ψήφιζε ο Μιλίγκος, ο Τριανταφύλου, ο Νίκος.
1: Καλά. Ξεχασμένα αυτά τώρα.
0: Ξεχασμένα, αλλά από τότε έχει διατηρηθεί αυτή η κόντρα μεταξύ και άλλων τώρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πολλά τα πράγματα. Άλιστα. Πολλά τα στραβά για αυτή την πόλη. Πρέπει να δούμε η τοπική αυτοδιοίκηση τι θα κάνει. Θέλει ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να λένε αλήθειες.
1: Όταν παίρνεις 23 ολόκληρα εκατομμύρια και τα χειρίζεσαι και τα διαχειρίζεσαι όπως τα διαχειρίζεσαι, δεν μπορείς να προβάλλεις σε αυτόν που σου δίνει τα 23 εκατομμύρια καμία απέτηση. Ένα και ένα κάνουν δύο.
0: Είναι όπως αν εμένα τώρα που δεν έχω κόψει ούτε ένα τιμολόγιο ποτέ, δεν έχω κάνει συμφωνία με κανένα τουριστικό πράκτορα, να με βάλεις να είμαι υπεύθυνος τουρισμού. Καταλαβαίνεις. Έτσι ακριβώς είναι. Επειδή είμαι δημοτικός σύμβουλος, με έκανες... ξέρω εγώ, αντιδήμαρχο τουρισμού. Και εγώ δεν ξέρω που πέφτει η μουρτιά, θέλω να σου πω. Από εκεί και μετά καταλαβαίνεις πόσο μπροστά θα πάμε εμείς εδώ.
1: Τώρα,
0: τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, κατά τις άλλα και τα έπιπλα, και για όλους όσους συζητάμε, έχουν εκλεγεί μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι.
0: Εννοείται. Γι' αυτό λέω, επειδή δηλαδή έχω 10... 10 οικογένειες παραπάνω και τους έπεισαν να με ψηφίσουν, αυτό σημαίνει ότι γνωρίζω τα πάντα, ότι είμαι γιατρός, ότι είμαι πιλότος, ότι είμαι αστροναύτης, ότι είμαι τουριστικός πράκτορας, είμαι ξενοδόχος. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό ο κάθε επικεφαλής συνδυασμού θα πρέπει να επιλέγει και ανθρώπους σε περίπτωση που εκλεγούν ή και ακόμα και να μην εκλεγούν, να τους έχει κοντά για να ενημερώνεται για διάφορα θέματα. Πού είναι η γεωπόνη της, του Δήμου ή της περιφέρειας, να μιλήσουν για τη γεωργία.
1: Όχι, δεν μιλάμε για τη γεωργία, τώρα μιλάμε για το μεταναστευτικό.
0: Ναι, το μεταναστευτικό.
1: Να μιλήσουν για τη γεωργία που και για το μπορούν, θέμα άλλο ό,τι θες.
0: Που μπορούν να λύσουν το μεταναστευτικό. Ποιοι είναι αυτοί, υπάρχει κανένας? Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Έρχεται εδώ κατά καιρούς, τώρα πάλι θα έρθει. Θα έρθει ένα υπουργικό στέλεχος, ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας,
1: της κυβέρνησης.
0: Λοιπόν, θα έρθουν εδώ, θα έχουμε αγκαλιές, φιλιά, φωτογραφίες, βγάλε και εμένα φωτογραφία, βγάλε και εμένα. Λοιπόν, θα φύγει από εδώ, θα γελάσουν μια χαρά όλοι, θα τους τάξουν και μετά μόλις φεύγει από εδώ, το έχεις παρατηρήσει, όποτε έρχεται υπουργός εδώ, τάζει, λέει τι θα κάνει, τι θα δώσει, μετά από 20 μέρες, ένα μήνα τον αλλάζει.
1: Γιώργο, να κλείνουμε σιγά σιγά.
0: Να κλείνουμε, γιατί η συζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και καλό θα κάνουν όλοι να σκεφτούν το αύριο του νησιού, το αύριο αυτής της πόλης, της πρωτεύουσας, να δώσουν λίγη σημασία στην πρωτεύουσα. Φτάνει πια αυτή η άναρχη δόμηση γύρω-γύρω σε όλα τα χωριά.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ μέσα να δομήσουν μέσα στην πόλη, μέσα στην πρωτεύουσα, που δεν έχει ένα στέγαστρο στην πλατεία, που δεν έχει μία βρύση να βρέξει όλα στο πρόσωπό του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα καλό μεσημέρι, Γιώργη Αβραμίδη. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Λοιπόν, με αυτό κλείνουμε και την σημερινή εκπομπή. Μεταφέρουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο τον Μιχαήλ. Από όλους εμάς, ένα καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at corner.
9: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσους, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων, έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλα.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
15: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret society, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

Αυτή η κυβέρνηση φροντίζει για το καλό μας. Δηλαδή, ενώ δεν έχεις χρήματα λόγω της ακρίβειας να αγοράσεις προϊόντα, από την άλλη θέλει να σε κάνει και μαραθωνοδρόμο για να διατηρήσεις τη σιλουέτα σου.

Από την άλλη βέβαια έχουμε και το εξής θέμα, ότι τα τουρκικά αλλιευτικά φτάνουν μέχρι την Τίνο, στα παράλια. Εντάξει, okay, όλα καλά. Μένουμε σε αυτή την υπέροχη διακήρυξη των Αθηνών. Δώστε, δώστε, έτσι, δώστε στους Τούρκους που είναι η εθνική κυριαρχία, που είναι τα σύνορα, που είναι όλα αυτά τα οποία οι πατριώτες αυτής της κυβέρνησης μας διατυμπανίζουν συνεχώς. Try to shut us down or turn around, let us storm them. We got the warnings, let us march from the morning through the night. We gon' fight and close the eye and overthrow all these damn secret societies. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Μαρτίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Αυτή λοιπόν η παρουσία των τουρκικών αλλιευτικών και όχι μόνο, οι παραβιάσεις με τουρκικά F-16 και μάλιστα οπλισμένα full πάνω, ενώ εμείς σηκωνόμαστε εκεί να τα αναχαιτήσουμε χωρίς να είμαστε, τα δικά μας να είναι οπλισμένα. Εντάξει, καλά πάει. Καλά πάει, έτσι δίνεται έτσι το θάρρος. Θα πείτε τώρα βέβαια, ενώ ο Μητσοτάκης έχει κουμπαριλίκια με τον Ερντογάν, από την άλλη δεν ξέρω τι γίνεται και τα παιχνίδια τα οποία παίζονται και είναι εμφανή βέβαια και πάει το μυαλό σου σε υποψίες διάφορες με το τι παίζει. Γιατί πραγματικά είναι το γεωπολίτικο και μπορείτε να μπείτε να το δείτε, δηλαδή geopolitico.gr. Όπως ακριβώς τα ακούτε, αν το αναζητήσετε, έχει και φωτογραφίες και μάλιστα αναρωτιέται για το θέμα της παρουσίας του τουρκικού αλλιευτικού σκάφους κοντά σε παραλία της Τίνου, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία που είναι και ντοκουμέντο. Σύμφωνα με αυτή την καταγγελία που δείχνει σκάφος να πλέει σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από την ακτή. Βέβαια είχαμε τον Μητσοτάκη που σε εκείνη τη συνέντευξη πριν 10 μέρες τον Νίκο Χατζηνικολάου είχε πει ότι εμείς επεκτείναμε σε 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Όχι στο Αιγαίο, στο Ιόνιο. Και βέβαια είχαμε και τον άλλον, τον Λοβέρδο, τον Γιάννη Λοβέρδο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος σε επόμενη στιγμή είπε και το άλλο το όμορφο, γιατί να επεκτείνουμε, λέει, στο Αιγαίο τα 12 μίλια, θα μπούμε, λέει, μέχρι την Άγκυρα. Αυτή η πολιτική είναι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν. Λοιπόν, συνεχίζω να πάμε στο άρθρο του Γεωπολιτικό που λέει: «Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό μετά την καταγγελία του Σωτήρη Παπαλάμβρου, ο οποίος παραθέριζε στο νησί και ανέφερε ότι το τουρκικό αλλιευτικό με την ονομασία Gorender 2 εμφανίστηκε επί δύο συνεχιζόμενες ημέρες σε πολύ μικρή απόσταση από την παραλία». Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα υποστηρίζει ο πολίτης, η παρουσία του σκάφους προκάλεσε ανησυχία σε λουόμενους και κατοίκους της περιοχής, καθώς δεν πρόκειται για περιστατικό μακριά από την ακτή, αλλά για εικόνα που εξελισσόταν μπροστά στα μάτια των λουωμένων και των κατοίκων της περιοχής. Και βέβαια αυτό προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Μάλιστα, ο καταγγέλων πολίτης, ο κύριος Παπαλάμβρου, ανέφερε ότι αναζήτησε στοιχεία για το σκάφος μέσω εφαρμογής παρακολούθησης πλοίων και στη συνέχεια επικοινώνησε με αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες ενέργειες έχουν γίνει. Όπως υποστήριξε στην καταγγελία του, από το λιμενικό σώμα του απαντήθηκε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν το περιστατικό και έχουν ήδη ενημερώσει. Ποιον έχουν ενημερώσει? Ωστόσο όμως η απάντηση αυτή δεν τον κάλυψε, καθώς όπως σημείωσε δεν διευκρινίστηκε ποιος ενημερώθηκε, ποιες ενέργειες έγιναν και ποιο μάλιστα είναι το αποτέλεσμα. Για να πάμε εδώ να ακούσουμε ένα μικρό ηχητικό από το Σάβα Καλεντερίδη σχετικά με αυτό το γεγονός που συνέβη και στοιχείο.
1: Και έχω και μία καταγγελία επώνυμη, μου άφησε και το τηλέφωνο του άνθρωπος, αγαπητέ Σάβα. Βρίσκομαι για διακοπές στην Τίνο. Καταρχάς θα φρίξετε. Για άλλη μία φορά, γιατί μου λένε ορισμένοι ότι δεν συμβαίνουν αυτά. Ορίστε λοιπόν. Βρίσκομαι για διακοπές στην Τίνο. Εδώ και δύο ημέρες βλέπω ένα τεράστιο τουρκικό αλλιευτικό μερικά μέτρα από την παραλία. Το όνομά του Gorender 2. Μπορείς να το δεις, λέει, και στην εφαρμογή Vessel Finder. Πήρα τηλέφωνο στο λιμενικό. Μου είπαν ότι το ξέρουν και ότι έχουν ενημερώσει. Τα κλασικά. Πήρα στο μαξί μου. Δεν απάντησε κανείς. Ήταν αλλού. Πήρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ενημερώσουν, μου είπαν. Πήρα στο Υπουργείο Άμυνας. Έδειξε ενδιαφέρον ο στρατιώτης. Πήρα στο πρώτο θέμα. Κάποιος τσίκας είπε να στείλω φωτογραφίες. Πήρα στο Βήμα. Θα ενημερώσουν και αυτοί. Πήρα στην Πολωνία, στη Frontex. Δεν απάντησε κανείς. Οι υπόλοιποι λουόμενοι μου είπαν ότι αυτό συμβαίνει συχνά ότι έχουν ενημερώσει και αυτοί και το ξέρει και ο Δήμαρχος. Ένας κύριος που ζει στο Βέλγιο, Έλληνας, προσπάθησε να βρει το τηλέφωνο κάποιου ευρωβουλευτή που ήξερε. Δεν τα κατάφερε. Η χώρα είναι ανυπεράσπιστη. Οι αρχές κρύβονται, ενημερώνουν σε εισαγωγικά και κανείς δεν ξέρει ποιον ενημερώνουν και τις αντιδράσεις του ενημερωθέντος. Ο Πρωθυπουργός των ήρεμων νερών έχει σπίτι στην Τίνο. Σπίτι, ναι, και μάλιστα νομίζω με τον Χριστοφοράκο έχουν μεσοτυχία. Το οικόπεδο το πήραν μαζί. Έτσι. Αλλά δεν φαίνεται να τον απασχολούν τέτοια τετριμένα ζητήματα, καθότι δυστυχώς η παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας έχει καταστεί πλέον τετριμένο ζήτημα για κάποιους. Η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος δίνει τις εντολές, είναι γραπτές ή προφορικές, και αν οι εντολές αυτές συμβαδίζουν με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ενημερωθέντος. Κανείς δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες που το αναλογούν, ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Αντί να προασπίζονται την εθνική κυριαρχία όπως προβλέπει ο νόμος, κρύβονται πίσω από ένα βουνό ψέματα. Καλή μας τύχη με εκτίμηση Παπαλάμπρος Σωτήρης. Κάνας βουλευτής, παιδιά, εκεί δεν έχει βουλευτεί οι Κυκλάδες. Κανένας να πει τίποτα, να κάνει μια ερώτηση στη Βουλή, να πάρει μια υπεύθυνη απάντηση. Φωτογραφία με ημερομηνία, ορίστε. Ενημερώθηκε το λιμενικό, είπε ενημέρωσα. Παρακαλώ να μας πείτε, ποιον ενημέρωσαν, αρχηγείο του λιμενικού σώματος, σε τι πράξεις προέβη, τι ενέργειες προέβη, να μας φέρετε και τα γραπτά από αυτήν τη διαδικασία. Κάπου πρέπει να καταγράφονται. Για να δούμε κι εμείς οι βουλευτές τι κάνετε αλλιώς στη Βουλή. Ασφαλή διέλευση, τι κάνετε. Να ξέρουν οι βουλευτές τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ποιος θα ελέγξει τελικά αν δεν γίνεται κάτι σωστά.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο Σάββας Καλετερίδης. Ο Σάββας Καλετερίδης, έτσι να υπενθυμίσω, ήταν πράκτορας της ΕΥΠ και έγινε γνωστός μετά από εκείνη την ντροπιαστική υπόθεση της παράδοσης ο Τσαλάν στους Τούρκους. Ήταν μια πολύ περήφανη τακτική της τότε κυβέρνησης, έτσι, του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, είναι σοβαρά τα θέματα αυτά τα οποία προκύπτουν. Δεν ξέρω τι και πού φτάνει. Βέβαια, είπε ο άνθρωπος ότι πήρε πρώτο θέμα, πήρε το βήμα, πήρε τα νέα, δεν ξέρω εκεί πέρα για να πει το περιστατικό στην Τίνο. Ξέχασα ένα τηλέφωνο. Το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, το τριψήφιο, είχε πει ο Μητσοτάκης στις 3 το πρωί. Άρε, τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Έπρεπε να πάρει τηλέφωνο το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Θα μου πείτε, το ξέρει. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, όταν υπάρχουν αυτές οι εντολές, που εδώ είναι και εύλογο το ερώτημα, όπως λέει και ο Σάββας Καλλιτερίδης, είναι γραπτές, είναι προφορικές, μην πειράζετε τους Τούρκους, αφήστε τους να ψαρεύουν. Δεν είναι μόνο ότι ψαρεύουν. Και δεν είναι μόνο ότι εγώ είχα ρωτήσει εδώ τον βουλευτή τη ΣΑΜΟΥ όταν μας είχε καλέσει έτσι να μας ενημερώσει για τα τεκτενόμενα πριν περίπου 3-4 χρόνια. Και του κάνω την ερώτηση γιατί, και επικαλέστηκε, λέει, ένα νόμο που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, τον αφαίρεσε και δεν μπορούμε. Και του λέω εγώ, κύριε βουλευτά, υπάρχουν και άλλοι νόμοι. Παρανομιαλία, όταν εδώ απαγορεύονται στους Έλληνες ψαράδες να ψαρεύουν γιατί υπάρχει αυτή η εντολή ότι τα ψάρια γεννάνε, πολλαπλασιάζονται και τα καταστρέφουμε και τα λοιπά. Υπάρχει ότι βρίσκεσαι μέσα σε ελληνικά ύδατα, δηλαδή ο Τούρκος, συγγνώμη για να καταλάβω, στα δικά μας ελληνικά ύδατα, και έχει διαπιστωθεί πάμπολες φορές και μου το λένε και φίλοι λιμενικοί, διώχνουν Έλληνες αλλοίς από τα ελληνικά ύδατα και τους λένε ότι είναι τουρκικά. Για να τολμήσει κάποιος Έλληνας αλλιέας με το σκάφος του να μπει εκεί που πραγματικά είναι τα τουρκικά ύδατα, τι θα γίνει? Ρωτάω, τι θα γίνει? Ξέρετε πολύ καλά τι θα γίνει. Αυτό το κράτος οπερέτα, αυτό το κράτος, δεν θα χρησιμοποιήσω λέξεις που χρησιμοποιεί ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης και σωστά τις λέει, βέβαια τις λέει λίγο χοντροκομμένες, αλλά για να το σκεφτούμε λιγάκι. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα? Τι παιχνίδι είναι αυτό το οποίο παίζεται? Γιατί ο Μητσοτάκης μας έλεγε για ήρεμα νερά, για διάφορες άλλες ιστοριούλες. Έχουμε ακούσει βέβαια και άλλους πατριώτες από τη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι η Ντόρα Μπακογιάννη που λέει το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Έχουμε ακούσει και τέτοιες ιστοριούλες. Μα τι μας λέτε τώρα? Δηλαδή το Αιγαίο δεν είναι θάλασσα, είναι και λίμνη και μάλιστα ελληνική. Δεν είναι, λένε, έτσι? Ναι. Για τους Μογγόλους που κατέβηκαν από το διαόλου τη μάνα και κάνανε, και τους έκανε ο Κεμάλ αυτός, τους έκανε και εμείς, του κουστίσαμε και μνημείο βέβαια. Εντάξει, μην το ψάχνετε. Αυτή η χώρα στέκεται σε επίπεδα πολύ υψηλής, έτσι, σε πολύ ψηλά επίπεδα πατριωτισμού. Τι δουλειά έχουνε με τη θάλασσα αυτή του Αιγαίου και γαλάζιες πατρίδες και τα λοιπά? Και βγήκε και μια βουλευτής, λέει, μίλησε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο για να η Ευρώπη να χτυπήσει την, να τη χτυπήσει οικονομικά ή με κάποιες άλλες καταστάσεις. Όχι, μην το φανταστείτε τέτοιο πράγμα, έτσι. Να με την γαλάζια πατρίδα και διάφορα άλλα. Τι είναι αυτά τα γελία που κάνετε? Τι είναι αυτά? Αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Υπάρχει εθνική στρατηγική? Όχι, δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που όποιο κόμμα βγει πάνω έχει και τη δικιά του νοοτροπία όσον αφορά τα εθνικά μας θέματα. Δεν υπάρχει ενιαία στρατηγική πολιτική. Έχουμε φτάσει στο σημείο, και δεν είναι τώρα βέβαια μόνο φέτος, έτσι, και πέρσι και πρόπερσι, ειδικά στην επταετία Μητσοτάκη, το πράγμα έχει παραγίνει. Δεν ξέρω, αλλά όλα αυτά εμένα στο μυαλό μου βάζουν διάφορες σκέψεις και είναι κακές οι σκέψεις αυτές οι οποίες μπαίνουν και δεν θέλω να τις εξωτερικεύσω, γιατί και το δικό σας μυαλό πιστεύω ότι στις ίδιες σκέψεις καταλήγει. Με αυτούς τους πατριώτες εκεί του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα κουμπαριλίκια Ερντογάν, Ντόρα Μπακογιάννη και όλα αυτά, αντί να υπάρχει έστω να μπουν κάποιες συμφωνίες και να υπάρχει και το διαχώρητο, η κόκκινη γραμμή η λεγόμενη, στη διπλωματία, ότι από εδώ και πέρα δεν αγγίζουμε, έχουμε να κάνουμε συνεχώς υποχωρήσεις. Το είχε πει και ο Μητσοτάκης μιλώντας στο Sky και τότε το είχε πει στην Σία Κοζιόνι, ναι, σε αυτήν που ήταν και ανιψιά του. Η Ελλάδα, λέει, εν ονόματι, λέει, της ειρήνης και των ήρεμων νερών, θα κάνουμε, λέει, ίσως και κάποιες παραχωρήσεις. Συγγνώμη, γιατί δηλαδή αυτή η χώρα είναι καταδικασμένη με αυτούς τους πατριώτες να κάνει υποχωρήσεις? Και γιατί να μην κάνει η Τουρκία υποχωρήσεις? Λέω και εγώ, υπάρχει Ήβρος και η Τένεδος. Έχετε αναφερθεί καθόλου σε αυτό? Εντάξει, θα μου πείτε, ήταν η συνθήκη τότε της Λοζάνης και πάει λέγοντας. Βρε αθεόφοβοι, έχουμε ένα μεγάλο γεγονός που λέτε τα αδέλφια μας οι Κύπροι, που το θέμα δεν το έχετε αναδείξει ποτέ τον ποτόν σε καμία συνομιλία με τον Ερντογάν Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι? Αλλά πουλάς εδώ αφηγήματα για εσωτερική κατανάλωση για να χαϊδέψεις τα αυτιά μερικών που σε πιστεύουν. Την Κύπρο την έχετε βάλει ποτέ σε θέμα συζήτησης? Το ότι εξοπλίζει ο Ερντογάν εκεί τους Τουρκοκύπριους, τα κατεχόμενα, και στέλνει συνέχεια και αεροπλάνα έστειλε και οπλικά συστήματα στέλνει. Δεν σας άκουσα ποτέ να κάνετε καμία ανακοίνωση και να πείτε κάτι. Βέβαια, ως κανονικοί οσιοκάμπτες, ως προσκυνημένοι, γιατί προσκυνημένοι είσαστε, για την Ουκρανία δώσατε και τα σοβρακά σας. Έτσι, από βγάλατε από τα νησιά τα συστήματα, αυτά τα οποία ήταν για την άμυνα των νησιών, τα αφοπλίσατε δηλαδή, στέλνετε πυρομαχικά, ξαναστέλνετε πυρομαχικά και βγαίνεις και την επόμενη στιγμή πάλι ο ίδιος ο Μητσοτάκης, πριν από 2 χρόνια το είπε, 2,5, 3. Διαπίστωσε αυτός ο Πρωθυπουργός, ο Άριστος, ότι λέει έχουμε και κενά στην άμυνα. Δηλαδή, ενώ από τη μία αφοπλίζει τα νησιά, την ίδια στιγμή ως βλάκς, γιατί μόνο ένας βλάκας θα το λέγει αυτό, παραδέχεται ότι έχουμε, λέει, κενά στην άμυνα. Και βέβαια αυτό το είπε, για ποιο λόγο, για να πάρουμε τα Ραφάλ, για να πάρουμε τις Μπελαρά, οι οποίες ουσιαστικά τι εξυπηρετούν, αποστολές του ΝΑΤΟ. Έτσι ωραία πάει το αφήγημα, αλληλοσυγκρουόμενα τα οποία λέει αυτός που είναι πρωθυπουργός αυτής της χώρας και τον ψηφίσατε, αλλά το μυαλό κάποιον δεν στροφάρει και να πει γιατί μας τα λέει αυτά αυτός ο τύπος. Γιατί? Για να υπερασπιστεί την πατρίδα, τη χώρα, το κράτος, την Ελλάδα, τι? Για να το καταλαβαίνουμε δηλαδή, γιατί όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούμε είναι εξωφρενικά. Και βέβαια θα μου πείτε μετά, το ψηφίσατε ξανά το 23, τώρα το ψηφίσατε, δεν ξέρω, γιατί πλέον αρχίζω να αλλάζω λίγο τη σκέψη μου. Γιατί από τη μία το τάισμα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκατομμύρια. Από την άλλη βγαίνει άλλη βουλευτή, έχω βγάλει τα ηχητικά έτσι, βγαίνει άλλη η βολευτής, η οποία λέει ήθελε να εξαγοράσει 10.000 ψήφους. Πρέπει έντιμη και τι άριστη είναι αυτή. Και το ζήτημα δεν είναι αυτή η νοθεία η οποία διενεργείται εις βάρος των υπολείπων. Ψηφίζουν άλλα κόμματα, έτσι, νοθεία. Είναι και το ζήτημα ότι για να φτάνει ένας βουλευτής αυτής της γαλάζιας παράταξης, όπως την ονομάζουν, για να δίνει 200 χιλιάρικα για να εξαγοράσει ψήφους, και λένε ότι φτάνει ως 700 χιλιάρικα, τόσο πήγε, λέει, ο προεκλογικός της αγώνας, βέβαια πήγε κουβά η υπόθεση, είναι όταν βγει βουλευτής, τι απολαβές περιμένει να έχει μέσω εντιμότητας, πολύ μεγάλης εντιμότητας και μάσας από πού? Από εκεί που οι νεοδημοκράτες με το έσχες το οποίο παρουσίασαν πριν λίγο διάστημα, πριν κανένα μήνα, ότι τα κέρδη τους, λέει, οι περιουσίες τους και τα λοιπά, ανέβηκαν 127 εκατομμύρια. Έτσι, ωραίο το επάγγελμα του βολευτή. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και περίμενε εσύ, ελληνικέ λαέ, ό,τι και να ψηφίζεις, αυτοί οι τύποι να σε σώσουν από την ακρίβεια και από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω σου. Πάμε για διαφημίσεις.
2: Σάμος. FM στους 102. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Έλα φιλέ, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
12: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
13: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Ανακαινίζεις,
18: χτίζεις,
17: βάφεις
18: ή επισκευάζεις.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Επισκευές,
18: ανακατασκευές,
17: οικοδομικές ανακαινήσεις,
18: σοβάδες,
17: βαψίματα,
18: σκεπές.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Καρλόβαση Σάμου.
17: Ανακαινίζεις,
18: χτίζεις,
17: βάφεις
18: ή επισκευάζεις.
17: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήν και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

0: ορίστε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει, δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.
1: Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102.

Ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξε η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: μάμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία. Και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
1: Μου στέλνει μήνυμα η Μαρία και μου λέει αυτά που λες τα συνυπογράφω, λέει, κύριε Μιχαήλη, και πραγματικά αυτοί οι πατριώτες είναι μόνο για business και επειδή δεν επιτρέπονται να μιλάω άσχημα, αυτό που έχω να πω είναι ότι η όλη αυτή κατάσταση πραγματικά έχει απογοητεύσει τον κόσμο, νιώθει ανασφάλεια και φόβο σε όλα αυτά τα οποία βλέπει και ποιος ξέρει τι μας περιμένει. Ναι, και ο Κώστας από τη Στοκχόλμη μου στέλνει το τριψήφιο νούμερο. Όποιος θέλει να το καλέσει θα πρέπει να το καλέσει στις 3 το πρωί. Τις άλλες ώρες ο Πρωθυπουργός είναι απασχολημένος. Και αναφέρεται στον Μάνολη Καλλιάνη και λέει πολύ καλά τα λες, αλλά προσοχή στο γορίλα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε εδώ αρκετά να πούμε σήμερα πραγματικά. Για να πάμε και λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τι γίνεται, πέρασε στην άκουσον έτσι, γιατί έχουμε πει και μάλιστα το έχει πει και ο κύριος Δήμος Κατζηλαγός, το έχει καταγγείλει αρκετές φορές από το ΚΚΕ, ότι μην νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα των πολιτών της. Εκεί μέσα υπάρχουν, δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες λόμπι. Λόμπι τι σημαίνει, ότι είναι ομαδούλες, οι οποίες πίσω τους έχουν τεράστιες εταιρείες, δηλαδή οι λεγόμενες πολυεθνικές, τις οποίες δια νόμων που περνάνε, κοιτάνε να δώσουν σε αυτές τις εταιρείες περισσότερο χρήμα. Περισσότερο χρήμα και αφισβητώντας εν ψυχρό καραμπινάτα την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Πέρασαν λοιπόν έναν νόμο που λέει να μην αναγράφονται στις συσκευασίες αν τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα και αν είναι σύνθετες συσκευασίες, ποια προϊόντα εμπεριέχουν άλλα μεταλλαγμένα προϊόντα. Τουλάχιστον λέει 20 μεταλλάξεις. Την καταγγελία τη βγάζει εδώ ο Νικόλας Φαραντούρης, ευρωβουλευτής. Βέβαια, και πάμε να ακούσουμε αυτό ακριβώς.
2: Μεταλλαγμένα τρόφιμα. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε. Δυστυχώς όμως με ευθύνη και της ελληνικής κυβέρνησης δεν θα ξέρουμε τι τρώμε. Δεν θα αναγράφονται στα τρόφιμα τα μεταλλαγμένα στο ράφι του σούπερ μάρκετ ότι είναι μεταλλαγμένα. Όσοι υπερψήφισαν θεωρούν ότι μέχρι 20 μεταλλάξεις δεν είναι μεταλλαγμένο το τρόφιμο και συνεπώς δεν πρέπει να αναγράφεται ότι είναι μεταλλαγμένο. Και έτσι στερούν στον καταναλωτή το δικαίωμά του να ξέρει τι τρώει. Υπερασπιζόμαστε το πιάτο του Έλληνα και Ευρωπαίου πολίτη. Αυτή τη φορά κέρδισαν τα λόμπι. Μια μάχη χάθηκε. Ο πόλεμος συνεχίζεται.
1: Μάλιστα. Αυτά λέει μεταδίδει ο Νικόλας Φαραντούρης από το ΠΑΣΟΚ, βέβαια, ευρωβουλευτής εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό που έχω να πω τώρα είναι, δηλαδή, μέχρι τις 20 μεταλλάξεις δεν είναι μεταλλαγμένο. Από τις 20 και πάνω είναι μεταλλαγμένο. Δηλαδή, είναι αυτές οι περίφημες λογικές αυτών των έξυπνων ανθρώπων που μου θυμίζει και ένα άλλο εδώ πέρα, στην Ελλάδα που είχε γίνει επί COVID. Στις 9 η ώρα δεν κολούσε ο COVID. Στις 12 που θα γίνονταν η Ανάσταση κολούσες COVID. Και κάτι άλλες έτσι μπαρουφολογίες. Βέβαια τρέχαν κάποιοι και τα πιστεύανε. Αλλά θα μου πείτε, τώρα είμαστε ένας έξυπνος λαός εμείς. Ποιος μας πιάνει σε αυτά. Λοιπόν, δηλαδή τώρα έχουμε ό,τι πιο αμφιλεγόμενο, ό,τι πιο σκοτεινό, ό,τι πιο επικίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, τη φύση και την τροφική του αλυσίδα, το καλωστημένο, πώς να το πω τώρα, εντάξει, αυτό το τέλος πάντων δεν θα το πω, που λέγεται σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. αργά ή γρήγορα το βαφτίζουν πρόοδο, λέει αυτό, και τον τίνουν με ωραίες λέξεις και το περνούν από την πίσω πόρτα. Μέσα δηλαδή σε αυτό το γεωπολιτικό χάος, με πολέμους, ακρίβεια, ενεργειακή ανασφάλεια, φτώχεια, κοινωνίες που αγανακτούν, η Ευρώπη βρήκε το χρόνο όχι για να προστατεύσει ουσιαστικά τους πολίτες, αλλά για να χτυπήσει την εσχροκέρδεια. Όχι για να βάλει φρένο στα μεγάλα συμφέροντα που παίζουν με την τροφή μας σαν να είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Όχι, όχι. Βρήκε χρόνο να επικυρώσει στο Ευρωκοινοβούλιο μια από τις πιο ύπουλες και επικίνδυνες αποφάσεις των τελευταίων ετών. Να μην αναγράφονται πλέον στις συσκευασίες τα μεταλλαγμένα τρόφιμα νέας γενιάς, τα λεγόμενα NGT1. Ακόμη και αν έχουν δεχτεί μέχρι και 20, λέει, γενετικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, για να το πούμε εδώ καθαρά και χωρίς έτσι πια συντόματα των Βρυξελών, ο πολίτης θα τρώει κάτι που έχει πειραχτεί γενετικά, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να το γνωρίζει. Εντάξει, ζήτω τα γίδια, ζήτω τα πρόβατα. Τι διαφορά έχουμε? Καμία. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά, εντάξει, δεν είναι ούτε πρόοδος, δεν είναι ούτε επιστήμη στην υπηρεσία της κοινωνίας, δεν είναι πράσινη μετάβαση, είναι αφαίρεση του δικαιώματος της επιλογής. Δηλαδή, μου θυμίζει και αυτό έτσι λιγάκι για να πάμε. Στην Ευρώπη, λέει, θα καταργήσουμε τα βοηδή, αγελάδες και άλλα, διότι περδίζουν και χαλάνε την ατμόσφαιρα. Έτσι. Δηλαδή, τόσα εκατομμύρια χρόνια που υπήρχαν, η ατμόσφαιρα ήταν χαλασμένη. Τώρα θα τη φτιάξουν. Με τους πολέμους, αν δούμε απ' την άλλη, τι ρίχνουν στην ατμόσφαιρα και τι βγάζουν, έτσι τα έχετε δει. Ενώ στην Αργέλη, τι ρίχνουν στην ατμόσφαιρα και τι βγάζουν, έτσι τα έχετε δει.

0: Αλλά εκεί πάει η λογική του ανθρώπου. Εκείνες μπερδίζουν ή δεν μπερδίζουν. Λοιπόν, και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το ωραίο αφήγημα το οποίο ζούμε, μας πουλάνε και προστασία της φύσης. Και ανοίγουν την πόρτα σε αυτά τα βιοτεχνολογικά πειράματα, χωρίς καμία σήμανση. Μας μιλάνε για την υγεία του πολίτη, αλλά κρύβουν από τον πολίτη αυτές τις βασικές πληροφορίες που θα έπρεπε να ξέρει για το τι βάζει στο πιάτο του. Δηλαδή μας ζοβαρδίζουν με οικολογικές κορδέλες, ευρωπαϊκά λογότυπα, πράσινα συνθήματα, ενώ την ίδια στιγμή στο λομπιστάν εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πολυεθνικών κάνει πάρτι πάνω στην τροφή, στη γη, στο σπόρο και τελικά αυτό όλο καταλήγει στο σώμα μας. Γιατί αυτό είναι ένα πραγματικό σκάνδαλο. Όπως μου στέλνει μήνυμα εδώ ο Χρήστος, μου λέει αυτό είναι σκάνδαλο ή και δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Ναι, είναι πραγματικό σκάνδαλο. Γιατί δεν μιλάμε για απλώς για μια τεχνική ρύθμιση, μιλάμε για το ποιος ελέγχει την τροφή. Μιλάμε για το αν ο αγρότης θα μπορεί αύριο να καλλιεργεί ελεύθερα ή αν θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από πατέντες, εταιρείες και εργαστήρια. Μιλάμε δηλαδή για το αν ο καταναλωτής θα έχει διαφάνεια ή αν θα τον αντιμετωπίζουν σαν ένα πειραματόζωο με πορτοφόλι. Και το χειρότερο, όλα αυτά γίνονται με τη γνωστή ευρωπαϊκή υποκρισία. Γιατί από τη μία πλευρά σου κουνάνε το δάχτυλο για το καλαμάκι, είχα να παγορέψει τα καλαμάκια, για τη σακούλα, το αποτύπωμα άνθρακα λέει και την ατομική ευθύνη. Από την άλλη, όταν μπαίνει στο παιχνίδι οι μεγάλες εταιρείες, αυτή η ξαφνική διαφάνεια γίνεται εμπόδιο. Η σήμανση δηλαδή γίνεται μια γραφειοκρατία και η προστασία του πολίτη, εντάξει, εδώ πάει περίπατο. Τώρα αλήθεια, αυτά τα θέματα που θα έπρεπε να καίνε τον Ευρωπαίο πολίτη, αυτά που θα έπρεπε να φέρνουν οι ευρωβουλευτές στην πρώτη γραμμή, όχι οι κομματικές παρελάσεις και εκεί πέρα αυτά που έχουν κάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι αυτές οι δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση και όχι τα επικοινωνιακά αυτά πυροτεχνήματα που ανάβουν το πρωί και σβήνουν πριν βραδιάσει, είναι το θέμα της τροφής, γιατί είναι το πρωτεύον και δεν είναι δευτερεύον. Είναι βαθιά πολιτικό, είναι θέμα υγείας, είναι θέμα ελευθερίας, είναι και θέμα δημοκρατίας και πάνω απ' όλα και αξιοπρέπειας. Γιατί όταν δεν ξέρεις τι τρως, δεν έχεις επιλογή. Και όταν δεν έχεις επιλογή, πάβεις να είσαι και πολίτης, με λίγα λόγια άνθρωπος. Δηλαδή παραμένεις ένας πελάτης ή ακόμα χειρότερα ένα πειραματόζωο με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Πραγματικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι, δεν ξέρω πώς τα χαρακτηρίζετε εσείς, είναι εντελώς παράλογα, παρανοϊκά. Αλλά θα μου πείτε τι δουλειά έχει τώρα η παράνοια μπροστά στα κέρδη. Λοιπόν, για να πάμε. Για να πάμε, γιατί εδώ έχουμε και ωραία αφηγήματα. Έγινε μια σύσκεψη υπό το Μητσοτάκη. Και εκεί βρίσκονταν, το θέμα είναι γιατί, πώς το λένε, πώς το είπε αυτό, το πόσο κάνει. Έγινε μια σύσκεψη, εκεί πέρα βρίσκονταν και η Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία είναι πρόεδρος της νέας αρχής προστασίας, ακούστε, του καταναλωτή. Ήταν και αυτή στο τραπέζι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, ακούμε λίγο σκέρτσο και μετά την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη.
1: Σημασία έχει η τεχνολογία να δίνει πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα.
2: Μεγάλη λέξη διαφάνεια. Αλλά εγώ την πιστεύω ακράδαντα. Διότι δίνει στον Έλληνα πολίτη καθαρή, αξιόπιστη και άμεσα προσβάσιμη πληροφόρηση. Για τις τιμές των βασικών προϊόντων του σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή δεν του λέει τι να αγοράσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εφαρμογή πόσο κάνει δεν είναι e-shop. Δεν υποκαθιστά την κρίση του καταναλωτή, του Έλληνα πολίτη. Του δίνει όμως κάτι άλλο, πολύ πιο ουσιαστικό. Θα με ρωτήσετε, εντάξει βρε Δέσποινα, λύνει την ακρίβεια, το πόσο κάνει. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν λύνει τα προβλήματα της αγοράς.
0: Δεν λύνει τα προβλήματα της αγοράς, εντάξει. Σου δίνει ένα εργαλείο, όπου δεν ισχύει ουσιαστικά εδώ για τα νησιά, γενικότερα για τα νησιά.

0: Διότι το Lidl είναι πραγματικά χάρη στο βαθύ. Ο κριτικός Μασούτης είναι στο Καρλόβας. Και έτσι όλα τα αυτά, άντε να τρέχεις εσύ, να παίρνεις το αυτοκίνητο και να πηγαίνεις. Δεν γίνεται. Εντάξει, δεν υπάρχουν και τα γαϊδουράκια εκεί, εντάξει, αγάπη, να τα καβαλάς και να πηγαίνεις τουλάχιστον, να μην γεις και βεζίνη, γιατί η βεζίνη είναι στα ύψη. Και μια και αναφέρθηκα στη βεζίνη, τι γίνεται εδώ πέρα. Όταν ξεκίνησε κάτω ο πόλεμος και αρχίσανε το Brent 110, 115 κτλ. Εδώ τα δηληστήρια και κατ' επέκταση τα βεζινάδικα, κάτι πόσα εν ρηπή οφθαλμού ανεβάσαν τις τιμές. Το πετρέλαιο έπεσε. Εδώ τώρα 3-4 μέρες, έτσι. Τι γίνεται, γιατί οι τιμές παραμένουν εδώ ακόμη σε αυτά τα επίπεδα. Θα μου πείτε πώς θα ζήσουν οι Βαρδινογιάννηδες και οι άλλοι, ας πούμε, με τα δηληστήρια. Τι θα κλέφτες θα γίνουν, ρε παιδιά. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε. Καλά πάμε. Αυτή είναι η χώρα η οποία ζούμε και υπάρχει και ο έλεγχος. Βέβαια, τώρα τι έλεγχο να κάνει η κυβέρνηση. Με ποιον να τα βάλει. Με κανένα αυτούς τους μεγαλόσχημους, τους εφοπλιστές. Εδώ τους έχει στα όπα-όπα και τρέμει μην παρεξηγηθούν λιγάκι και πάθουν ότι έπαθε ο Μαρινάκης και τους ψιλοπρεσάρει, όχι πολύ, τους ψιλοπρεσάρει. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να τα βάζε και με όλους αυτούς, οι οποίοι μπροστά έχουν και τα κανάλια δικά τους. Καταλαβαίνετε τι θα γινότανε. Θα είχε πέσει ήδη ο Μητσοτάκης. Εν ρηπή οφθαλμού. Άμα αυτοί τα αποφασίσουν και βάλουν τα μέσα ενημέρωσης, τις εφημερίδες που έχουν, όλο αυτό το κομμάτι που εσύ στηρίζεσαι στην ενημέρωσή τους. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε και τον άλλον, τον... πώς το λένε αυτό το... Α, τον Άδωνη. Ναι, ο Άδωνης, ο οποίος... Άδωνης, τι κάνει τώρα το άτομο... Ενοχλήθηκε για την κυρία Σιμακοπούλου. Γιατί η κυρία Σιμακοπούλου, η Άννα Μισελ Ασιμακοπούλου, με τη διαρροή των email που η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή της, ενοχλήθηκε και σου λέει, καλά, η πολιτική, εμείς το υπέρτατο όν στη χώρα της αυτή που ζούμε, να διώκεται, είναι δυνατόν, ας εισβάλλει ένα διοικητικό πρόστιμο για να το πληρώσουν οι πολίτες. Όπως πληρώσαν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Ακούστε τον παρακαλώ και βγάλετε συμπέρασμα.
1: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Άννας Μισελ Ασιμακοπούλου.
2: Του εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να κατέβει.
1: Για αυτήν την περίφημη διαρροή των email.
2: Ναι.
1: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Ασιμακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω ότι το θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά να υπάρχει ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλες mail ως πολιτικός για εκλογές.
2: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
1: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
2: Όπως και η δικαιοσύνη, κύριε Γεωργιάδη, να τα λέμε όλα, θα αποφασίσει
1: τους
2: και για τους δύο γραμματείς οι οποίοι παραιτήθηκαν, τον κύριο Διδασκάλου και τον κύριο Μπακογιάννη, για την πολιοδομία.
1: Μία δουλειά. Ξαναλέω. Η γνώμη μου είναι. Και δεν λέω μόνο την Άννα Μισελ Ασιμακοπούλου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτή και πολύ καλή συνάδελφο και πολύ καλή υπουργό. Ξέρω, πολύ καλή βουλευτή. Τα πάντα τη, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
2: Κλείνουμε όμως.
1: Αλλά το λέω και γενικά. Για όλους εμάς πολιτικούς, ξέρετε πόσα μηνύματα έχω δεχτεί από πολιτικού αντιπάλου στο κινητό μου. Τα έχω δημοσιεύσει μερικά στο Twitter. Λέει μου στέλνει ένα μήνυμα ένα του ΣΥΡΙΖΑ, ένα τη Ελλάς. Που έχουν έρθει στο κινητό μου τα μηνύματα. Ναι. Θα τον πάω στη φυλακή. Αυτό είναι ποινική καταδίκη. Φυλακή.
3: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τους δύο γραμματείς που είπατε, κύριε Υποφάτη, με συγχωρείτε, κάνετε ένα λάθος. Κανένας από τους δύο γραμματείς δεν έχει τίποτα με την ελληνική δικαιοσύνη.
2: Μάλιστα.
1: Οι δύο αυτοί γραμματείς, ο κύριος Μπακογιάννης και ο κύριος Διδασκάλου, επειδή είχα την εξαιρετική τιμή και τύχη να συνεργαστώ πολύ μαζί τους ως υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων, υπηρέτησαν εξαιρετικά το κράτος. Τους οφείλει το κράτος, ήταν και οι δύο εξαιρετικοί στη δουλειά τους, και ο κ. Μπακογιάννης και ο κ. Δασκάλου. Δεν υπάρχει καμία σκιά ως προς την ηθική του συγκρότηση.
0: Έχουμε αποκτήσει και εθνικό δικαστή, αν καταλάβατε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ό,τι αφορά νεοδημοκράτες, τους έχει αθώσει όλους. Δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Για τα Τέμπη μίλησε επί παντός επιστητού, αθώωσε τους υπευθύνους που είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά καταδίκασε τους συγγενείς και προφανώς και τα θύματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν άφησε τίποτα που να μην το υπερασπιστεί μέχρι τέλους. Δηλαδή δικάζει, βγάζει αποφάσεις, κυρία Σημακοπούλου, παρεύει τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων και δεν τρέχει τίποτα. Γιατί, μα σου λέει, είναι αδικημένη η κυρία Σημακοπούλου. Έχει το δικαίωμα, γιατί είναι πολιτικός. Και ο πολιτικός είναι σε άλλη κάστα ανθρώπων, ανώτερη. Αυτό μας λέει με λίγα λόγια. Γιατί να καταδικαστεί? Να πληρώσει ένα προδικητικό πρόστιμο, δηλαδή να το πληρώσει όχι από την τσεπούλα της, η Ελλάδα θα πληρώσει, ε? Και τα λοιπά, θα το πληρώσει. Πραγματικά γελάνε και οι ρέγγες με αυτά τα οποία ακούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν φταίει κανείς βέβαια στην όλη υπόθεση. Εντάξει, μπορεί να φταίει ο ΠΚΠ, μπορεί να φταίει το λάδωμα, η εξαγορά ψήφων κτλ. Βέβαια, από πίσω από αυτό είναι άνθρωποι, έτσι. Δεν είναι κάτι, δεν ήταν γίδια και πρόβατα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πούλησαν τις συνειδήσεις τους, θέλοντας να βγάλουν το κάτι της κι αυτοί, άλλοι λίγα, άλλοι πάρα πολλά, μέχρι και Φεράρι και Λότους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και κάτι άλλοι ζουλάνε την κοιλιά τους, νεοδημοκράτες, έτσι. Δεν μιλάω τώρα για τους άλλους, οι οποίοι δεν πήραν τίποτα και ελπίζαν να πάρουν, αλλά μένουν και στην ιδέα ότι κάτι, λέει, μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε το πολίτικο ΕΟΥ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναφέρεται για τη χώρα και μάλιστα αναφέρεται και για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Το οποίο λέει ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να κινηθεί πρόωρα προκειμένου να εμποδίσει το νεοσύστατο κόμμα Ελλάς του πρώην αριστερού πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να αποκτήσει δυναμική. Προς το παρόν, λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι θα εξαντλήσει την πλήρη θητεία του μέχρι το 2027. Ανώτατα στελέχη της γεμάτης σκάνδαλα κυβερνώσας παράταξης, είναι το κείμενο μεταφρασμένο από αγγλικά, έτσι στα αγγλικά εκδίδεται το πολίτικο, του συντηρητικού, λέει, πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συζητούν αν θα πρέπει να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο, αντί να περιμένουν μέχρι την επόμενη χρονιά. Η στήριξη, λέει, προς τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έχει μειωθεί απότομα μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2023, εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού, αποκαλύψεων για υψηλού επίπεδου απάτες με ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς και της αποτυχημένης διαχείρισης από την κυβέρνηση της χειρότερης σιδηροδρομικής τραγωδίας της χώρας, λέει το πολίτικο και συνεχίζει. Παρότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ο βασικός προϋπολογισμός για τα κορυφαία στελέχη της είναι εάν πρέπει να οδηγήσει τη χώρα σε κάλπες πριν η κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση καταφέρει να ενωθεί και να αποκτήσει δυναμική απέναντι στο Μητσοτάκη. Προς το παρόν, ο Μητσοτάκης επιμένει ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του μέχρι το 27, μιλώντας στη Ρόδο το Σάββατο Κύριακο, και δήλωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως είναι προγραμματισμένο. Ωστόσο, στο εσωτερικό, λέει, του κόμματός του, τέσσερις ανώτεροι πολιτικοί δήλωσαν στο πολιτικό ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει από όλα τα Υπουργεία να έχουν ολοκληρώσει τις εκκρεμότητές τους μέχρι τα τέλη Αυγούστου, ώστε να έχει την επιλογή των πρόωρων εκλογών, δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία λόγω της ευαίσθησης φύσης των κομματικών συζητήσεων. Άλλο ανώτερο στέλεχος που επικαλείται το πολίτικο της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε: αρκετοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν συμβουλεύσει το Μητσοτάκη να επισπεύσει τις εκλογές, ώστε η αντιπολίτευση να μην έχει το χρόνο να αναδιοργανωθεί. Το αντιπολιτευόμενο, λέει, στο Σοσιαλιστικό Κόμμα ΠΑΣΟΚ, έχει επανειλημμένα ζητήσει πρόωρες εκλογές, παρότι υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Η χώρα μας θα ξεφύγει από αυτή τη δυστοπία μόνο μέσα από τις εκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή νωρίτερα φέτος. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί στο τέλος του καλοκαιριού. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την εκπεριτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο του 2027, γεγονός που σημαίνει ότι μέχρι τότε θα πρέπει να έχει σχηματιστεί κυβέρνηση. Είναι πιθανό ότι θα χρειαστούν περισσότερες από μία εκλογικές αναμετρήσεις για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Εάν τελικά, λέει, η Νέα Δημοκρατία επιλέξει τις πρόορες εκλογές, αυτές πιθανότητα θα πραγματοποιηθούν μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις αρχές Σεπτεμβρίου. Η συγκεκριμένη ομιλία λειτουργεί ως η ανεπίσημη ομιλία για την κατάσταση της χώρας στην Ελλάδα και θα μπορούσε να επιτρέψει στο Μητσοτάκη να παρουσιάσει προεκλογικές παροχές όπως φορολογικές μειώσεις και άλλα οικονομικά μέτρα στήριξης. Η στήριξη προς τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη έχει μειωθεί απότομα, λέει, με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2023 εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού. Αυτό όπως διαπιστώνω και εσείς διαπιστώνετε, το λέει συνέχεια το πολίτικο και μάλιστα λέει προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κανένα κόμμα δεν συγκεντρώνει το 37% έως 40% που θα χρειάζονταν για να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας. Υπάρχουν όμως και άλλες ενδείξεις ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζει το έδαφος για εκλογές. Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ένα μήνυμα σχηματισμό με 4 νέους διορισμούς σε 3 υπουργεία. Ο Κωνσταντίνος Κερανάκης, 39χρονος σκληροπυρηνικός πολιτικός που διετέλεσε υφυπουργός υποδομών, διορίστηκε την Τετάρτη γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Οι διορισμοί θεωρήθηκαν ως περαιτέρω στροφή της κυβέρνησης προς τα δεξιά, με στόχο την προσέλκυση της συντηρητικής της βάσης. Ακολουθώντας, λέει, παρόμοια συντηρητική πορεία, το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή νέο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει εκτεταμένες αυξήσεις μισθών για τους ανώτατους αξιωματούχους της ισχυρής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επίσης, ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι αυτό ήταν ένα αίτημα που υπήρχε εδώ και καιρό. Δυσκολεύομαι, λέει, να δεχτώ ότι ο μισθός ενός Μητροπολίτη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση διοικεί μια μεγάλη Μητρόπολη, θα ήταν σημαντικό χαμηλότερος από εκείνον του Μουφτή, είπε σε συνέντευξή του στον Αντένα, χρησιμοποιώντας τον όρο για τους Ισλαμικούς θρησκευτικούς λόγιους που ερμηνεύουν τον Ισλαμικό νόμο. Αν και δεν δεσμεύεται για το πότε πρέπει να διεξαχθούν οι εκλογές, το κόμμα του Τσίπρα υπόσχεται ήδη ότι το ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας στη διαφθορά θα βρίσκεται στο επίκεντρο της προεκλογικής του εκστρατείας. Οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα θέσουν ένα ξεκάθαρο δίλημα. Διαφθορά ή εντιμότητα, ανέφερε το Ελλάς σε ανακοίνωσή του. Αυτό είναι το άρθρο του πολιτικού, το οποίο το μετέφερα από τα αγγλικά, για να το μεταφέρω, για να έχετε και μια εικόνα πώς μας βλέπουν και τι βλέπουν, τι βλέπει ο ξένος τύπος για τη χώρα μας. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι εδώ.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, τηλέφωνο 2273 40 06 93, Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312, τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα.
16: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
16: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
17: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
16: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
17: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
16: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
17: Για Μότο και Μαρίν.
16: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, όχι μόνο σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες, για ένα σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά τι? Αφορά την έλευση τουριστών στο νησί. Και μάλιστα είναι οι πολίτες οι οποίοι αναρωτιόνται, γιατί είχαν ακούσει και την εκπομπή πριν από μένα που είναι του Γιάννη Νέγρη, σχετικά με τις πύλες εισόδου. Τι γίνεται εδώ στη δυτική πλευρά του νησιού? Έχω λοιπόν, έψαξα και βρήκα για να είμαι ακριβής στα στοιχεία. Έχουμε, για να κάνετε και τη σύγκριση εσείς, πύλη εισόδου Βαθύ Σάμου, Μάρτιος με Μάιος 2026. Αφίξεις 15.713 από Τουρκία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμεναρχείου Σάμου. Πάμε να δούμε έτσι και πέρσι, πάλι ίδια εποχή, Μάρτιος-Μάιος του 25, τότε είχε 12.501. Δηλαδή, φέτος υπάρχει μια αύξηση του συν 26%, δηλαδή συν 3.212 επισκέπτες. Πάμε στο Καρλόβαση τώρα, Δυτική Σάμος. Δρομολόγιο 1, το ψάχνουμε, πάμε από το 24, 64 επισκέπτες από το Σεφερί Χισάρ, τότε που επαναλειτουργήσε η πύλη. Καρλόβαση, σεζόν 2025, 70 επισκέπτες. Πάμε λοιπόν, τι να πάμε τώρα, σύγκριση με 2025 και 24, δεν υπάρχει κάτι άλλο, 215 επισκέπτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μου λέτε εδώ στη Δυτική Σάμο τι ρόλο βαράτε, τι ρόλο παίζετε. Αναφέρομαι στο Δήμο. Κάποια στιγμή θα έχουμε το Δήμαρχο να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Γιατί είναι πολλά τα σημεία. Δουλεύει η πύλη εισόδου στο Καρλόβαση? Έχετε μεριμνήσει, έστω πέσαμε, ξεπέσαμε θα το έλεγα εγώ, είναι ειλικρινά το λέω, ξεπέσαμε στους Τούρκους τουρίστες. Έχετε κάνει τίποτα για την από εδώ πλευρά, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν κτλ. Έχετε κύριοι κάνει κάτι γι' αυτό? Ο αντιδήμαρχος τουρισμού πέρσι μας είχε βγει περιχαρής, ο κύριος Μαρνέζος, και μας έλεγε γαλάζια σημαία στο ποτάμι, είναι πράγματι μια πολύ όμορφη παραλία, όπως όλο το νησί έχει υπέροχες παραλίες. Να μας πει για την γαλάζια σημαία. Φέτος τι έγινε, η γαλάζια σημαία την πήραν οι κοκοβιοί? Ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη του τόπου της Δυτικής Σάμου? Εν τω μεταξύ, αυτό που μου κάνει εντύπωση και τα ακούω από πάρα πολλούς πολίτες. Πόσους συνδυασμούς έχει εδώ πέρα ο Δήμος Δυτικής Σάμου? Πόσους? Τρεις? Τέσσερις? Τέσσερις είναι. Κύριοι, όταν κατεβαίνετε προεκλογικά, μας γεμίζετε και μας ζαλίζετε τα αυτιά με υποσχέσεις, με χίλια δυο λόγια, για να πάρετε μια ψήφο. Και τελικά το αποτέλεσμα είναι, εδώ και πόσα, 3 χρόνια τώρα, 2,5 χρόνια, να μην υπάρχει ούτε μία ανακοίνωση για το τι γίνεται εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι αποφάσεις παίρνετε και τι γίνεται. Εάν πάω αντίστοιχα στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, με το κάθε φορά που γίνεται ένα Δημοτικό Συμβούλιο, τα ακούτε στην εκπομπή του Γιάννη Νέγρη το πρωί, γίνεται ο μέγας χαμός. Υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιρρήσεις. Εδώ τι μαγαζάκι έχετε στήσει όλοι μαζί και δεν μιλάει κανένας? Ρητορικό το ερώτημα. Μπορείτε να μου πείτε τι μαγαζάκι έχετε στήσει από εδώ? Πάτε όλοι μαζί πακέτο? Συμφωνείτε σε όλα αυτά τα οποία γίνονται? Και πού είναι ο τουρισμός? Και πού είναι όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχετε κάνει? Γιατί ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι δεν είναι μόνο για τα απλά ζητήματα της καθημερινότητας, που και σε αυτά υστερείτε πάρα πολύ. Πού είναι τα άτομα αυτά να βγουν να μιλήσουν? Δεν βλέπω ανακοινώσεις, βλέπω κάτι τυπικές ανακοινώσεις για κάτι αγώνες, για κάτι τρεχαγύρευε δηλαδή. Ο Δήμος δεν είναι μόνο γι' αυτό, ξέρετε. Έτσι. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Ο Δήμος είναι να φροντίζει να μπορέσει ο κόσμος να έχει μια καλύτερη διαβίωση. Να έχει καθαρούς δρόμους. Να έχει καλούς δρόμους. Δεν υπάρχει. Εδώ να αναδείξω και ένα κομμάτι της αχρηστίας, γιατί ανικανότητα και αχρηστία λέγεται. Έχουν χαλάσει τα φανάρια εδώ και ένα ολόκληρο μήνα. Τα φανάρια σηματοδότες στο δρόμο, στο Γεφυράκι, και μέχρι σήμερα αυτά δεν έχουν φτιαχτεί. Γιατί, το ξέρετε, άμα γίνει κάποιο ατύχημα, ποιος θα φταίει, κύριε Δήμαρχε, κύριε Παπαθεοφάνους? Ρωτάω. Ποιος θα φταίει? Και δεν έχουμε ούτε μία ανακοίνωση. Να πούμε, ξέρετε κάτι, έχουν χαλάσει τα φανάρια ή θα τα φροντίσουμε να τα φτιάξουμε, να τα... Δεν είναι τίποτα. Σαν να είναι το μαγαζί κλειστό. Πού είναι η αντιπολίτευση? Υπάρχει αντιπολίτευση? Ρωτάω και πάλι για άλλη μια φορά. Υπάρχει αντιπολίτευση εδώ στο Δήμο της Δυτικής Άμμου? Δεν νομίζω να υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε αντιπολίτευση θα έπαιρνα έστω και μια ανακοίνωση. Μόνο από το συνδυασμό του κυρίου Λιμπέρη παίρνω κάπου ελάχιστες κάποιες ανακοινώσεις για κάποια θέματα, έτσι. Τρέχουσας πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχει άλλους δύο συνδυασμούς. Υπάρχετε, κύριοι? Γιατί ο Σονού κάτι σε κάνα δύο χρονάκια πάλι θα έχουμε εκλογές. Τι θα μας λέτε τότε? Ότι πήρατε κάποιες αποφάσεις, τοποθετηθήκατε σε κάποια θέματα? Πού είναι η πύλη? Θα μου πείτε, έχει αποδειχθεί ότι εδώ, στην από εδώ πλευρά, υπάρχει ένα, πώς το λένε, κρυφό σχολείο. Γιατί όταν είχα βγάλει εγώ το θέμα με τον κύριο Σπανογιάννη κάτω και την ανάληψη της Άμμου, με τα βυθοκορήματα, με την επικινδυνότητα που η Άμμος πάρθηκε σε παραλίες, είχατε βάλει φερμουάρ στο στόμα. Δεν μιλήσατε, δεν πήρατε θέση, δεν φροντίσατε για την υγεία των πολιτών. Γιατί πρέπει εδώ πέρα να είμαστε ήσυχοι, να μην μιλάμε και εσείς να κάνετε τις δουλίτσες σας. Είναι έτσι ή δεν είναι? Και μάλιστα ανανέωσε και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, μόλις ανέλαβε μετά, μην χάσουν το έργο, και το ξαναδώσανε πάλι με νέα επικύρωση στον Σπανογιάννη και ψηφίσαν όλοι μαζί, έτσι, όλοι. Δεν υπήρχε καμία διαφορετική θέση, δεν υπήρχε τίποτα. Όλοι μαζί πακέτο. Τι καλά παιδιά, τι ήσυχα παιδιά που έχουμε από εδώ. Ναι, αλλά ο κόσμος αυτά τα κρατάει. Έτσι, δεν έχετε κάνει κάτι. Και μην ακούω μερικούς, οι οποίοι λένε «Α, ο Τάδε τον πήραμε τηλέφωνο και έτρεξε να μας φτιάξει το νερό. Έτρεξε να μας κλείσει τη λακκουβίτσα». Ξέρετε, για αυτά... Αυτός ο άνθρωπος πληρώνεται από σας. Και μην λέτε ευχαριστώ, γιατί είναι σαν να λέτε ευχαριστώ σε ένα ATM που σου δίνει τα χρήματά σου όταν βάζεις την κάρτα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Αυτό, ξέρετε, δεν συνάδει ούτε με αξιοπρέπεια, ούτε με κάτι το οποίο μπορούμε να λέμε ότι κάτι πάει μπροστά. Να μην πάω και στο θέμα ανάπτυξη, έτσι, κανένα έργο, γιατί εδώ έχουμε να δούμε έργο από τον αείμνηστο Ευάγγελο Σιδηρουργό, από τη δεκαετία του 80 δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν είπα πολλά, θα ήθελα να έχω από κάποια στιγμή κάποιος εδώ να τα πούμε, γιατί Γιατί μου στέλνει... μου έχετε στείλει μηνύματα. Ναι, μάλιστα. Λέει, καλά λέει, το λέτε. Πού είναι, λέει, οι άλλοι? Πού είναι η αντιπολίτευση? Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Από εκεί, λέει, από το Δήμο, λέει, ακούμε, λέει, μέσα από το ράδιο Σάμος, τον κύριο Γιάννη Νέγρη, που βγαίνει ο κύριος Τάτζος, βγαίνει ο κύριος Κατζηλαγός και βγαίνουν και πρώην αντιδήμαρχοι και μιλάνε. Καλά, από εδώ σας είπα, ή ομερτά υπάρχει κρυφό σχόλιο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί, ξεκάθαρα πράγματα, ή δεν έχουν κάποιο όραμα μπροστά, ποια είναι τα σχέδια για το Δήμο. Πολλά ακούσαμε, έτσι. Και εδώ έχω και ένα παράδειγμα. Όταν μπήκαν τα φώτα κάτω στην παραλία, αυτά με τα ηλιακά πάνελ, όταν έμπαιναν, τσακώνονταν η σημερινή του κυρίου Παπαθεοφάνη με τους προηγούμενους του κυρίου Λιμπέρη, για ποιος τα έφερε και ποια μελέτη ήταν και γιατί τα βάλανε. Όταν αποδείχτηκε ότι τα φώτα αυτά ήταν μια... Τι να το πω τώρα. Ανάβουν για μισή ώρα, το πολύ μία ώρα, και μετά σβήνουν και εκεί πέρα υπάρχει σκοτάδι, δεν ξέρει κανείς τίποτε. Ούτε μία πλευρά ξέρει, ούτε άλλη. Αφήσανε τα κοκορέματα περί φωτισμού της παρελιακής και πάει λέγοντας. Θα μου πείτε εδώ πέρα μια μελέτη του κυρίου Ιγκλέση, την φέρανε τώρα σαν δική τους. Εντάξει, ωραία πράγματα. Έτσι, μπορείτε να μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Μπορείτε να παράγετε έργο. Αν δεν μπορείτε να παράγετε έργο, πάρετε τα μπουκαλάκια σας, πηγαίνετε σπιτάκι σας, να βρεθεί κανένας άνθρωπος να κάνει και κάτι σοβαρό σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, αρκετά με αυτό, γιατί έχω μηνύματα τα οποία λένε όλοι το ίδιο πράγμα είναι και εδώ, όπως στη γενική πολιτική. Μου λέει ο Θανάσης, καλά κάνεις και τα λες. Μου λέει ο Γιώργος, ποιος τα ακούει από αυτούς, μόνο για αποκριές και χριστουγεννιάτικα δεντράκια, λέει, στα χωριά είναι. Μάλιστα. Αυτό, και εγώ αυτό έχω δει. Εντάξει. Λοιπόν, για να πάμε. Έχουμε χρόνο για να πάμε να ακούσουμε έτσι και λίγο, να πάμε πάλι στη γενική πολιτική. Γιατί πράγματι αυτό το φαινόμενο που υπάρχει, δεν ξέρω, είναι... Δηλαδή μια ζωή από εδώ πλευρά, όλα πάνε καλά, βλέπετε, γι' αυτό... Ούτε ανακοινώσεις βγάζουν, ούτε μιλάνε. Λοιπόν, εντάξει. Είχαμε μία κόντρα με τον, πώς το λένε, με τον Παϊτέρη και την άλλη, την Λατινοπούλου, από τη Φωνή Λογικής, στο ίδιο πάνελ, σε τηλεοπτικό παράθυρο. Πάμε να ακούσουμε λιγάκι εδώ. Πραγματικά έχει πολύ, όχι ενδιαφέρον, έχει αποκαθήλωση. Έτσι, της κυρίας Λατινοπούλου, από έναν άνθρωπο τον οποίο αποκαλεί γύφτο.
1: Να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Εντάξει.
1: Λέω.
3: Συγγνώμη.
2: Όχι. Τώρα
3: είναι ντροπή σας.
1: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Μην το πάμε εκεί.
3: Εκτίθεστε από μόνο σας. Γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος
1: βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
3: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
2: Ελάτε, κυρία Λατινοπούλου, τώρα και σε εσάς παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ.
3: Ο Κωστής Παλαμάς, λοιπόν, δεν πρέπει να τον γνωρίζει. Λοιπόν, ο Κωστής Παλαμάς έλεγε το δεκάλογο, έτσι, τα γνωρίζετε. Τι έλεγε, Ρωμά?
2: Εντάξει, μην το πάμε εκεί. Δεν είναι το θέμα της εκπομπής όμως, Ρωμά.
3: Να μην το πάμε εκεί. Εκεί το πήγε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε κάτι.
2: Εμείς εδώ πέρα η μεγάλη εικόνα έχει να κάνει με αυτά τα οποία αποκαλύπτουμε σήμερα, επαναλαμβάνω.
3: Μα δεν τρέπεται όμως, κύριε Κουσουλέ, τώρα να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση.
2: Καλά, και εσείς τον αποκαλέσατε γύφτο όμως, κύριε Λατινοπούλου.
3: Μα αυτό δεν είναι. δεν είναι κάτι προσβλητικό.
1: Δεν είμαι σιδεράς, κύριε Λατινοπούλου.
2: Λοιπόν,
1: εσείς όμως μοιάζετε. Μοιάζετε.
3: Κύριε Κουσουλέ, υπάρχουν κάποιοι που λένε γιατί μας λες τσιγκάνους είμαστε γύπτοι, οι άλλοι λένε γιατί μας λες γύπτους είμαστε τσιγκάνοι, ας τα πούνε μεταξύ τους. Εγώ εδώ πέρα δεν είμαι για να αναλύσω κάποιο λεξικό. Λοιπόν, εγώ είμαι περήφανη ευρύτησα, αυτό γνωρίζω, αυτό είμαι και είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το οποίο είμαι. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Να πείτε αν αγόρασε χαλή μας.
2: Έλα ρε Βασίλη, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα, γιατί το κάνουμε αυτό.
3: Αφήστε
2: τον. Θέλετε να την κλείσω την εκπομπή, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
3: Λοιπόν, δεν επιτρέπω σε κανέναν να φύγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Λοιπόν, αυτά είναι για μένα απαραβίαστα. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Μάλιστα, δηλαδή προσέχτε τώρα εδώ, έτσι. Η Λατινοπούλου έχει συνεχώς, δηλαδή, έχει αυτή την ρατσιστική διάθεση, έτσι. Στο χρώμα, στην καταγωγή κτλ. Κτλ. Αυτή δηλώνει ότι είναι, λέει, περήφανη ευρύτησα. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, εδώ αν μπούμε στην λογική της, στη φωνή λογικής της, η καταγωγή έχει τόσο μεγάλη σημασία που αν κατάγεσαι δηλαδή από κάπου αλλού, δεν είσαι άνθρωπος, είσαι ζωντανό, ζωάκι, ζώο. Αυτό εννοεί. Έτσι, γι' αυτό είναι και περήφανη που είναι ευρύτησα. Δηλαδή, το θέμα της τύχης, το που γεννήθηκε ο καθένας, γιατί τύχη είναι το που γεννήθηκες, αν θα γεννηθείς στην Κίνα, αν θα γεννηθείς στην Ελλάδα, αν θα γεννηθείς, ξέρω εγώ, στη Φιλανδία και που θα γεννηθείς, στην Αφρική και οτιδήποτε. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Το θεωρούν προνόμιο, έτσι. Σε κάθε εκπομπή της, και έχω αρκετές στο αρχείο μου που έχει μιλήσει, γύφτους τους ανεβάζει, γύφτους τους κατεβάζει. Δεν τους ανεβάζει, δεν τους ονομάζει γύφτους με την έννοια μιας καταγωγής ή μιας φυλής. Τους βάζει με το χειρότερο επίθετο που μπορεί να υπάρξει. Που λέμε άντε ρε γύφτο από εδώ, έτσι με την βρισιά. Και θύχτηκε η κυρία Λατινοπούλου τώρα, η οποία, εντάξει, έχει λίγο χρώμα. Μπορεί να είναι την ηλιοθεραπεία, αλλά είναι περήφανη, ευρύτησα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκτός από αυτή τη ράτσα δεν έχει καμία αξία, δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι τίποτα. Άντε πάμε για διαφημίσεις, γιατί θα πω άλλα και δεν θέλω.
4: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426.
8: Και 6976-5573-49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κυμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ!
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
13: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
14: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
15: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16. Καρλόβαση Σάμου.
14: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
13: Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 93 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Είμαστε εδώ πάλι, Ράδιο Ζάμος 102, και βέβαια να πάω σε μια άλλη έτσι είδηση. Πραγματικά αυτή η είδηση προκαλεί τεράστια ερωτηματικά. Είναι ότι ανατείναξαν το λιγνητορυχείο στην Μαυροπηγή της Κοζάνης. Δηλαδή, αυτή η χώρα δεν μπορεί, όχι, να έχει μια εναλλακτική οικονομική λύση. Γύρω μας τα πάντα είναι ρευστά, έτσι. Τα ζούμε, τα βιώνουμε, δεν φανταζόμαστε. Είδαμε τι γίνεται με την Ουκρανία, είδαμε τι γίνεται με το Ισραήλ, με το Ιράν κτλ. Τα είδαμε. Γιατί να υπάρχει μια εναλλακτική λύση, καταστρέφουμε και τις υποδομές. Γιατί δεν τις αφήνουμε εκεί, αν χρειαστεί κάποια στιγμή, να μπουν σε λειτουργία. Το προληπτικό στην υπόθεση δεν είναι μόνο ότι με εντολή Μητσοτάκη γκρεμίζεται βιαστικά μια λιγνητική μονάδα. Είναι ότι την ίδια ώρα και η Ευρώπη δεν κινείται με την ίδια αφέλεια του Μητσοτάκη. Η Γερμανία, η χώρα που διδάσκει την πράσινη μετάβαση στους υπόλοιπους, έχει θεσμοθετήσει έξοδο, λέει, από την ηλεκτροπαραγωγή με άνθρακα το αργότερο ως το 2038. Είναι επίσημο αυτό. Δηλαδή, κρατάει εφεδρίες, χρονοδιαγράμματα, μεταβατικά στάδια και ενεργειακή ασφάλεια. Δεν ανατινάζει πρώτα τη γέφυρα δηλαδή και μετά ψάχνει πώς θα περάσει το ποτάμι. Η Ελλάδα αντίθετα έκανε το ενεργειακό της σχέδιο να μοιάζει με μια βιαστική εργολαβία. Δηλαδή κλείσε το λιγνίτι, βάλε φυσικό αέριο, γέμισε βουνά και κάμπους με συστήματα πράσινης ενέργειας, χωρίς επαρκή αποθήκευση. Είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, το δίνουμε τσάμπα στη Βουλγαρία και αυτή μετά το αποθηκεύει και μετά μας το πουλάει. Δεν μας το δίνει τσάμπα. Και έτσι ουσιαστικά δεν βγαίνει αυτή η εξίσωση. Δηλαδή, αντί για μια ενεργειακή ανεξαρτησία, πήγαμε σε ένα ενεργειακό παζάρι. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο παράδοξο. Και μάλιστα κωμικοτραγικό. Η Ελλάδα σταματάει να καίει το δικό της λιγνίτη για λόγους πράσινης μετάβασης, αλλά ο ελληνικός λιγνίτης περνά τα σύνορα και πάει και καίγεται στα Σκόπια. Από το Μάρτιο του 2022 ως το Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία επίσημα της Eurostat, του ASM, η Ελλάδα εξήγαγε περίπου 2,96 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη προς την Βόρεια Μακεδονία, δηλαδή τα Σκόπια. Ποσότητα που συνέβαλε στην παραγωγή 1,5 περίπου τεραβάτ ηλεκτρικής ενέργειας στο λιγνητικό σταθμό της Μπίτολα. Με απλά λόγια, ο λιγνίτης δεν εξαφανίστηκε, απλώς άλλαξε τοποθεσία, έτσι, και όχι τσάμπα. Η Ελλάδα το βαφτίζει παρελθόν, όταν είναι να το χρησιμοποιήσει ίδια, αλλά όταν το πουλά ως καύσιμο, όταν είναι να τον κάψει ο γείτονας και μετά από το διασυνδεμένο βαλκανικό ηλεκτρικό σύστημα η χώρα το αγοράζει από τις περιοχές αυτές που παράγεται ο ηλεκτρισμός με λιγνίτη. Εντάξει, κάντα και μια κοροϊδία ή μια τεράστια ανευθυνότητα. Γιατί αυτό δεν είναι πράσινη μετάβαση. Είναι πράσινο ξέπλυμα με βαλκανική παράκαμψη. Δεν μειώνεις πραγματικά τους ρήπους όταν απλώς τους πρόχνεις 60 ή 100 χιλιόμετρα πιο πέρα από εκεί που θα τον παρήγαγες εσύ. Δεν προστατεύεις το περιβάλλον όταν η καμινάδα φεύγει από την Δυτική Μακεδονία και καπνίζει από την άλλη πλευρά των σύνορων. Και σίγουρα δεν προστατεύεις τον Έλληνα καταναλωτή όταν διαλύεις την εγχώρια παραγωγική βάση και μετά τον αφήνεις εκτεθειμένο στις τιμές των εισαγωγών, δηλαδή στο φυσικό αέριο και στα χρηματιστήρια ενέργειας. Δεν ξέρω πραγματικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο γόνατο, όχι δεν στο γόνατο ξέρετε, και δεν είναι ούτε ανεκανότητα, ούτε αχρηστία, ούτε τίποτα άλλο. Είναι ένα ωραίο σχεδιάκι, σου λέει ο Μητσοτάκης. Σε κάποιους μήνες θα έχω εκλογές. Έχω τα γαλάζια παιδιά, τον Στάση και τους άλλους παρόχους, Μυτιληναίους και τα λοιπά, οι οποίοι λειτουργούν ως καρτέλ και ο Έλληνας πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα. Πού ξέρω εγώ, λέει ο Μητσοτάκης, αν έρθει μια άλλη κυβέρνηση και βάλει μπροστά πάρει τους λιγνίτες, γιατί έχει δικαίωμα να το κάνει η χώρα τη στιγμή που άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν μέχρι το 2038. Και χάσουν τα δικά μου παιδιά την κουτάλα με τα ζουμιά. Κάτσε λοιπόν να το καταστρέψουμε, ώστε να είναι ασύμφορο να ξαναγίνει και ας πληρώνει ο Έλληνας 40% και βάλε την ηλεκτρική ενέργεια πιο πάνω. Εντάξει, έξυπνος ο Μητσοτάκης. Έτσι, σου λέει να υπάρχει, γιατί μετά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Μην τους αφήσουμε για ξεκρέμαστους. Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση αρκετών, γιατί πράγματι είναι τεράστια ζητήματα και μάλιστα είναι και οικονομικά ζητήματα, στα οποία εμείς αυτή τη στιγμή αγοράζουμε το αέριο από τους Αμερικανούς 4, 5, 6, 7 φορές αναλόγως ό,τι θέλει ο Αμερικάνος πουλάει. Έχουμε μπει σε αυτή την αγορά την μονοπωλιακή, γιατί τα βάλαμε και με τους Ρώσους, τους κηρύξαμε και τον πόλεμο ο Μητσοτάκης. Τι να πει τώρα κανείς, και είμαστε να στεκόμαστε μόνο στο ένα πόδι, εξαρτώμενοι όσον αφορά την ενέργεια. Τέλος πάντων, για να πάμε. Πάμε να ακούσουμε τον Άρη Σπυλιωτόπουλο εδώ με τον Ζαχαρό, έτσι, αυτό το αρδάκι της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ό,τι περνάει από εκεί προσπαθεί να το αποκαθιλώσει και να δώσει, να εξευμενήσει βέβαια το κόμμα που στηρίζει, τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πολλά τέτοια αρδάκια, πάμε να ακούσουμε και αυτό.
1: Διαφοροποιείται το κόμμα Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ που υπήρχε?
2: Το κόμμα Τσίπρα διαφοροποιείται γιατί είναι ένα καινούριο κόμμα που εκφράζει μια πολύ συγκεκριμένη και παλιά ιδεολογία.
1: Δεν είναι η ίδια ιδεολογία με το ΣΥΡΙΖΑ?
2: Μα επαναλαμβάνω, και η Νέα Δημοκρατία είναι ιδεολογία έχει με την κυρία Λατινοπούλου, άλλο το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, άλλο
1: έχουν
2: το κόμμα.
1: Ιδεολογία.
2: Ίδια ιδεολογία έχουν. Άλλο το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, άλλο το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης την ίδια ιδεολογία υποτίθεται έχει με το κόμμα αρχών που έφτιαξε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Άλλη Νέα Δημοκρατία τότε, άλλη Νέα Δημοκρατία σημερινή.
1: Τι διαφορά έχει?
2: Πάρα πολύ απλά, η διαφορά είναι στο πρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης
1: αυτό σήμερα... δεν αλλάζει ιδεολογικά επειδή ένα πρόσωπο
2: όχι,
1: είναι
2: διαφορετικό. Θα σας πω. Ένα πρόσωπο είναι διαφορετικό, γιατί όλο το υπόλοιπο είναι το Υπουργικό Συμβούλιο του κύριου Σιμίτη.
1: Όλοι είναι του Σιμίτη.
2: Άμα το δείτε.
1: Ο Χατζηδάκης είναι του Σιμίτη.
2: Μου βάλετε.
1: Δένδια είναι του Σιμίτη.
2: Πριν φτάσουμε στο Δένδια και στο Χατζηδάκη, 2-3, πάμε να δούμε. Κυρία Μενδώνη, δεν είναι του κυρίου Σιμίτη?
1: Ναι.
2: Δεν είναι ο Σκέρτσος? Δεν είναι ο Γεραπετρίτης? Δεν είναι ο Λιβάνιος? Δεν είναι ο Πιερεκάκης? Δεν είναι ο παλιό Ουγγαλοπίστας, που το λέμε, ο υπουργό?
1: Λιβάνιος.
2: Όχι, όχι, ο άλλο. Ο GPO.
1: Το GPO δεν ήταν στο Πασόκ. Το GPO ήταν πρόεδρο τη ΚΝΕ.
2: Δεν είναι αυτό. Από την ΚΝΕ που μετά πήγε Πασόκ και μετά γύρισε στη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Θεοδωρικάκος. Μπράβο, γιατί ξέχασα το όνομά του. Θα νομίζει και το κάνω πίδε.
1: Όχι, όχι.
2: Και λαμπρό επιστήμονα.
1: Δεν νομίζω ότι σα αποδίδει.
2: Τι έρευνε ήταν εξαιρετικό.
1: Δεν νομίζω ότι σα αποδίδει.
2: Δεν το έκανα λοιπόν ασκημένο. Ο κ. Θεοδωρικάκος δεν είναι ο κ. Χρυσοχοίδης. Δεν είναι ο κ. Φλωρίδης. Ούτε στην αριθμό.
1: Ξέρετε πόσου άλλου.

0: μια διαφορά, γιατί η στροφή του Άρη Σπηλιωτόπουλου, την οποία δεν έπιασε ο Ζαχαρός, έκανε μια σύγκριση με Κωνσταντίνο Καραμαλή με σημερινό Μητσοτάκη. Και λέει, και λογικό είναι αυτό, ότι ήταν διαφορετική πολιτική και η νοοτροπία εκείνης της Νέας Δημοκρατίας με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία που έχει φτιάξει ο Μητσοτάκης. Ο Τσίπρας όμως δεν είναι άλλο πρόσωπο. Ο Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας είναι στο νέο κόμμα το ΕΛΑΣ. Άρα είναι το ίδιο πρόσωπο. Ναι, νέο κόμμα, σαν όνομα. Δηλαδή είναι όπως το ΠΑΣΟΚ που είχε κάνει το κίνημα αλλαγής για να γλιτώσει, να αλλάξει το αφημί και να γλιτώσει τα χρέη τα οποία είχε προς τις τράπεζες. Τι ωραία. Καλά. Βέβαια, ο Ζαχαρός τώρα, δημοσιογράφος, τι να πει τώρα κανείς, γιατί δεν μπορούσε να τοποθετηθεί πάνω στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, τον ζάλισε μάλλον ο άλλος. Ο Σπηλιωτόπουλος πολύ πιο προχώ σε σχετικά με τον Ζαχαρό. Δεν συγκρίνεται. Ο άλλος είναι για... Εντάξει. Λοιπόν, δεν θα κάνω άλλους σχολιασμούς. Γίνομαι κακός, Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Γιώργο Νικητιάδη του ΠΑΣΟΚ. Βγάζει το ηχητικό αυτό το οποίο είχα βγάλει εγώ την περασμένη εβδομάδα. Πάμε να τα ακούσουμε. Είναι Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ.
1: Να σας πω τώρα, πήγε ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο, στην περιοχή μου.
2: Ναι.
1: Τι εξήγηλε, αν είναι δυνατόν, το νοσοκομείο της ΚΟ.
3: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ.
1: Μα δεν του είπε κάποιος ότι ο ίδιος το είχε εξαγγείλει ξανά 2 Ιουνίου του 2022 πριν από 4 χρόνια.
4: Και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού, αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
1: Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν εστικό και εξήγηλε το νοσοκομείο.
2: Ξέρετε,
1: και δεν έχει μπει ούτε μία τσάπα.
0: Και δεν έχει μπει τίποτα. Εντάξει, γνωστά αυτά τα πυροτεχνήματα πετάει ο Μητσοτάκης. Εδώ μου θύμισε βέβαια για άλλη μια φορά το νοσοκομείο που θα χτίζε ο Μητσοτάκης. Όχι στην Ελλάδα. Στη Μαριούπολη, έτσι. Ευτυχώς που δεν το μάθανε οι Ουκρανοί να τον πάρουν με τίποτα. Λοιπόν, καλά. Για να πάμε τώρα στην Άννα Ευθυμίου, υφυπουργό εργασίας Νέα Δημοκρατία, σε μια κοντρίτσα εδώ πέρα που έχουν με την Μαριζέτα Αντωνοπούλου από το κόμμα, το νέο κόμμα του Τσίπρα, όπου εδώ κοστολογούν τα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εκλογική κάλπη, μία εκλογική κάλπη, χωρίς καμία ψήφο χαμένη.
5: Κυρία Αντωνοπούλου, χθες είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι μπορεί να είμαστε, να χτυπήσουμε τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και στις δεύτερες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές. Υπάρχει, είναι εφικτό αυτό.
2: Ή
5: πολλοί είπεστε πολύ
2: δημοσκοπικά κι εσείς. Θέλω ένα σχόλιο. Ας κοστολογήσουμε λίγο τη Νέα Δημοκρατία. 50% πάνω τα ενίκια. 67% πάνω το κρέας. 41% πάνω το λάδι. 44% πάνω τα τυριά. 40% πάνω το ρεύμα. Να κοστολογήσουμε, να κοστολογήσουμε. 60.000 πληστηριασμοί. Το 2025. Να κοστολογήσουμε, να κοστολογήσουμε.
6: Να κοστολογήσουμε.
2: 60.000 πληστηριασμοί το 2025. 60.000 πληστηριασμοί. Να κοστολογήσουμε. Να κοστολογήσουμε. 65% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες τη βδομάδα.
6: Δεν είναι
2: 35%
6: έτσι,
2: είναι η απλήρωτη
6: υπερεργασία.
2: 35% είναι η απλήρωτη υπερεργασία. 24% δουλεύουν πάνω από 10 ώρες. 9,1% δουλεύουν πάνω από 10 ώρες. Ας κοστολογήσουμε.

0: Ας κοστολογήσουμε λοιπόν, τον Πρωθυπουργό που πάλι βλέπει πόσο κάνει, δεν βλέπει γιατί κάνει.
1: Μάλιστα. Αυτά ήταν η κόντρα. Βέβαια, κάτι εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο. Η φωνή της κυρίας Αντωνοπούλου, του Τσίπρα, ακούγεται πολύ πιο πάνω από τη φωνή, εκτός από τον υποφάντητο δημοσιογράφο. Η άλλη, η Άννα Ευθυμίου, πολύ πιο χαμηλά. Βέβαια, ίσως και το δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει αυτά τα οποία έλεγε περί της κοστολογήσεις οι οποίες έχουν βιβαρύνει την κοινωνία, τα οποία έλεγε η Αντωνοπούλου. Τέλος πάντων, εντάξει. Για να πάμε και σε Βελόπουλο. Εδώ δεν ξέρω, υπάρχει, δεν το έψαξα. Αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι γεγονός και εδώ φωνάζει δικαιολογημένα. Πάμε.
2: Εκτός Χάρτο και Στελόριζο. Και δεν τρέπονται λίγο. Γιατί υπάρχουν υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες που τους πληρώνουμε πανάκριβα για να κάθονται εκεί μέσα. Η ουσία είναι αυτό το εγχειρίδιο. Δεν το ετοιμάσατε εσείς, φαντάζομαι, αλλά κάποιος το έλεξε. Είδατε ότι από μέσα λείπει το Καστελόριζο από όλους τους χάρτες. Το πήραν οι Τούρκοι ήδη. Το κάνα σημαία. Δεν είναι δική σας δουλειά το να το τυπώσετε, αλλά είναι των υπηρεσιών σας να ελέγξουν ένα τέτοιο φυλάδιο που διανέμεται χωρίς το Καστελόριζο, όχι σε ένα χάρτη. Σε όλους τους χάρτες λείπει το Καστελόριζο. Στα πρακτικά της Βουλής. Για να θυμούνται κάποιοι. Είναι σύμπτωμα, ξέρετε, παθογένειας. Γιατί καμιά φορά λέω ότι όταν δεν μπορεί να ελέγξει και δεν μπορεί να τα ελέγξει όλα ο κ. Βρούτσης, ο Υπουργός. Αλλά υπάρχουν υφυπουργοί, γραμματείς, υπηρεσιακοί παράγοντες που τους πληρώνουμε πανάκριβα για να κάθονται εκεί μέσα. Και δεν τρέπονται λίγο. Και δεν τρέπονται λίγο. Εκτός Χάρτο και Στελόριζο. Γιατί.
1: Γιατί. Εντάξει. Σαφές το ερώτημα. Γιατί. Θα μου πείτε τώρα, υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές δεν ασχολούνται με το τι γίνεται. Τώρα έχουν βάλει ρότα για τις εκλογές. Και το έχω ξαναπεί, θα παρακολουθείτε στα social media, έχουν εμφανιστεί όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλες οι οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, ΔΥΜΤΟ, ΔΕΠ, τα πάντα εκεί πέρα σαρώνουν το διαδίκτυο, παρόλο που έχει υπάρξει, παρακαλώ, μία εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην γίνονται διαφημιστικά με οποιοδήποτε τρόπο στα social media. Εδώ ή πιθανόν να πέσει κι άλλο ένα πρόστιμο. Τώρα αν πέσει πάλι πρόστιμο θα το πληρώσουμε εμείς ή η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Γιατί ξέρετε, όταν τα πληρώνει άλλος, αυτοί δεν νοιάζονται καθόλου αν θα το κάνουν, δεν θα το κάνουν κτλ. Όχι, λέει θα το κάνουμε και ό,τι ψάρει ψαρέψουμε. Απαγορεύεται στα social media βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δεν μπορούν πλέον, και μάλιστα έχει δώσει εντολές στη Meta, δηλαδή στο Facebook και στην Google, την πάυση των πολιτικών διαφημίσεων κτλ. Με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι. Δεν μπορεί ένας ο οποίος θα είναι υποψήφιος και τα λοιπά να ανεβάζει και να λέει ψηφίστε με, κάντε με, δείχτε με, μαγειρέψτε με και τα λοιπά. Όχι. Αλλά τέλος πάντων θα μου πείτε, Ελλάδα είναι εδώ και τι έγινε. Όσα πρόσημα και να πέσουν, δεν θα κουμπίσουν αυτούς, θα τα κουμπίσουν στον κόσμο, οπότε λίγο τους νοιάζει. Πάμε και σε ένα Ζαραλίκο, όπου εδώ κάνει μια διαπίστωση που πραγματικά και εγώ, όταν άκουσα το Μητσοτάκη να λέει ότι πρέπει ο μισθός του Μητροπολίτη να είναι πιο πάνω από του Μουφτή, δεν πήγα κι εγώ να ψάξω να δω πόσα παίρνει ο Μουφτής και πόσα. Εντάξει, ο Μητροπολίτης παίρνει 2.400. Έπαιρνε. Όχι τώρα, τώρα έχει φτάσει στα 5.000. Όταν το είπε αυτό ο Μητσοτάκης, και αναφέρεται εδώ πέρα ο Ζαραλίκος, ο γνωστός κωμικός βέβαια, ο οποίος έχει αγγίζει και το πολιτικό γίγνεσθε.
3: Δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή.
4: Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αναρωτηθεί για το Μουφτή. Ποτέ όμως. Και γιατί να το κάνω. Και διαβάζω λοιπόν ότι ο μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος, όπως οι άλλοι, και λειτουργεί και πληρώνεται στα πλαίσια που λειτουργούν και πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και παίρνει ο μουφτής, όπως είναι πάρα πολύ εύκολο να μάθει κάποιος, μισθό διευθυντή δημοσίου. Δηλαδή, 2% με 2.200. Και λέει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να παίρνει λιγότερα ο Μητροπολίτης. Και βάζω εκεί λίγο, το ψάχνω λίγο παραπάνω, πόσα παίρναν οι Μητροπολίτες πριν την αύξηση 100% που πήγαν στα 5,5 σχεδόν. 2.400 με 2.475. Από πού προκύπτει ότι ο μουφτής έπαιρνε περισσότερο από τους Μητροπολίτες? Από πουθενά. Ποιος τον εμπόδισε να το πει? Κανείς. Τι σημαίνει κατευθυνόμενα μιμιέ? Ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ελληνική δημοσιογραφία? Ακριβώς αυτό.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Τουλάχιστον θα έπρεπε και ο Νίκος Χατζηνικολάου, που είχε απέναντί του τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να εγνώριζε για τους μισθούς, γιατί πρέπει να πω, και μην νομίζετε ότι οι ερωτήσεις γίνονται εδώ στο Ραδιοσάμος, οι ερωτήσεις δεν στείνονται. Δεν. Έτσι το έχετε διαπιστώσει αρκετές φορές. Όταν είναι να μιλήσει όμως ένας πρωθυπουργός, ένας υπουργός, και μου έχει τύχει και σε μένα να μου λέει δώσε μου το πλάνο των ερωτήσεων για να έχει προετοιμαστεί, είναι πολλά τα θέματα, και να απαντήσει. Εδώ δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν εκεί στον Αντένα για τους μισθούς? Λέω τώρα εγώ. Γιατί δεν είναι αυτά τα τηλεοπτικά παράθυρα που βγαίνει ο ένας από εδώ, βγαίνει ο άλλος από εκεί και κάνουν πολιτικές συζητήσεις επίπεδου καφενείου, ένας απάνω στον άλλον και φωνάζουν και δείχνουν. Θα έπρεπε εδώ να γνωρίζουν, έτσι, για τον μισθό του μουφτή και για το μισθό του Μητροπολίτη. Και αφήσανε το Μητσοτάκη να λέει τα δικά του εκεί πέρα. Θα μου πείτε, εντάξει, γνωστά αυτά, το έχουμε ξαναδεί το έργο, δεν είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι μαζί την Δευτέρα. Να ευχηθώ σε όλες και όλους ένα καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
5: Σάμος. FM στους 102.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegeo, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου.
12: Διάθεση καλοκαιρινή.
13: Θέα χαλαρωτική.
12: Γεύσεις λαχταριστές.
13: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
12: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
12: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
13: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
12: Τηλέφωνο 22730 62 153.
13: See you at Corner.
14: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Θρίλερ με τη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Αναβλήθηκε επαόριστον η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αντιπροσωπιών στην Ελβετία μετά τη νέα Ισραηλινή επίθεση στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου. Ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός. Κριτική σε υπουργούς της Ισραηλινής κυβέρνησης που δεν στηρίζουν τη συμφωνία, άσκησε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Εγγύησης ότι οι επιθέσεις του Τελαβίβ θα σταματήσουν, ζητεί η Τεχεράνη.
18: Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται επιτάπητο στην συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στους ομολόγους του την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών.
17: Απίστευτη υπόθεση εκβίασης στον Βόλο. 34χρονος απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο σταδιακά από τις αρχές Μαΐου με φόντο την παράνομη προμήθεια βεγγαλικών. Τα χρήματα βρίσκονταν στο σπίτι λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του παιδιού. Κομβικό ρόλο διαδραμάτισαν άλλοι 4 ανήλικοι.
18: Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Δεν βρέθηκαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορουμένου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών?
17: Την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσφατη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε απαλλαγή.
18: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Στο Συμβούλιο Πλημμυλιοδικών με βούλευμά του τους παραπέμπει κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
17: Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Το Νοέμβριο και τον Ιανουάριο εντοπίστηκαν οι πιο έντονες αρνητικές μεταβολές. Η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία σημειώθηκε αύξηση.
18: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Περισσότερα από 19.000 άτομα εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του έτους.
17: Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης και απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές από το δυτικό αέτομα. Η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών, δηλώνει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
18: Στα αθλητικά, στην απόκτηση του 28χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέο προχώρησε ο Ολυμπιακός.
17: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο ομίλο, την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση έκαναν ο Καναδάς και η Ελβετία.
18: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανέμη μεταβλητή ως έξι μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη υποχωρούν οι τοπικές βροχές, έρχονται τα μελτέμια.
19: Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πάμε να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
20: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου στα δύο Πατησίων. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
19: Το θέμα της ημέρας.
18: Αναζωπυρώνεται η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας μετά την επαόριστον ματέωση των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη σκιά των νέων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Όλα βρίσκονται στον αέρα και η αίσθηση αβεβαιότητας έχει διαδεχθεί το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες μετά την ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τις δύο πλευρές. Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας αναφέρει ότι ακυρώνονται οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα χωρίς να υπάρχει περαιτέρω αιτιολόγηση. Αναλυτές ωστόσο αναφέρουν ότι η ματέωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επέλαση των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance άσκησε δρυμία κριτική στο Ισραήλ που δεν στηρίζει την καταρχήν συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας «Μην επιτίθεστε στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχό σας». Το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πλέον απρόβλεπτο για μία ακόμα φορά, Θανάση Τσίτσα.
21: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με κάποια έκτακτη είδηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναφορές από εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με τις οποίες στις 13:43 της Παρασκευής οι φρουροί της Επανάθεσης σταμάτησαν την κίνηση όλων των πλοίων, αποκλείοντας ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα ακούστηκαν προειδοποιητικές βολές στην περιοχή, με τους φρουρούς επανάστασης να μεταδίδουν μέσω ραδιοφώνου το μήνυμα «Μην πλησιάζετε τα στενά Ορμούς». Ενώ νέες αναφορές κάνουν λόγο για συνεχή πειρά από σκάφη των φρουρών της επανάστασης στα στενά.
18: Άρα έχουμε ευρείας κλίμακας επιχείρηση των φρουρών της επανάστασης στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει. η ναυσιπλοεία.
21: Δεν επιβεβαιώνεται, Βασίλη. Mm. Αυτές οι αναφορές είναι από τα πληρώματα των δεξαμενών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που βρίσκονται στα στενά. Μεταδίδονται τώρα ως αναφορές, αλλά πρέπει να δούμε αν επιβεβαιώνεται. Σε ό,τι αναφορά την αναβολή της συνάντησης ΗΠΑ στην Ελβετία, ο Λευκός Οίκος απέδωσε την εξέλιξη σε οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα. Ωστόσο, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πίσω από την αναβολή βρίσκεται η νέα κλιμάκωση στο Λίβανο και η δυσαρέσκεια της Τεχεράνης για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να ξεκαθάρισαν ότι αναμένουν πρώτα συγκεκριμένες ενέργειες εφαρμογής των αμερικανικών δεσμεύσεων πριν προχωρήσουν στην επόμενη φάση των συνομιλιών. Παρά τις έντονες επικρίσεις που δέχεται από την Κυριακή όταν ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Ιράν, τόσο από το εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων όσο και το Ισραήλ, ο Τραμπ εξακολουθεί να υπερασπίζει την επιλογή του. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός πως δεν υπήρξε επίσημη συνθηκολόγηση της Τεχεράνης, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά αυτό που ζητούσε από την αρχή του πολέμου, μια άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο πόλεμος ανέδειξε τα όρια της αμερικανικής ισχύως ή της δικής του πολιτικής επιρροής. Δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μου, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν πλήρως τους στρατιωτικούς τους στόχους και ότι ακόμα και το μνημόνιο κατανόηση με την Τεχεράνη θα μπορούσε πιθανότητα να θεωρηθεί άνευ όρων παράδοσης. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία απέτρεψε μια διεθνή οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μόνη εναλλακτική θα ήταν η συνέχιση του βομβαρδισμού για εβδομάδες, κάτι που θα κρατούσε κλειστά τα στενά του ορμού και θα προκαλούσε ενεργειακό σοκ. Την ίδια στιγμή βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ. Λίγο πριν την ακύρωση του ταξιδιού του στην Ελβετία, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance προκάλεσε αίσθηση στο Ισραήλ, επικρίνοντας δημόσια υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου που επιτέθηκαν στη συμφωνία και προσωπικά στον Τραμπ. Όπως είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός ηγέτης κράτους στον κόσμο που είναι πραγματικά φιλικά διακείμενος προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν βασικός στρατιωτικός και διπλωματικός υποστηριχτής της χώρας. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν δυσφορία στο Ισραήλ, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημη κλιμάκωση απέναντι στο Λευκό Οίκο. Βασίλη.
18: Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Ωστόσο, εάν ανακύψει οτιδήποτε νεότερο για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, διακόπτεις τη ροή του δελτίου και μας ενημερώνεις.
17: Δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες και αρχίζει η μάχη για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ηγέτες να συζητούν επί της σχετικής πρότασης της Κυπριακής Προεδρίας. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά τα κρατημέλη εμφανίζονται διχασμένα σχετικά με τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών δαπανών. Από τη μία βρίσκονται οι χώρες του Βορρά που ζητούν ανακατεύθυνση των κονδυλίων προς νέες προτεραιότητες και από την άλλη τα κράτη του Νότου που επιμένουν στη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την κοινή αγροτική πολιτική και τα ταμεία συνοχής. Τύχα πάντα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλια Ρετέ.
0: Ακριβώς, Ελισάβετ, η διαπραγμάτευση αναμένεται δύσκολη, πολύ δύσκολη, γιατί η Κομισιόν θέλει έναν ισχυρό προϋπολογισμό περίπου 2-3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πολλές χώρες του Βορρά, με πρώτη τη Γερμανία, αντιδρούν λέγοντας ότι πρέπει να μειωθούν όλα αυτά τα ποσά και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θέλουν ένα νέο ευρωπαϊκό χρέος. Εδώ αρχίζει βέβαια και η κλασική σύγκρουση, καθώς οι χώρες του Βορρά ζητούν περιορισμό δαπανών και μετακίνηση των υφιστάμενων κονδυλίων προς την άμυνα, τη στρατιωτική βιομηχανία δηλαδή, και την τεχνολογία, ενώ οι χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα, θέλουν ισχυρή χρηματοδότηση για συνοχή, αγρότες και μετά άμυνα και ενέργεια. Έτσι έχουμε δύο πολύ διαφορετικά στρατόπεδα όπως πάντα και έχουμε μπροστά μας ένα κύκλο πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων.
17: Εδώ οι οποίες αναμένεται να κρατήσουν για αρκετό καιρό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλη.
0: Ακριβώς. Κανείς δεν περιμένει, Ελισάβετ, ότι το θέμα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι νωρίτερα από τα τέλη του έτους. Με πολλούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων η Τζόρτζια Μελόνι πριν από λίγο, να ζητούν πολύ πιο γρήγορες αποφάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πια την πολυτέλεια του χρόνου.
17: Τώρα, στο επίκεντρο βρέθηκε κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου, Βαγγέλη, η απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, να ξεκινήσει το άνοιγμα διπλωματικού διάβλου επικοινωνίας με την Μόσχα, και εκεί είχαμε αντιδράσεις.
0: Ακριβώς, είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις από τις Βαλτικές χώρες και τη Γερμανία, οι οποίες επιμένουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επικοινωνία, τουλάχιστον επίσημη, με τη Ρωσία και ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τη σκληρή της στάση. Να θυμίσουμε ότι πριν περίπου μια εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ έχουμε άλλες χώρες με επικεφαλής εδώ τη Γαλλία που θέλουν να ξεκινήσουν έναν διάλογο με τη Ρωσία, καθώς θεωρούν ότι οι νέες ανάγκες στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο θέτουν ως απαραίτητη τη συνεργασία ή έστω μια μορφή συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, όχι μόνο για τα ενεργειακά, αλλά και για το μέλλον της Ουκρανίας, το οποίο είναι και ένα μεγάλο ερωτηματικό και είναι κάτι που συζητήθηκε ευρέως στην σύνοδο αυτή και είχαμε και πολλές συζητήσεις και επαφές, μία εκ των οποίων και μάλιστα πολύ σημαντική, όπως χαρακτηρίζουν εδώ, τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ζελένσκι.
17: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέου και να ακούσουμε τη δήλωση του Κυριακού Μητσοτάκη.
2: Οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
18: Το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι από έναν 13χρονο στον Βόλο. Τον ανάγκασαν, εκφοβίζοντας και εκβιάζοντάς τον, να τους δώσει όλα τα μετρητά που είχαν οι γονείς τους στο σπίτι. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν ήταν, Αναστασία Φίσα, ότι θα τον συλλάβει η αστυνομία, καθώς είχε προμηθευτεί βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του.
3: Ακριβώς έτσι. Μιλάμε για μια απίστευτη περίπτωση απάτης εδώ στην πόλη του Βόλου. Ο 13χρονος γιος του επιχειρηματία, όπως αναφέρατε, είχε την κατοχή του κάποια βεγγαλικά, ήθελε να γιορτάσει για τα γενέθλιά του. Τότε ένας φίλος, ένας άλλος ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει κάποια από αυτά και μετά του είπε, αυτό όλα έγιναν σε διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι και 14 Ιουνίου. Αυτός ο ανήλικος φίλος του λοιπόν στη συνέχεια του είπε ότι τα έδωσε σε έναν 34χρονο, τον οποίο η αστυνομία τον συνέλαβε. Και υπό την απειλή ότι θα κατηγορηθεί και ο ίδιος ο ανήλικος και οι γονείς του, τον έπεισε μέσα σε αυτό το διάστημα και τους έδωσε το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ. Όταν μετά από λίγες ημέρες, προχθές, οι γονείς του αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν χρήματα από το σπίτι, τότε ο 13χρονος τους εξήγησε για τον εκβιασμό, ενημέρωσε ανάμεσα την αστυνομία και ήδη η υποδιεύθυνση ασφάλειας Βόλου έχει ταυτοποιήσει τον 34χρονο και δύο ανήλικους, έναν 17χρονο και έναν 15χρονο, ενώ ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι δύο ανήλικοι που εμπλέκονται. Να πούμε ότι έγιναν και έρευνες στο σπίτι του, δεν έχουν βρεθεί χρήματα. Και φυσικά βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και των υπολείπων δραστών. Και αυτό το επαναλαμβάνει συνέχεια. Η αστυνομία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ανεξαρτήτου ηλικίας, δεν ξέρεις ποτέ πώς και πότε θα χτυπήσει κάποιος που θέλει να αποσπάσει χρήματα.
18: Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Φίσα από το e-thessalia.gr.
17: Περιπλέκεται και άλλο η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, καθώς τα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν μας διαφωτίζουν ιδιαίτερα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του Ιταλού, που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους, ενώ δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Τι εξήγηση δίνουν οι αρχές, Θεοδόση Πάνου?
22: Φαίνεται οι αρχές πως έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα παρά το γεγονός ότι επιμένει στην αθωότητά του ο 64χρονος. Και να πάμε λίγο στο όπλο, εν προκειμένου στο φλόμπερ, όπου έχει βρεθεί γενετικό υλικό της 54χρονης.
17: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το τοποθέτησαν στο χέρι της ενδεχομένως.
22: Και αυτό. Το πιο πιθανό όμως είναι το εξής, έτσι όπως βλέπουν και τη σκηνή του εγκλήματος οι έμπειροι αστυνομικοί. Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ό,τι έχει γίνει εκεί το έχει κάνει ο 65χρονος. Mm-hmm. ενδεχόμενο που εξετάζουν και είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ποιο είναι? Να άκουσε γυναίκα τον πυροβολισμό που είχε σκοτώσει τον γιο της, ο 64χρονος, ναι, όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί. Σηκώθηκε και βρήκε τον 65χρονο να μαχαιρώνει στον ύπνο το ίδιο της το παιδί, με αποτέλεσμα να πάρει το όπλο, μάλλον για να αμυνθεί ή να τον αποτρέψει να συνεχίσει. Δεν ήξερε βεβαίως όμως, έχουμε να κάνουμε με ένα φλόμπερ με κινητό ουραίο για όσους γνωρίζουν από όπλα, το οποίο παίρνει μόνο ένα φυσίγκι. Από τη στιγμή που θα το πυροδοτήσεις πρέπει να γίνει επαναγόμωση του όπλου. Ίσως έτσι βρέθηκε το αποτύπωμα στη σκανδάλη αλλά και το γενετικό υλικό. Γεγονός είναι ότι στα νύχια της δεν βρέθηκαν τελικά, δεν βρέθηκε γενετικό υλικό του δράστη, mm-hmm, γιατί φαίνεται ότι η πάλι πρέπει να ήταν αμυδρή από τον άνθρωπο που την σκότωσε με 20 μαχαιριές, και αυτό λένε και ο ιατροδικαστής αλλά και οι αστυνομικοί. Το παιδί σκοτώθηκε στον ύπνο του, πρώτον από τον πυροβολισμό και εν συνεχεία βεβαίως τα θανατηφόρα τραύματα από το μαχαίρι. Εν συνεχεία ο δράστης σκοτώνει με 20 μαχαιριές την 54χρονη. Δεν θα μπορούσε να είχε η ίδια η 54χρονη πυροβολήσει το παιδί της, να το έχει μαχαιρώσει και εν συνεχεία η ίδια να αυτομαχαιρώνεται με 20 μαχαιριές.
17: Ναι, θα ήταν λίγο απίστευτο όλο αυτό.
22: Δεν δένει όλο αυτό. Δεν κουμπώνει, όπως λένε οι αστυνομικοί στη γλώσσα του. Τώρα, το σπίτι έχει έντονα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά καθαρισμού. Τώρα,
17: μύριζε, λένε, έντονα ότι ενόπνευμα, μύριζε χλωρίνη, δεν έχουν βρει σκούπες, σφουγγαρίστρες και τα σχετικά. Επίσης θα ήταν πολύ δύσκολο, Θεοδόση, να έχει σκοτώσει το παιδί της, να έχει αυτομαχαιρωθεί και να έχει καθαρίσει και τον χώρο.
22: Ακριβώς έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο το κοιτούν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικοί και θα το αποκαλύψουμε τώρα. Υπάρχουν κοιλίδες αίματος οι οποίες ανήκουν κατά πάσα πιθανότητα στην 54χρονη σε άλλο δωμάτιο στην ντουλάπα που είναι οι πετσέτες. Αυτό λέει πολλά για τους αστυνομικούς, καθώς όπως είπαμε το σπίτι όταν μπήκαν πια μέσα μετά, 7 ώρες μετά το έγκλημα, μύριζε έντονα ενόπνευμα, ναι, αλλά και χλωρίνη. Και δεν γίνεται κάποιο νοικοκυριό να μην έχει την σφουγγαρίστρα αλλά και τον κουβά. Πράγματα τα οποία δεν βρέθηκαν. Και ο ίδιος ο 65χρονος όταν ρωτήθηκε και είπε: αγνοώ εγώ αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
17: Θεοδόση, επειδή κάποια στιγμή υπήρξε και το σενάριο να έχει συνεργό ο Ιταλός κατηγορούμενος, υπάρχουν κάμερες που να δείχνουν αν κάποιος έχει μπει ή έχει βγει σε αυτές τις ώρες που μεσολάβησαν από τις δύο δολοφονίες μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σπίτι?
22: Η κάμερα του απέναντι σπιτιού, από το οποίο έχουν πάρει βιντεοληπτικό υλικό και φαίνεται κεντρική είσοδος του σπιτιού, δεν δείχνει καμία κίνηση στο σπίτι. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι που έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ούτε μία κίνηση. Όμως το σπίτι έχει και πίσω πόρτα και εκεί δεν υπάρχουν κάμερες που να μπορέσουν να ελέγξουν. Όσον αφορά το έγκλημα, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τρίτο άτομο. Αντιθέτως, εξετάζεται το ενδεχόμενο στον καθαρισμό, στον πολύ καλό καθαρισμό του σπιτιού και της σκηνής του εγκλήματος, να συμμετείχε και ένα δεύτερο άτομο. Αυτό το κοιτούν.
17: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
1: Υπήρχε αρκετός χρόνος ο δράστης, αν τελικά είναι ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει συλληφθεί από την αστυνομία και έχει προφυλακιστεί από τη δικαιοσύνη. Αν είναι αυτός, είχε αρκετό χρόνο να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Το κινητό της γυναίκας που δεν βρέθηκε ποτέ, βρέθηκε ένα μέρος του κινητού, το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Μιλάμε για το εξωτερικό καπάκι και επιμελώς κρυμμένο μέσα στο σπίτι. Είχε πραγματοποιηθεί εκ νέου έρευνα στο σπίτι και υπάρχουν και άλλα δεδομένα που περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
18: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική της περίοδου 2026-2035. Οι στρατηγικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, η στεγαστική συνδρομή και η κοινωνική προστασία, καθώς για πρώτη φορά ανοίγει και παράθυρο επιβολής ενδεχόμενου πλαφών σε κατηγορίες ενοικίων. Για πρώτη φορά επίσης, Αργυρό Μαυρούλη, προβλέπεται σαφέστατα η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κοινωνικής στέγασης.
4: Θα πω, Βασίλη, ότι μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων που ανέφερες και εσύ είναι η δημιουργία Εθνικού Δίκτυου Τιμών Ακινήτων και Νοικίων, ο οποίος θα καταγράφει τις πραγματικές τιμές αγοράς και μίσθωσης των κατοικιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η πολιτεία να αποκτήσει έτσι ένα αξιόπιστο εργαλείο παρακολούθησης αγοράς, που να μπορεί να παρεμβαίνει όπου εντοπίζονται ακραίες πιέσεις στις τιμές. Εδώ, μάλλον, θα τεθεί και το ζήτημα του πλαφών σε περίπτωση που ξεφεύγουμε. Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένας εθνικός δείκτης προσιτότητας στέγης, ο οποίος θα αποτυπώνει το ποσοστό του εισοδήματος που απαιτείται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών και θα καταγράφει το βάρος που ευωμίζονται τα νοικοκυριά, αναπεριοχή και κοινωνική κατηγορία. Το ίδιο σχέδιο λοιπόν που κατέθεσε η Υπουργός Κοινωνικής Συμμαχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, προβλέπει τη δημιουργία παρατηρητηρίου στέγασης, το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα για τη μέσα κινήτων, ενίκεια, διαθεσιμότητα, τα εισοδήματα και τις στεγαστικές ανάγκες των πολιτών. Μέσω του παρατηρητηρίου θα λειτουργούν και οι μηχανισμοί έγκυρης προειδοποίησης σε περιοχές που παρατηρούνται υπερβολικές αυξήσεις τιμών ή στεγαστικές πιέσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται με το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση περίπου 800.000 κλειστών κατοικιών που υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο εκτιμά ότι η επαναφορά ενός σημαντικού μέρους αυτών των ακινήτων στην αγορά μπορεί να αυξήσει σημαντικά την προσφορά των κατοικιών και να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των ενοικίων. Γι' αυτό το λόγο εξετάζονται και νέα φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Σχεδιάζεται ακόμη η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Παρόχων Στέγασης και Ψηφιακής Πλατφόρμας, που θα συγκεντρώνει τα δεδομένα της αγοράς κατοικίας, επιτρέποντας την καλύτερη παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών. Να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και ενίος πλέον φορέας στεγαστικής πολιτικής μέχρι το 2027. Τώρα, όσον αφορά τη νέα γενιά, θα υπάρξει, όπως καταγράφεται στο νομοσχέδιο, και νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια για νέους, νέα ζευγάρια και οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κοινωνική κατοικία, που προβλέπεται η επέκταση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής μέσω αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων για την κατασκευή νέων κατοικιών, μέσω των οποίων θα δίνονται και κοινωνικά κριτήρια και χαμηλότερα ενίκεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
18: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
17: Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όταν μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρα στον πρώτο όροφο και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Η γαστρεντερολογική κλινική και ο χώρος έξω από τα χειρουργεία γέμισαν νερά, ενώ για το γεγονός τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που ανέφερε ότι η βλάβη δεν συνδέεται με τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι ακριβώς συνέβη, μας εξηγεί η Εμιλία Σταθάκου.
6: Μαρία Ελισάβετ, στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά τη διαρροή νερού που προκάλεσε πλημμύρα σε κλινικές και κοινόχρηστους χώρους του νοσοκομείου, καθώς και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Το θέμα ανέδειξε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδης, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο από το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι η βλάβη προήλθε από εξοπλισμό του συστήματος κεντρικού κλιματισμού. Δηλαδή, υπέστη βλάβη το μηχάνημα που διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψήξης των κλιματιστικών, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν μεγάλες ποσότητες νερού που προκάλεσαν κατάρρευση της ψευδοροφής και εκπλημμύρισαν την γαστρεντερολογική κλινική και τον χώρο έξω από τα χειρουργεία. Μάλιστα, η ΠΟΕΔΗΝ ισχυρίζεται ότι πρόκειται για νέο εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο πρόσφατου έργου αντικατάστασης των λινώσεων, το οποίο μάλιστα χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ποιότητα της κατασκευής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε διαφορετική έκδοση για τα αίτια του συμβάντος. Δηλαδή, είπε ότι από επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το πρόβλημα τελικά προκλήθηκε από θεάψη σωλήνα ηλικίας 30 ετών και όχι από τον νέο εξοπλισμό. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των παλιών σωληνώσεων στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα προβλήματα που οφείλονται στη φθορά των υποδομών.
17: Εμιλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
18: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Καλό σας μεσημέρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν τους παραπέμπει να δικαστούν και αποδίδει στον ιδρυτή της Κιβωτού, τον πατέρα Αντώνιο, κεντρικό ρόλο στις ενέργειες που αποδίδονται και στους υπόλοιπους, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν ζημία άνω των 500.000 ευρώ στην περιουσία της οργάνωσης μέσω παράνομων δαπανών, ιδιοποίησης δωρεών, αφαίρεσης τιμαλφών και μετρητών, αλλά και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ύψους περίπου 225.000 ευρώ. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο πατέρας Αντώνιος ήταν ο ηθήνος νους ο Ισίνων Νούτς, με συγχωρείτε, πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας, ο οποίος με πιστό και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στην σύζυγό του να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε.
18: Άννα, είχαμε τώρα και την εισαγγελική πρόταση στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου που είχε πέσει νεκρός από αδέσποτη σφαιρά στο Μενίδη το 2017. Υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο δικαστικός λειτουργός ήταν καταπέλτης.
7: Ακριβώς, και ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Είναι μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, εκφράζοντας και την έκπληξη που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε ότι η υπόθεση αυτή χρειάστηκε σχεδόν 10 χρόνια για να φτάσει στην δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, καθώς όπως είπε δεν προέκυψε μεταμέλεια, ενώ για το δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε την απαλλαγή του. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο βρίσκεται σε διάσκεψη, καθώς περιμένουμε την απόφασή του.
17: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
23: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
25: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
24: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
26: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
24: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
27: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
28: Online.
27: Ναι.
28: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
27: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
28: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
27: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
29: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
30: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
31: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
32: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια.
16: Σάμος.
0: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
14: Σαρώνει στην άσφαλτο.
15: Σκίζει τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
15: Για Μότο και Μαρίν,
14: στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
33: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
34: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.
35: Στο τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
36: Τα περισσότερα παιδιά πλέον γεννιούνται στις πόλεις. Όχι γιατί στην ύπαιθρο στους αγροτικούς οικισμούς οι άνθρωποι δεν γεννούν παιδιά, αλλά επειδή οι αγροτικοί οικισμοί έχουν αδειάσει από κόσμο. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι στο σύνολο της χώρας είναι οι γυναίκες που γεννάνε λίγες σε αριθμό. Μαζί με τη μείωση του αριθμού των μεταναστών, διότι φύγαν οι άνθρωποι λόγω της οικονομικής κρίσης, και έχει μειωθεί ακόμη και η συνεισφορά των μεταναστών, η παραγωγή παιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Και δεν πρόκειται για μία εξίσωση, πρόκειται για πολλές εξισώσεις που είναι δύσκολες εξισώσεις και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση. Καταρχήν το ότι η γονιμότητα πέφτει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως οι επιδράσεις δεν είναι ίδιες παντού. Ούτε είναι το κοινωνικό κράτος ίδιο παντού, ούτε είναι η οικονομία ίδια παντού. Το δημογραφικό δυστυχώς είναι μια φάση που περνάει ο πληθυσμός, που συνδυάζεται με πληθυσμιακή μείωση και υπερβολική γύρανση. Όμως πρέπει να αναπτύξουμε τις αντίστοιχες, τις ανάλογες πολιτικές, γιατί για έναν απλό λόγο, να το κάνουμε λιγότερο επαφές, να το κάνουμε λιγότερο σοβαρό. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, σε λίγο καιρό ποιοι θα ζουν στις αγροτικές περιοχές? Εκείνο που χρειάζεται είναι να μιλήσουμε με όρους περιφερειακής ανάπτυξης, με όρους βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής και με όρους ανάπτυξης της περιφέρειας.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, δίχασε τη Νέα Δημοκρατία η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, καθώς τρεις γαλάζιοι βουλευτές ψήφισαν κόντρα στους υπόλοιπους έξι βουλευτές του κόμματος, με αποτέλεσμα το αίτημα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να ικανοποιηθεί. Πώς συνέβη αυτό το παράδοξο, Γιώργο Λικουρέτζο?
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι παράδοξο, το οποίο γίνεται ακόμα πιο παράδοξο από τη στιγμή, αλλά να αναλογιστούμε μάλλον ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήταν καν παρούσα στην αίθουσα στην οποία διεκδίθηκε η συνεδρίαση εχθές της Επιτροπής Δεοντολογίας. Εχθές ήταν προγραμματισμένη στις 5 ώρα το απόγευμα η συνεδρίαση της Επιτροπής για τρία αιτήματα άρθρας θηλείας κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για όσα είχαν γίνει στα δικαστήρια στη Λάρισα στο πλαίσιο της διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών. Θυμόμαστε όλα τα επεισόδια και με τους αστυνομικούς υπαλλήλους αλλά και με τους δικαστικούς. Κυρία Κωνσταντοπούλου, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έστειλε ένα αίτημα αναβολής, καθώς, όπως είπε, έπρεπε να είναι παρούσα σε μια εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ήταν για τους δανειολήπτες και τα επιτόκια που θα πρέπει να πληρώνουν όσους είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Υποστήριξε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση και δεν μπορούσε να απουσιάσει, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στο πάνελ των ομιλητών. Και κάπου εκεί η Νέα Δημοκρατία διασπάστηκε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Γιοργαντάς, ο κύριος Οικονόμου, ο Βασίλης, και ο κύριος Λιάκος δέχτηκαν να ψηφίσουν υπέρ του αιτήματος κυρίας Κωνσταντοπούλου για μια ολιγοήμερη, είναι η αλήθεια, αναβολή της συνεδρίας. Δηλαδή, η συνεδρία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Αυτό προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι ο εισηγητής, ο κύριος Κερίδης, και πέντε ακόμα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην Επιτροπή, καταψήφισαν το αίτημα. Η μειοψηφία των τριών, ωστόσο, στη Νέα Δημοκρατία ήταν αρκετή, ώστε μαζί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία και να σχηματιστεί η πλειοψηφία που ικανοποιούσε το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπήρξαν κάποια σχόλια μετά από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό και δεν θα έπρεπε να της δοθεί κι άλλη αναβολή. Θυμίζω ότι ήδη είχε πάρει δύο αναβολές για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ίσως του δώσαμε και πολύ σημασία. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα διεξαχθεί
1: η συζήτηση.
4: Και εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πλέον πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα, αφού δεν θα υπάρχει διαδικαστικός λόγος. Θυμίζω ότι στην περασμένη συνεδρίαση είχε υπάρξει ένα πολύ έντονο επεισόδιο, με την αντιπολίτευση να αποχωρήσει ίσομη επειδή είχε διαφωνήσει με την απόφαση του Προεδρείου να μην δώσει αναβολή στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία. Με αφορμή τις παροχές που υπόσχεται η αντιπολίτευση, συνεχίζουν να τα ζουν είτε από χρήματα που δεν υπάρχουν, είτε από χρήματα που θα τα στερήσουμε στις επόμενες γενιές, είπε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
6: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, και τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μία, όσο δυνατόν, όσο μία, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, πληθύματα του παρελθόντος.
7: Ολοκληρώθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και απομακρύνθηκαν οι εξωτερικές καλωσιές που έκρυβαν λεπτομέρειες από το μεγαλείο του ελληνικού ιστορικού μνημείου. Περισσότερα έχει η Κορίνα Μαντάγαρη.
8: Ο Παρθενώνας, όπως παλιά Βασίλη και Ελισάβετ, ζούμε μια ιστορική στιγμή, αφού το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια είναι ολοκληρωμένο.
36: Η δυτική λοιπόν όψη του Παρθενώνα αποκτά την πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς τα ιδρυώματα έχουν φύγει και ένα σοβαρό ιστορικό, αρχιτεκτονικό αλλά και αισθητικό ζήτημα αποκαθίσταται. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης και η οριστική απομάκρυνση αυτών των ικριωμάτων από την δυτική όψη του μνημείου υπήρξε καρπός πολυετούς εργασίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισηματικού τείχου, ενώ αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένα συνεργεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων, στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το έργο θεωρείται από τα σημαντικότερα της τελευταίας περίοδου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο. Το έργο θεωρείται από τα σημαντικότερα της τελευταίας περίοδου, επιβεβαιώνοντας

0: Η υπουργός, η κυρία Μενδώνη, να την ακούσουμε.
1: Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, που μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται. Στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.
2: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έπεσαν, Δημήτρη, και επίσημα οι τίτλοι τέλους για τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
3: Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε, Ελισάβετ και Βασίλη, τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τον ευχαριστεί για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος συνολικά έμεινε 7 χρόνια παρουσία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, να έχει 2 πρωταθλήματα Ελλάδος το 2019 και το 2024. 2 κύπελα Ελλάδος το 2018 και το 2019 και έφτασε την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Conference League 2 φορές το 2022 και το 2024. Πλέον όλα δείχνουν ότι νέος ο τεχνικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτς, που ήταν στην Αλ Τζαζίρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί πριν από λίγο και επίσημα ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή που έκανε. Απέκτησε τον 28χρονο Ισπανό δεξιό μπακ Παύλο Μαφέο, που έπαιζε στη Μαγιόρκα. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Μπιανκόκ, που πάει στην Βελγική Άντερλεχτ. Στην ΑΕΚ ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επέκτηνε το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Ελλάδος μέχρι το 2028. Στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος είναι 25 χρονών χαφ, έπαιζε στη Βελγική Σαρρέρουα. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στους πράσινους συμβόλαιο για 4 χρόνια. Αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό ο Πολωνός Κάρολ Σπιντεύσκι, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, στην Βίτσετ Λότς. Επίσης, το Παναθηναϊκός, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, προχωράει και είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ινιέκα Πένια. Σύμφωνα πάντα με την ισπανικά δημοσιεύματα, ο Πένια έπαιζε στην Έλξε, ήταν δανεικός από την Μπαρσελόνα. Από τον ΠΑΟΚ αποχώρησε ο Κένι Κετζιόρα, που θα συνεχίσει στην Ουκρανία και στην Δυναμό Κιέβου. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, όπου το Μεξικό κλείδωσε την παρουσία του 32 της διοργάνωσης, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα σε αναμέτρηση που έπαιξε βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ και ο Πινέδα Τσάικ πέρασε αλλαγή στο 71ο λεπτό. Τον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, δεύτερη αγωνιστική, η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Μεξικό 6 βαθμούς περνάει στους 32. Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμός, Νότια Αφρική 1 βαθμός. Στο δεύτερο όμιλο, πρώτη νίκη για Καναδά και Ελβετία στη δεύτερη αγωνιστική. Έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την πρόκληση του 32. Ο Καναδά συνέτριψε 6-0 το Κατάρ, η Ελβετία 4-1 τη Βοσνία. Ελβετία-Καναδά έχουν από 4 βαθμούς, Βοσνία-Κατάρ από 1 βαθμό. Απόψε έχει πολύ ξενύχτη για όσους θέλουν να δουν μπάλα. Καταρχήν 10 η ώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν την Αυστραλία. Και μετά, ώρα 1. Σκωτία Μαρόκο, 3:30 Βραζιλία Αϊτή. Ο Νεϊμάρ είναι εκτός. Δεύτερο στο επόμενο παιχνίδι, εκτός μετά το Μαρόκο. Δεν θα παίξει ούτε στο παιχνίδι το απόψινό με την Αϊτή. Στις 6 το πρωί, Τουρκία Παραγουάη.
2: Πάλι καλά, δηλαδή, που αύριο είναι Σάββατο, Δημήτρη.
3: Ναι. Πάλι καλά να λες. Λοιπόν, το μπάσκετ. Συνεχίζουν οι Σέρβοι να αναφέρουν αυτό που από χθες έχει γίνει γνωστό το απόγευμα, ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Αγγελόπουλο, για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι από τους πράσινους, όμως όλα τα σερβικά μέσα και σήμερα το πρωί συνεχίζουν να αναφέρουν ότι ο Μπράντοβιτς θα έρθει και θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό για μια νέα εποχή.
0: Ο καιρός. Τοπικές βροχές στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμη μεταβλητή ως έξυπο και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες τα σορνιακέ.
4: Κυρίως αναμένουμε γερό μελτέμι στο Αιγαίο, Βασίλη Τερζάκη, που

0: είναι επικίνδυνο για δασικές πυρκαγιές.
1: Μας είχες υποσχεθεί το Σαββατοκύριακο μπάνιο, Τάσο, άρα...
0: Μπάνιο, ναι.
1: Με μελτέμι.
0: Καμία αντίρρηση. Με μελτέμι. Ιδιαίτερα στην Αττική, οι δυτικές περιοχές της Αττικής, από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, θα είναι πολύ καλές για μπάνιο. Από την άλλη πλευρά όμως, από τη Λούτσα μέχρι και το Λαύριο, εκεί θα έχουμε κυματάκι. Πάντως, το βοριαδάκι αυτό στο Αιγαίο, που είναι πρόωρο βέβαια, μας λιτώνει καταρχήν από την πολύ μεγάλη ζέστη και ιδιαίτερα από το θερμικό θόλο που πλήττει αυτή τη στιγμή τη Δυτική Ευρώπη, μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής.
1: Πλήττει για δεύτερη φορά τη
0: Δυτική. Ναι, βεβαίως. Μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής και δίνει μια εξαιρετική διάβγεια στην ατμόσφαιρα και μας λιτώνει και από τις πολλές βροχές και μπόρες, καθώς δεν επιτρέπει στα καταιγιδοφόρα σύννεφα να αναπτυχθούν. Τα διαλύει και έτσι δεν έχουμε τόσο πολλές βροχές και μπόρες, τουλάχιστον στις ανατολικές περιοχές που επηρεάζονται από το μελτέμι. Έτσι λοιπόν για αύριο Σάββατο το περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Όχι εκεί που έχουμε μελτέμι δηλαδή. Θα πυκνώσουν με λίγες τοπικές βροχές και κυρίως κάποιες μπόρες στα βουνά. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. 3 με 5 μποφόρ το πολύ, ενώ στα ανατολικά, στο Αιγαίο 4 με 6, τοπικά 7 και στο Καβοντόρο 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, στα ανατολικά Ηπειρωτικά τους 28 με 31, στα νησιά ούτε καν 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια και πολύ καλό καιρό, βοριαδάκι 4 με 6, στα νεβοϊκό έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, για κάτω το πρωί, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες πιθανά στα γύρω ορεινά, ασθενείς με μεταβλητούς ανέμους, κυρίως νοτιάδες, μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα δυτικά στους 33 με 35. Τη Δευτέρα περιμένουμε ασθενείς βροχές μόνο στα βόρεια ορεινά. Τα μποφόρ οριακά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ την Τρίτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Από εκεί και μετά περιμένουμε μικρή εξασθένιση των βοριάδων στο Αιγαίο και λογική άνοδο του Ιδαγύρου 1 με 2 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή θα πλησιάσουμε τους 36, δεν αποκλείεται στα δυτικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αλλά πια είμαστε τέλος Ιουνίου.
2: Λίγο πριν κλείσουμε, ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
3: Μπλοκαρισμένη η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στον Χολαργό και το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από Μοσχάτο μέχρι τους Επείς κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Ανθούς έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Μενίδη, αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα για τον θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα.
2: Και στο ενικός.gr, Τραμπ για Μελόνι με οικέτευε για μια φωτογραφία. Τη λυπήθηκα η υποτιμητική ατάκα για τη συνάντησή τους στη G7.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται πραγματικά future ready στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των οργανισμών αδυνατεί να συμβαδίσει με τον καταιγιστικό ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Η επιτυχής μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαρτάται μόνο από εξελιγμένους αλγόριθμους, αλλά από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι έτοιμες εταιρείες εστιάζουν την ανθρωποκεντρική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού τους. Για να γεφυρωθεί το χάσμα, οι ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν ευέλικτες στρατηγικές που συνδυάζουν αρμονικά την τεχνολογία με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα αθλητισμού αναπτύσσονται ραγδαία, με την παγκόσμια αγορά να αναμένεται στα 522 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Σύμφωνα με τις Deloitte και EY, η τεχνητή νοημοσύνη αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τους, αν και το 67% των φιλάθλων ανησυχεί για το κόστος των εισιτηρίων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος τρέχει με εντυπωσιακό εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης 10% στα αθλητικά είδη, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μεσόωρο που κυμαίνεται από 3 έως 5%. Παράλληλα, η αγορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται να αγγίξει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026, ενώ ο τζίρος των ελληνικών αλυσίδων προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώντας τη δυναμική των επενδύσεων. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων το προηγούμενο έτος. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται στη στροφή των πολιτών προς τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας, τις καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών και τα σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2026, με την παραγωγή να αγγίζει γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από τους πρώτους μήνες. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι στις σύγχρονες οικονομικές και κλιματικές προκλήσεις.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Hey.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.
19: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
20: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
20: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
19: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
20: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
19: και 6977-8093-89.
20: Εστιατόριο Κοχύλι.
19: Από το Κοχύλι
20: στα χείλη.
21: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
22: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
23: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
24: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
25: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
26: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
25: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
27: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-0-35-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-92-4.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
4: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Εγώ μοιάζει πολύ. Κοίτα, κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένα και ζαλίζουν μου ότι είναι ίδιο.
1: Φυσικά με το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουμε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
3: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
2: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
3: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
2: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Amstel 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Nirvana 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ!
5: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Επωφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730-62-153.
8: See you at Corner.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
13: Full και λίγα λες.
12: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
13: Εγγύηση? Τι μου λες?
12: Full full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
0: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
12: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799914.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Instacoffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
11: και 6977 8093 89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
14: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
15: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
16: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925. Ώρες γραφείου.
0: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
0: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
0: βαψίματα,
17: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
0: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Ράδιο Σάμος
19: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4,19. Δίκος Κόλλα 1,99. Νιρβάνα 5,99. Κούντα Φέτες 2,90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9,90. Κιμάς Ανάμεικτος 7,89. Λευκό Αγελαδινό 5,49. Ρύζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7,9. Καζολίν 3,9. Πάμε μπαζάρ.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: 60 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τις επόμενες ώρες θα γίνει κρίσιμη συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ των Πρασίνων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
5: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ήταν 15 Ιουνίου του 1994. Τη Δευτέρα που μας πέρασε συμπληρώθηκαν 32 χρόνια από τότε που ο Μάνος Χατζηδάκης είναι στην γειτονιά των Αγγέλων. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

Αδιαφορώ για τη δόξα, με φυλακίζει μέσα στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη και όχι εγώ. Πιστεύω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκβαθέων και όχι σε αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηφίσες συνήθειές μας. Περιφρονώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα επώνυμους πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, τη σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία, καθώς και την κάθε λογής χυδαιότητα. Έτσι, κατάφερα να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να πουλώ λαχεία στον ουρανό και προκαλώντας τον σεβασμό των νεωτέρων μου, μια και παρέμεινα ένας γνήσιος Έλληνας και μεγάλος ερωτικός. Μάνος Χατζηδάκης.

Στη Νέα Υόρκη είχα δουλέψει πάρα πολύ. Σήμερα απορώ που βρήκα τον καιρό. Γιατί έζησα πολύ έντονα και έκανα πάρα πολύ εργασία. Εκεί άρχισα την αμοργό, εκεί άρχισα τον μεγάλο ερωτικό και εκεί άρχισα τα λειτουργικά. Και ένα δύο ακόμη που δεν τέλειωσα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα το 1972, μέσα στη δικτατορία, σκέφτηκα τι θα ήταν εκείνο που θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον τόπο ουσιαστικά, όχι καιροσκοπικά ή με το μέσο ενός συνθήματος. Και άρχισα να πραγματοποιώ το μεγάλο ερωτικό, ο οποίος βασίζεται στο άρχισε η ιδέα του από το ποίημα της Μυρτιώτισσας «Σ' αγαπώ». Η Μυρτιώτισσα ήταν η μητέρα του Γιώργου του Παπά, ενός διάσημου ηθοποιού Έλληνα και ο οποίος ήταν και πολύ φίλος μου. Και όπως ξέρετε πέθανε, η Μυρτιώτισσα επέζησε και έναν καιρό που τέλος πάντων άρχισα να γίνομαι πολύ γνωστός, μου έστειλε ένα γράμμα από το νοσοκομείο που ήταν άρρωστη και μου έλεγε αν ήθελα να μελοποιήσω το «Σ' αγαπώ», το οποίο το είχε αφιερώσει στο Γιώργο του Παπά. Θέλησα να πάω να την επισκεφθώ, μα το ξέχασα. Σκέφτηκα να κάνω κάτι με το «Σ' αγαπώ», αλλά και αυτό το ξέχασα. Και βρήκα το γράμμα της στη Νέα Υόρκη όταν διάβασα στις εφημερίδες ότι απέθανε. Ένιωσα τη στύψη που νιώθει κάθε νέος, διότι αν και 42 ετών τον καιρό εκείνο, 43, είχα την ψυχολογία ενός νέου, πολύ νέου. Και αποφάσισα να κάνω ένα έργο που να εντάξω μέσα το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτισσας. Και σκέφτηκα να κάνω το μεγάλο ερωτικό, ένα έργο περί έρωτος. Όχι ένα έργο με ερωτικά τραγούδια, όπως αφελώς νομίσανε πολλοί. Γι' αυτό πήρα ποίηματα από όλη την ιστορία της ελληνικής ποίησης, αρχίζοντας από τη Σαφώ και τελειώνοντας στον Κάτσο και στον Ελίτ και στο Σαραντάρι. Εκεί μέσα ενετάχθηκε το «Σ' αγαπώ» της Μυρτιώτισσας. Είχα την τύχη να συνεργάζομαι τότε με τη Φλέρη Ταντονάκη και να το τραγουδήσει μοναδικά και ανεπανάληπτα. Γι' αυτό και δεν επιχείρησα να το ξανά ηχογραφήσω ή να το ξανά εκτελέσω ζωντανά. Διότι ποιος θα μπορούσε να τραγουδήσει τόσο θαυμάσια αυτά τα τραγούδια. Η υποδοχή που έγινε στο έργο το 1972 ήταν ότι ήρθε ο Χατζηδάκης με τα ερωτικά του τραγούδια ενώ ο κόσμος εκέγονται. Κανένας δεν κατάλαβε ότι το μόνο που μπορούσε, που το μοναδικό αίτημα που ήταν εκείνη την εποχή ήταν να ξαναβρούμε την αξιοπρέπειά μας και την καταγωγή μας, την ποιητική καταγωγή μας.

0: Ο Χατζηδάκης ανήκει στις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που δίνουν απόλυτο νόημα. Στο στίχο του Σικελιανού, ένα στίχο που γράφτηκε για τον Παλαμά, έγραφε τότε ο Σικελιανός, «Επάνω σε τούτο το φέρετρο ακουμπά όλη η Ελλάδα». Όλοι? Όχι φυσικά, γιατί η Ελλάδα είναι και ο Πλεύρης. Ελλάδα είναι και ο Γεωργιάδης.
1: Πότε θα ανθίσουνε τούτοι οι τόποι? Πότε θα έρθουνε καινούργοι ανθρώποι να συνοδεύσουνε τη βλακεία στην τελευταία της κατοικία?
0: Αυτό που ακούσατε ήταν ένα από τα σχόλια του επιστήθιου φίλου του Χατζηδάκη, του Νίκου Γκάτσου, σε απαγγελία του Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης συμβολίζει την φωτεινή Ελλάδα, την Ελλάδα που δεν χωράει στην αρένα της ευτέλειας. Απέφυγα, έλεγε, με τα περίσχιας βδελιγμίας, ό,τι τραυμάτιζε το ερωτικό μου συνέστημα και την προσωπική μου αισθητική.

Και πρώτα απ' όλα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμενης φυγής προς τάστα. Αυτή τη δεύτερη παιδεία την αποσιωπούν και δεν την δίνουν δωρεάν, γιατί δεν συντηρεί και δεν υπηρετεί συστήματα. Αντίθετα, τα ελέγχει, τα αναθεωρεί και τα αποδυναμώνει.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα?
9: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών.
10: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
16: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
18: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
18: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
19: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
19: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Ράδιο Σάμος
11: FM στους 102.
22: Ακόμα 8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

κόσμος τραγουδάει αυτά που του έχουν επιβάλει οι δίσκοι, οι βιομηχανίες και τα συνηθίζει. Ακόμα ο κόσμος διασκεδάζει. Δεν αποκαλύπτεται με τα τραγούδια που τραγουδάει κάθε μέρα. Ένα λαϊκό τραγούδι πρέπει να είναι εκείνο το τραγούδι που μας αποκαλύπτει. Μια στιγμή που δεν ελέγχουμε. Κατά συνέπεια, αυτός που θα το δεχθεί πρέπει να έχει μια αντίστοιχη προετοιμασία με αυτόν που θα το γράψει.

αληθινά αυτοβιογραφικό έργο που έχω φτιάξει, που έχω συνθέσει μέχρι σήμερα, είναι η εποχή της Μελισάνδης. Ποια είναι η εποχή της Μελισάνδης? Είναι αυτό το όραμα που είχαμε μετά τον πόλεμο. Πρέπει καταρχήν να σας εξηγήσω ότι εννοώ τη Μελισάνθη όπως εδώ προφέρεται, αλλά κανονικά είναι η Μελισάνδη, διότι αφορά τον Πελέα και Μελισάνδη του Μέτερλινγκ, που ήταν ένα κυρίαρχο έργο στο Μεσοπόλεμο και μάλιστα απασχόλησε και πολλούς συνθέτες όπως τον Σιμπέλιους, τον Φορέ, τον Ντεμπισί, που γράψαν γύρω από το έργο αυτό μουσική. Η Μελισάνδη ήταν ένα όραμα μεσοπολεμικό και όλοι νομίζαμε ότι θα ξαναβούμε τη συνέχεια του Μεσοπολέμου μετά τον πόλεμο. Και βέβαια ήλθε η απαγοήτευση. Η Μελισάνδη δεν υπάρχει πια μετά τον πόλεμο. Μάταια την ψάχναμε ως είχαμε μια καταγωγή από το Μεσοπόλεμο. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός προχώρησε στην κατάπτωσή του. Δυστυχώς ο ναζισμός και ο φασισμός μας κληροδότησε όλα τα γεννησιουργό του αίτια και αφήρεσε όλη την αιτία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Μελισάνθη δεν υπάρχει πια.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά το Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς.

0: Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Στις 31 Ιανουαρίου του 1949, σε εποχές κάτι παραπάνω από δίσεκτες, ο Χατζηδάκης πραγματοποιεί τη γνωστή του ομιλία, τη γνωστή του διάλεξη για το ρεμπέτικο τραγούδι στο Θέατρο Τέχνης. Οι λαϊκοί τούτοι ρυθμοί, λέει ο Χατζηδάκης, έχουν κάτι περισσότερο από όσο χρειάζεται για να καλυφθούν οι βραδινές μας διασκεδαστικές ώρες. Παρατηρώντας την ιδιότητα αυτών των ρυθμών, ήδη δημιουργείται μέσα μας ένας θαυμασμός για τη δύναμη που περιέχουν και που μας κινεί το ενδιαφέρον να γνωρίσουμε από κοντά τούτη τη δύναμη που από εδώ και πέρα λες και σαν μαγεία μας φέρνει σε άμεση επαφή με το μελωδικό της στοιχείο. «Δεν νομίζω», λέει ο Χατζηδάκης, «πως ο σνομπισμός γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι είναι δυνατό να μας σταθεί εμπόδιο για να κοιτάξουμε προσεκτικά την αξία του και να αγαπήσουμε την αλήθεια και τη δύναμη που περιέχει. Αυτά τα τραγούδια είναι τόσο κοντινά σε μας και σε τέτοιο σημείο δικά μας που δεν έχουμε, νομίζω, τίποτα άλλο για να ισχυριστούμε το ίδιο». Εξετάζοντας τώρα το ύφος του τραγουδιού, βρίσκομαι ευθύς εξ αρχής το βασικό εκείνο χαρακτήρα του συγκρατημένου, που μόνο επειδή είναι γνήσια ελληνικό μπορεί και το κρατεί με τόση συνέπεια και στη μελωδία και στα λόγια και στο χορό. Δεν υπάρχει κανένα ξέσπασμα, καμιά σπασμωδικότητα, καμιά νευρικότητα. Υπάρχει η ζωή με την πιο πλατιά έννοια. Όλα δίνονται λιτά, απέριτα, με μια εσωτερική δύναμη που πολλές φορές συγκλονίζει. Μήπως αυτό δεν είναι το κύριο και μεγάλο στοιχείο που χαρακτηρίζει την ελληνική φυλή? Το ρεμπέτικο τραγούδι, λέει ο Χατζηδάκης, είναι γνήσια ελληνικό, μοναδικά ελληνικό.

0: Real FM.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν.
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
13: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
12: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
14: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
15: Όλες οι προσφορές στη Σέντρα. Άμστελ 4 και 19. Δίκος Κόλλα 1 και 99. Νιρβάνα 5 και 99. Πούντα Φέτες 2 και 90. Γαλοπούλες Ιφαντής 9 και 90. Κιμάς Ανάμικτος 7 και 89. Λευκό Αγελαδινό 5 και 49. Ρίζια Αγκρίνο μείον 30%. Σκύπ 7 και 9. Καζολίν 3 και 9. Πάμε μπαζάρ.
14: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
16: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
0: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
17: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
0: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
16: Μα οι άλλοι λένε...
0: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
18: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
20: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
21: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
22: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
20: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
21: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
22: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
23: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Μάνος Χατζηδάκης υπήρξε ο δημιουργός που έβαλε την σφραγίδα του στον πολιτισμό μας, κορυφαίος αναμορφωτής του ελληνικού τραγουδιού. Το δρομολόγησε σε νέους μουσικούς ορίζοντες, πρωτοπόρος στην τέχνη του και ταυτόχρονα ασυμβίβαστος στη ζωή του. Ήταν ξένος απέναντι στην όποια κολακία και στην όποια τακτική της αναρρίχησης, εχθρός της σοβαροφάνειας και των παγιωμένων αντιλήψεων. Ήταν λάτρης του νέου και της συνεχούς αμφισβήτησης. Όλα αυτά μαζί εξηγούν το γιατί όσοι διοικούν και άρχουν, είτε από τη θέση του κυβερνήτη, είτε από τη θέση του χωροφύλακα των ιδεών, είτε από τη θέση του νταβατζή, διακινητή της εικονικής τηλεπραγματικότητας, έχουν περιποιηθεί για τα καλά το Χατζηδάκη όλα αυτά τα χρόνια, ρίχνοντάς τον ουσιαστικά σε μια σπηλιά σιωπητηρίου, εκεί δηλαδή που θέλουν να κρατούν έγκλειστη κάθε φωνή που σηματοδοτεί την ανάταση. Από μια άποψη βέβαια, αυτό είναι ευτύχημα. Και είναι ευτύχημα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί με τη στάση τους ομολογούν άθελά τους πόσο αδύναμοι είναι να λερώσουν ότι δεν μπορούν να καταλάβουν, ότι δεν μπορούν να εννοήσουν, ότι δεν μπορούν να φτάσουν. Και δεύτερον, γιατί έτσι μένει ανώθευτη η φωνή του Χατζηδάκη από την προσπάθεια εκείνων των επίδοξων, αμόρφωτων, που θα αποτολμούσαν ενδεχομένως να την αλλοιώσουν.

στα αυτή και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρούφαλο στα αυτή, στο στόμα.

0: Αν ο μουσικός Μάνος Χατζηδάκης αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτιστικό κοιμήλιο για τον τόπο, ο πολιτικός Χατζηδάκης είναι ένας καπανέας, είναι ένας σηματορός της ουσίας των προβλημάτων του καιρού μας. Η τελευταία φορά που ο Χατζηδάκης ανέβηκε στη σκηνή ήταν στις 22 Φεβρουαρίου του 1993 και ήταν για να διευθύνει την ορχήστρα των Χρωμάτων στο Μέγαρο Μουσικής σε μια συναυλία αφιερωμένη σε ένα ανεπίκαιρο θέμα, στον αγώνα ενάντια στον ναζισμό και το φασισμό. Αυτό συνέβη 30 και πλέον χρόνια πριν. Στο έντυπο πρόγραμμα της συναυλίας με τον υπότιτλο «Οι βρικόλακες επιστρέφουν», ο Χατζηδάκης κατέθεται τις σκέψεις του και τις παρατηρήσεις του για το φαινόμενο του νεοναζισμού. Μεταξύ άλλων, σημείωνε τα εξής. Ο φασισμός στις μέρες μας φανερώνεται με δύο μορφές. Ή προκλητικός, με το πρόσχημα αντιδράσεως σε πολιτικά ή κοινωνικά γεγονότα που δεν ευνοούν την περίπτωσή τους, ή παθητικός, μες στον οποίο κυριαρχεί ο φόβος για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Ανοχή και παθητικότητα λοιπόν, έλεγε. Κι έτσι εδραιώνεται η πρόκληση με την ανοχή των πολλών.
1: Λάτρες της κλασικής μουσικής ήταν και ο Χίτλερ και οι ναζιστές. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι το να ακούς κλασική μουσική είσαι ταυτόχρονα και εναντίον του φασισμού. Αλλά επειδή ελπίζω ότι σε εμάς είναι παρθενικότερα τα πράγματα και ένας νέος που θα θέλει να ακούσει μουσική θα μπορεί να σκεφτεί σοβαρότερα γύρω από το θέμα που θέτω εξ αφορμής της συναυλίας.
2: Αλήθεια, πώς βλέπετε αυτή την έξαρση του νεοναζισμού?
1: Άθλια, ποιο είναι. Με αηδιάζει. Και φυσικά οφείλουμε όλοι μας να πάρουμε τα σωστά μέτρα και έγκαιρα πριν είναι αργά.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Ο Φράνκενστάιν έγινε πόστερ και στολίζει το δωμάτιο ενός όμορφου αγοριού. Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ ή Βιντέλα και ολομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό. Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά. Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1,000, 500, 5,000, 10, 100,000 αριθμοί όχι εντελώς αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το ταγκό να συνεχίζεται, το δε ποδόσφαιρο στις φάσεις του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατών επί της γης. Εκατομμύρια περισσότεροι από όσους εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιέσεις στις αγροτικές ερημιές. Από την ώρα που ο Φράνκενστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου, ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του. Γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται, αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Και εγώ με τη σειρά μου δεν φοβάμαι τίποτα περισσότερο από το μυαλό της κότας. Από το να υποχρεωθώ να συνομιλήσω με μια κότα ή με ένα σκύλο ή τέλος πάντων με ένα ζώο δυνατό που βρυχάται. Τι να τους πω και πώς να τους το πω. Και μήπως δεν είναι ξεφτερισμός αν επιχειρήσω να μεταφράσω ή να καλύψω τις σκέψεις μου κάτω από φράσεις απλοϊκές και ηλίθια νοήματα για να καθησυχάσω τυχόν τη φιλυποψία μιας κότας που όμως έχει άνωθεν τοποθετηθεί για να μας ελέγχει και να μας καθοδηγεί. Η υποταγή ή ο εθισμός σε μια τέτοια συνύπαρξη ή συνδιαλλαγή δεν προκαλεί τον κίνδυνο της αφομοίωσης ή της λύθης του πώς πρέπει, του πώς οφείλουμε να σκεφτόμαστε, να πράττουμε και να μιλάμε? Αναμφισβήτητα αρχίσαμε να το ανεχόμαστε. Και η ανοχή πολλαπλασιάζει τα ζώα στη δημόσια ζωή. Τα ισχυροποιεί και τα βοηθά να συνθέσουν με ακρίβεια τη μορφή του τέρατος που προείσταται, ελέγχει και μας κυβερνά.

0: Το 1985 στο τεύχος, στο τρίτο τεύχος του περιοδικού το τέταρτο, ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει: «Στον καιρό της κατοχής, τα μετέπειτα παιδιά της Γαλαρίας ζούσαν απάνω στη σκηνή και παίζανε το ρόλο τους, τον όποιο ρόλο τους, έστω και τον πιο μικρό, με αυταπάρνηση, με το αίμα τους, με τη ζωή τους, χωρίς καιροσκοπισμό και ιδιοτέλεια, χωρίς προοπτική ανταλλάγματος, με ένα μονάχα στόχο, την επαλήθευση ενός επίμονου ονείρου. Και ήταν το όνειρο για μια ελεύθερη ζωή, σχηματισμένη μακριά από απάνθρωπους νόμους, από ανάλγητους κρατικούς μηχανισμούς, από εξορίες και φυλακές και εκτελέσεις. Τίποτα δεν έγινε αλήθεια. Μετά τον πόλεμο, κυβέρνησαν τον τόπο ξανά φθαρμένοι άνθρωποι, ανίκανοι να συλλάβουν έστω και στο ελάχιστο από ό,τι γεννιόταν κείνο τον καιρό και αναρηγούσε ολόκληρο τον κόσμο. Εάν μας λέγαν τότε μερικά από τα ονόματα που κυβερνήσανε κατόπιν ότι θα ξανάβγαιναν στην πολιτική σκηνή να διαφεντέψουνε τη χώρα μας, θα γελούσαμε χωρίς τελειωμό με την καρδιά μας, γιατί πιστέψαμε βαθιά, βαθιά μέσα μας, πως όλα αυτά τα ονόματα ήσαν φαντάσματα του παρελθόντος, απόντα στα δύσκολα χρόνια που περνούσαμε, για πάντα απόντα από τον τόπο».
1: Γιατί είπε το όχι ο Μεταξάς, αφού θαύμαζε τον άξονα και κυβερνούσε με τον τρόπο του χιτλερικού εθνικοσοσιαλισμού? Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, οι πιέσεις, οι Άγγλοι, τα ανάκτορα κτλ. Μπορεί κανείς να ερωτηθεί, κι αν λέγαμε ναι, πάλι στα ίδια θα ήμασταν. Ένα-δυο χρόνια υποσυμμαχική επιστασία, μήπως δεν ήμασταν 5 και 10 χρόνια κάτω από αυτούς? Κι ύστερα μέσα στη συμμαχία και τέλος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Άσε και εκείνη την μεταπολεμική ψευδέστηση που μας την καλλιεργούσαν και οι πρώτες μεταπολεμικές κυβερνήσεις μας, ότι ήμασταν οι πρωταγωνιστές του πολέμου, οι περιούσιοι των συμμάχων. Πιστεύαμε στο τέλος σαν τον Καραγκιόζη πως εμείς σκοτώσαμε τον κατηραμένο Νόφιν. Μεθύσαμε από δόξα που μόνοι μας χαρίσαμε στους εαυτούς μας. Για μια ακόμη φορά νικήσανε οι χίτες, οι κουτσαβάκηδες, οι ταγματασφαλίτες, οι βασανιστές. Αυτή είναι η 28η Οκτωβρίου. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Ζεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
22: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
1: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
1: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
1: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
1: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
1: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
1: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
1: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
25: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
26: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
27: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
26: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
27: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
26: και 6977-8093-89.
27: Εστιατόριο Κοχύλι.
26: Από το Κοχύλι
27: στα χείλη.
28: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.

0: Ο μέγας, ο παγκόσμιος και παντοτινός Χατζηδάκης, ο αντισυμβατικός και ασυμβίβαστος Χατζηδάκης, ο αδιάφορος για τη δόξα, όπως τη θεωρούν οι άλλοι, κουβεντιάζει με τη Μελίνα Μερκούρη για τα παιδιά του Πειραιά. Τα παιδιά του Πειραιά είναι το Όσκαρ που έχει πάρει ο Χατζηδάκης. Πάμε να ακούσουμε.
1: Αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά.
2: Αρνητική άποψη.
1: Γιατί και οι δύο μας έχουμε μια διαφορετική άποψη.
2: Ας πάμε. Να πάμε τα πράγματα όπως γίνανε. Εσύ και ο Δασέν κάνετε το ποτέ την Κυριακή.
1: Να μην πω οι τρεις μας το κάνουν.
2: Στάσου. Μην πω εγώ στο παιχνίδι. Σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα.
1: Όπως πάντα.
2: Ναι, δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και με φανάζει να κάνω τη μουσική. Εγώ ανταποκρίνομαι στο γεγονός και γράφω τη μουσική σαν συνθέτης και ίσως ενός φίλου. Κάνουμε ένα τραγούδι. Γιατί ήταν ταιριαχτό για τη σκηνή αυτή που έπρεπε. Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη επιτυχία. Με τα διαφορετικά λόγια. Με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία. Με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή στα Αγγλικά. Δεν μπορεί να νίκησε ούτε θέλει να την έχω καμία, να έχω καμία σχέση. Τότε είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις μου. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 61 δεν απατώμε πρακτικά. Και αυτό έγινε ένα είδος. Πώς λέγεται, τραγούδια με χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι τέλος πάντων πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ.
1: Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ.
2: Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω την σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος επί ένα μεγάλο διάστημα εισέπρατε κάτι που ήταν απ' έξω από το τραγούδι και όχι από μέσα.
1: Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά,
2: αλλά
1: έχει μια μάνα.
2: Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε.

ότι η πόρτα μου σ' αγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χαρά.

Αλλά σας είπα ότι το τραγούδι είναι ένα παιχνίδι. Το σοβαρό το περιέχει μέσα ή μάλλον κάτω από ένα παιχνίδι. Χωρίς το παιχνίδι δεν υπάρχει τραγούδι. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν μια αισθηματική εντύπωση για το τραγούδι, ότι το τραγούδι εκφράζει βιώματα ακριβή. Ας πούμε, ερωτεύεσαι μια γυναίκα, γράφεις ένα τραγούδι. Ποτέ όταν είσαι ερωτευμένος μια γυναίκα δεν μπορείς να γράψεις ένα τραγούδι. Όπως όταν σου πονάει το δόντι, δεν μπορείς να γράψεις για τον πόνο του δόντιου. Εκείνη την ώρα πονάς και το μόνο που θέλεις είναι να ηρεμήσει ο πόνος. Αυτά είναι ψέματα και ανήκουν στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού, όπου οι συνθέτες των ελαφρών τραγουδιών παίρναν πάρα πολύ εύκολα τα προσωπικά τους, τις προσωπικές τους ιστορίες και τις κάμαν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς τραγούδια για το καιρό τους, που μετά από λίγο καιρό πάβα να έχουν αξία. Το αληθινό τραγούδι περιέχει ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι τέχνης, τεχνικής και βιωμάτων. Χωρίς αυτές τις τρεις προϋποθέσεις δεν γίνεται τραγούδι.

0: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά.

0: Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30 και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 στο ολοκένουργιο αφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είναι φορές, λέει ο Χατζηδάκης, που το κτίνος, πολλαπλασιαζόμενο κάτω από συγκυρίες και με τη μορφή δίθεν λαϊκών ετοιμάτων και διεκδικήσεων, σχηματίζει φαινόμενα λοιμώδους νόσου που προσβάλλει μεγάλες ανθρώπινες μάζες και επιβάλλει θανατηφόρες επιδημίες. Ο εθνικισμός, λέει ο Χατζηδάκης, είναι και αυτός νεοναζισμός. Ο πατριωτισμός των φασιστών έχει τόση σχέση με την πατρίδα,

γράφει, όση σχέση μπορεί να έχουν με τον πατριωτισμό τα άλογα, επειδή συμμετέχουν στις παρελάσεις. Ταξίδεψα πολύ, λέει ο Χατζηδάκης, και αυτό με βοήθησε να αντιληφθώ πως η βλακεία δεν ήταν αποκλειστικών του τόπου μας προϊόν, όπως περήφανα ισχυρίζονται και αποδεικνύουν συνεχώς οι Έλληνες σοβινιστές και της εθνικοφροσύνης οι εραστές. Ποτέ δεν θα νικήσει η ελευθερία, αφού τη στηρίζουν και τη μεταφέρουν άνθρωποι που εννοούν να μεταβιβάζουν τις δικές τους ευθύνες στους άλλους. Ο νεοναζισμός, γράφει ο Χατζηδάκης, δεν είναι οι άλλοι. Οι μισητοί δολοφόνοι που βρίσκουν όμως κατανόηση από τις διοκτικές αρχές λόγω μιας περίεργης αλλά όχι και ανεξήγητης συγγενικής ομοιότητας που τους έχουν συνηθίσει οι αρχές και οι κυβερνήσεις σαν μια πολιτική προέκτασή τους ή σαν μια επιτρεπτή αντίθεση δίχως ιδιαίτερη σημασία που να προκαλεί ανησυχία. Ο νεοναζισμός, λέει ο Χατζηδάκης, δεν είναι θεωρία, σκέψη και αναρχία, είναι μια παράσταση. Εσείς και εμείς και πρωταγωνιστεί ο θάνατος. Ο θάνατος μιας προσωπικότητας, λέει ο Χατζηδάκης, είναι όπως και να το κάνουμε ανακουφιστικός. Όλοι σκέφτονται επιτέλους, δεν θα προχωρήσει άλλο, θα μπορέσουμε να αποσιωπήσουμε ό,τι μας ενοχλεί. Θα παρερμηνεύσουμε ό,τι μας ξέφυγε, θα εκμεταλλευτούμε τις ασάφειες και φυσικά θα το κατασκευάσουμε μνημείο στα μέτρα μας. Ακίνδυνο, θα τον κάνουμε σύμβολο, απαραίτητος, εθνικό. Μόνο που κληρονόμοι και εχθροί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Τα λόγια του θα τα φορέσουν εμβλήματα οι εχθροί, που λέει και ο ποιητής. Πολιτισμένοι και βάρβαροι υπήρξαμε εξ αρχής και έτσι θα πορευτούμε. Ο λίγον βάρβαροι και κάπως περισσότερο πολιτισμένοι. Ο λίγον πολιτισμένοι και κάπως περισσότερο βάρβαροι όσο προχωράει ο καιρός. Ή μήπως θα βρούμε τρόπο να το αναστρέψουμε. Ο Οδυσσέας Ελίτης συνομιλεί με τον Χατζηδάκη. Ελίτης, γιατί τα κάναμε όλα αυτά, Μάνο? Τι νόημα είχε που δουλέψαμε? Και ο Χατζηδάκης το απαντάει. Μην ανησυχείς, Οδυσσέα. Για μας και τους φίλους μας τα κάναμε όλα. Άλλωστε, η Ελλάδα υπάρχει αληθινά μόνο στα όνειρά μας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
10: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες εποχές.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
0: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
0: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065 065. Ώρες γραφείου.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
8: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
7: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
8: και 6977-80-93-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
12: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Να σου πω χρόνια πολλά, πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά, 12:01. Άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα.

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1.

Πάλι νομίζω ότι χτύπησε η πόρτα. Πάλι να σκέφτομαι εσένα, ναι, αρχίζω. Έφυγες πια ή μήπως